δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Ντονιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια.

0: έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
4: τα λέει όλα.
5: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και...

0: Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βετούζα, Βετούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βετούζα, Βετούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βετούζα, Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, και έτσι λάμπη τη σημεία η Κολοκοτρονέη που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στο να φέρνει το Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δρόμια τα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάζω κάνα μια επαγωγή. Τα δρόμια τα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάζω κάνα μια επαγωγή.
4: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Τι μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
5: Ζητούμε για μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
6: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βετούζα, Βετούζα,
6: Βετούζα, Βετούζα,
0: έτσι, Βετούζα, Βετούζα, έτσι, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα.
7: Και εσείς μαζί,
8: ναι, εσένα
7: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
9: μου, κύρι, κύρι, μία λέξη.
0: Βετούζα, Βετούζα.
9: Καλημερούδια, κύρι, κύρι, μία λέξη.
8: Στελίτσα,
0: Βετούζα, Βετούζα.
8: Θα έρθω να το τυνάξω στην πάρο και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω,
8: τίναξω. Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω, στην πάρω και στην άξω.
8: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
7: Και εσείς μαζί,
8: ναι, ναι, εσένα
7: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί,
8: ναι, ναι, εσένα
7: που σε ξέρω.
10: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα,
8: κουνουπίδια, καρέκλες, τραπέζι.
10: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα,
8: κουνουπίδια,
9: ναι. Τύρι, τύρι, μία λέξη.
8: Θα έρθω να τον τυνάξω, στην πάρω και στην άξω.
0: Βετούζα, Βετούζα.
9: Θα τον αρπάξω.
7: Και εσείς μαζί,
8: ναι, ναι, εσένα.
10: Θα σε πάρω να φύγουμε, ως του κούψα λυγής αλαμέρι.
11: Πρώτα, ακόμα 30 πόντους λάχανα.
12: Πουλά λάχανα, μπαμπή. Καρπούζια, πιπόνια, μπαμπή. Κουρόμπλα. Μπαμπή, σωτό.
13: Έλα.

0: γάλα. Να σου παραφέρει, μπαμπή.
1: Δώσε.
2: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Πάρτον, καγκελάρε, πάρτον, πάρτον.
3: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Όχι. Πρέπει να τον πάρετε. Πρέπει να τον
0: καγκελάρε, πάρτον, πάρτον.
3: Κάποιος σας δίνει το λόγο.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει.
2: Ποιος?
0: Αυτός.
3: Εγώ.
0: Αντώνη Μπούρα τον πήρε.
3: Εμείς σας τον δίνω.
0: Αντώνη Μπούρα να τον πάρει, να τον πάρει. Κρυπουγιάννη να τον πάρει ο Αρβανιτάκος. Ναι, ναι, ναι, να τον πάρει.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Πάρτον, πάρτον. Πάρτον.
2: Φυσικά.
0: Αρβανιτάκος, Κακελάριος μαζί.
2: Φυσικά. Πάρτε τον.
0: Παυλούκο, πού τον βρήκες, ε? Πού τον βρήκες, Παυλούκο? Πάρτον, πάρτον.
2: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Όχι, πάρτον, να τον πάρει. Όχι, ρε.
3: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Πάρτε,
3: πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
0: Πρέπει να τον πάρεις, πρέπει. Καγκελάρι, να τον πάρεις, δεν πειράζει. Άντε, άντε, μια φορά είναι, άντε. Μια φορά τον πάρεις.
2: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Όχι, να τον πάρει, να τον πάρει. Πάρτε, πάρτε, πάρτε. Κρυπουγιάννη τον πήρε.
3: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
0: Κρυπουγιάννη τον πήρε, τον πήρε.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
2: Όχι. Άμα θέλω θα τον πάρω.
3: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή?
0: Πάρτον
2: Θύμιο. Τι θα κάνουμε εμείς?
0: Τον πήρε ο Θύμιος. Πάρτον Θύμιο για Θύμιο.
3: Σε επαφή.
2: Εμείς οι δυο.
0: Γεια σου Παπλάρα Μπακαγιάννη. Γεια σου πατέρα Ευχάρα μου.
2: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ.
0: Τι κάνεις?
2: Πότε?
0: Πού είσαι?
3: Τώρα.
0: Τον πήρε, τον πήρε Θύμιο. Τον πήρε, τον πήρε. Πάρτον, πάρτον.
2: Εδώ. Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
2: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή. Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
3: Ειδικά η κύρια.
2: Ειδικά.
3: Βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
2: Για να βλέπει καλά.
3: Άρα πουτανιέρα.
2: Τι πουτα... Εάν το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μάτ, του έδαγω!
3: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα! Σα παρακαλώ, επιτέλου, προσέξτε πώ μιλάτε, σε βασίλειο τη δουλειά μου!
2: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει και εσύ, τι δουλειά κάνει! Σκάβ!
3: Σκάβ συνέχεια! Αυτό το σκάβ! Με τα γερμανικά σα! Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον!
0: Πάρτον! Αλεξόδη τον πήρε!
2: Δεν πλάρε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρόλο!
0: Να τον πάρει τον πρώτο, τον πήρε!
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον!
0: Πάρτον, πάρτον, πάρτον! Κρυπουδιά τον πήρε!
2: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουμε το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουμε και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει, ναι.
2: Το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνεις. Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Τον παίρνει, ναι, πάρ' τον καλό.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Τον παίρνει, ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Πάρ' τον Θύμιο για την Θύμιο.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει. Πασφαλιά.
2: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Τον πήρε, Πασφαλιά.
3: Όχι.
2: Αμέ, έτσι φεύγει.
0: Αμπράβο.
3: Εγώ συνήθως τον δίνω.
2: Αμ, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ιησούς Βασίλη, καλημέρα.
2: Είναι άλλο να το παίρνεις και άλλο να το δίνεις.
0: Λεβέντη, τι κάνεις από τα χαράματα.
2: Μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέρα.
0: Κουτσομέρκος σε κάργα. Κουτσομέρκος. Κρίτσας, πάρ' τον.
3: Κύριε Τραμπάκουλα. Και εμένα όμως.
2: Και εσένα όμως.
3: Ναι. Αν με καλέσει όμως... κάποια άλλη εκπομπή.
0: Ναι. Βασιλάκη, και εγώ τον παίρνει. Μπράβο, Βασιλάκη. Σ' αρέσει, ναι. Καγκελάρη.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Είδες που σου είπα. Ναι, μπράβο. Θα σ' αρέσει. Γεια σου, Πατριαρχάρα μου.
2: Τα μας τρελάνε τούτο.
0: Μας τα κουλάς.
2: Τον παίρνεις και τον.
3: Αυτή είναι η δουλειά μου.
2: Ωραία δουλειά κάνεις.
3: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
2: Α, με άνεση τον παίρνει αυτός.
0: Με άνεση τον παίρνει.
2: Δεν εμείς εκεί στο χωριό με μια φορά του τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Είναι άνετος ο Κρυμπογιάννη, πολύ άνετος.
2: Δημιουργού, Παναγία μου, το κακό μου βρήκε τέτοια λάμπη.
0: Πού είσαι? Τι έγινε?
2: Εσύ τον παίρνει τον παίρνει.
3: Μια ιδέα είναι όλα.
2: Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
3: Τώρα πλέον ναι.
2: Τρελαίνεσαι, ναι.
3: Το ομολόγο.
2: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε?
0: Όχι, ήταν λίγο έτσι.
3: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
2: Ναι, κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτό.
0: Τώρα ξέσφιξε, φιλαράκι.
3: Τρακ.
2: Τρακ. Τρακ. Ναι.
0: Τώρα τρουκ.
2: Τώρα τρουκ.
0: Τώρα έγινε τρακ τρουκ, φίλε.
2: Του κάναμε στη μάνα και κατάλαβε.
3: Πώ μιλάτε εσεί, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Να μην έχω δουλειά.
2: Μόνο σιγά τη
0: δουλειά που κάνει σε λάχανο. Σταύρο. Σταυρούκο. Πού είσαι, Σταυρούκο?
2: Σκάβ.
3: Όλοι ξενόγλωσε εδώ.
2: Δεν μου λένε να το δίνεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι, φορά παρτίδα που λέμε.
3: Πού?
2: Του παραδέχεις.
0: Το παλούκι, το παλούκι, άγιε, το παλούκι, το παλούκι.
2: Η μάνα το ξέρει.
0: Το ξέρω. Γεια σου, Γρηγόρη Γίγαντα.
2: Δεν μου λένε, η μάνα το ξέρει ότι εσύ.
0: Καλά, έτσι. Όχι.
2: Το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο. Κλάτσι και πητάς και την πέτσα.
0: Τι κάνεις, Μπάμπη?
2: Τι ξεφλουδίζω?
0: Μπράβο, Μπάμπη. Οδυσσέα καναδέ μου γιγαντά.
2: Η μάνα στο ξέρει, του πα το γράμμα και του φέρνει με τον βουλοκαίρι.
0: Κάργα φιλεραγικά. Μαλαμά!
3: Καινού γράμμα, κύριε.
0: Του τσιλάκα.
2: Δεν μα τρελάει. Ρε, εσύ, η μάνα στο ξέρει εσύ ότι το πνίγει.
0: Το αγριοκούνο
2: το κνέλ.
0: Γεια σου, Τάκη. Ωραία.
3: Ποιο πνίγω?
2: Ότι το παίρνει και το δίνει με μάνα στο ξέρει.
3: Ασφαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Γεια σου,
2: σοβαρά. Βέβαια.
0: Αμά. Τι λέει η δόλια?
2: Και τι λέει η δόλια?
0: Τίποτα, τίποτα, θαυμάζει.
3: Τίποτα, κύριε Τραμπάκουλα, τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
0: Μπράβο, Μπουστρά. Μπράβο, Μπουστρά. Μπράβο.
2: Τα όνομα!
3: Τη γλίτσα!
2: Σας παρακαλώ με
3: αυτό που σου λέω εγώ!
2: Δυνατόν με το ήδη.
3: Θα σηκωθώ να δει να πει ήδη με ένα άλλο.
2: Αυτό σας είπα ήδη, κύριε Τραμπάκουλα.
3: Είπες ήδη, τ' άκουσαν όλοι εδώ μπροστά.
2: Το είπα έτσι όπως εσείς το είπες.
3: Σας παρακαλώ με το ήδη.
2: Αυτό που σου λέω.
3: Είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλα.
2: Ήδη, ήδη,
0: κύριε Τραμπάκουλα.
3: Αυτά που λέτε είναι από τα νίκουστα.
2: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Αυτό που είπε.
3: Ήδη, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι από τα νίκουστα.
2: Ανίπουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Ακριβώς αυτό το
3: τραμπάκουλα.
0: Ακριβώς.
3: Σας παρακαλώ, μ' αφήστε χωρίς δουλειά.
2: Μόνο σιγά τη δουλειά που
0: κάνεις.
2: Τι δουλειά κάνεις?
0: Σκάβς.
2: Σκάβς.
3: Το σκάβς συνέχεια.
0: Σαλάγατα.
2: Είναι τούτο, ρε.
0: Πού το βρήκεις,
2: έτσι. Και βλέπουμε και
0: wow,
2: Ελλάδα τσέδες, τηλεόραση.
0: Ναι, ρε Βασίλη.
2: Εδώ μας αμαλάξει πάνω σηκεί στην εξέδρα, έτσι.
0: Ναι, Αντώνη Μπούρα.
2: Και αυτές κάνανε νοήματα.
0: Χρήστα.
2: Νοήματα, κάνανε έτσι από κάτω.
0: Κάνανε νοήματα, το Ραφαήλ.
2: Τα κάνανε έτσι.
0: Μετά
2: οι άλλοι ήθελε δυο.
0: Του Κουτσουμέρκου, ναι.
2: Μετά έκανε έτσι, άρα μου κάνω.
3: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι.
2: Ποιος χειρονομείτε, εγώ
0: χειρονομείτε.
2: Εσείς χειρονομείτε.
3: Εσείς χειρονομείτε.
2: Ποιος κάνανε σου λέγα τέτοια που κάνω. Σας παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθες. Στο Θεό που πιστεύεις, ολόρθες. Τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι, έτσι. Και κάνα νοήματα.
0: Κάνα νοήματα, δευτερότσα, ναι.
2: Κάναν έτσι!
3: Τι
2: κάνανε έτσι!
0: Τι λέει, Βασίλη!
2: Και περιμένανε!
3: Τι περιμένανε!
2: Επαφή!
0: Του Αντώνη Μπούρα!
3: Τι τώρα εδώ μέσα στον κόσμο!
0: Του Βασίλη!
2: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί!
3: Δεν είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλα!
2: Τώρα την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα
3: αυτή! Τι σας κάνει, κυρία!
2: Το χέρι του, απλά στο χέρι του!
0: Τον Πρίτσα!
2: Του κάνει έτσι! Έτσι!
0: Κάνει έτσι, Βασίλη!
3: Να κάνει έτσι μέσα στον κόσμο! Δείτε τώρα τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι!
0: Παλιάρι,
2: παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα! Αυτό που σου λέω!
3: Δυνατόν με εσάς!
2: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, θα πει στο πίτσι πολύ η Μπάτμιντον! Και χόκια επί χόρτου! Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες!
0: Αγριοτσουκλίδες!
2: Μιζίθρις!
3: Στον κόσμο!
0: Αντώνη Μπούρα, τι έγινε?
2: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει!
0: Γεια σου Κώστα, κάτσε γίγαντα!
2: Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα της
0: σας κάνεις,
3: παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα!
2: Πού θα
3: πει, που θα πει η κυρία είναι βαριά
2: η ναι.
3: Σας παρακαλώ! Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις!
0: Πού είναι
3: να ρίξει διαφημίσεις!
2: Να ρίξει! Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό!
0: Ρίξ τον Βασίλη, ρίξ τον!
2: Θα αρχίσει να ουρλιάς και να λες τάκι μου βογκό!
0: Βουγκάς καγκελάρι βουκάει!
3: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα!
2: Αυτό ψήνω εγώ!
3: Μα μου χαλάτε το σο!
2: Μα μου χαλωσίσει και φαίνεσαι!
0: Μα μου χαλωσίσει και φαίνεσαι!
2: Μα μου χαλάτε το σο! Σιγαμώ το σο και το σο είμαστε!
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσάς! Καλά δεν ακούει το κοντρόλ!
2: Επάρκε τα παπάρια με τα κάνεις έναν τόπι κοντρόλ!
0: Παπάρια! Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� παλάς παλάκα τσιλάκας παλάσκας παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ

0: μπατάρια.
1: Βρίτσα, Χατζηρουμάνο. Μπερέτητη.
0: Παπαριά.
1: Τσάκαλο.
0: Λέμε μπαταριά. Πώ λέμε πιπεριά.
1: Χριστάκι. Χριστάκι.
2: Αχ, τι ωραίο άντρα. Πολύ σεξουαλικό.
1: Κούτσο μέρο.
3: Κάτι επάνω.
1: Με τα μπράτσα όξο.
3: Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Την παλατέζα, Θοδωρή, την παλατέζα. Θοδωρή, την παλατέζα.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
5: Την παλατέζα.
1: Παύλο.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Κάτεν.
5: Την παλατέζα.
1: Παραπάνω, Θανασούλα.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
5: Την παλατέζα.
1: Παπαρίτσο.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα.
1: Πού την,
4: φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Πού την έσκα κυλάρι.
4: Μπορείς να κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Τίποτα, τι είπε.
5: Την παλατέζα, την παλατέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
5: Την παλατέζα.
1: Σάκη.
6: Δεν ξέρω αν είναι μεγαμπρός.
1: Δεν φταίει τα συμπεθεριά. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου.
6: Έχω περιστέρια.
1: Μπράβο Σάκη.
6: Κοίτα τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Μπορεί λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι και μου απ' τα γαργαλιτά όλοι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι. Άιντε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα σε απάντησα, κάτσα δόθησε και τις μέσο λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραπουδουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αγιομάχη, Ονομάχη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λεβεντόπεδα και καραπουδουκλίδες. Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα, του Λουθούρου FM, Baby 95 και ένα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα, του Νανίφρου, Ζαβάη, Φιόλο, Διβιλίν, Γκλινγκλινγκ, Κόρη, Κόρη και Τσιπλιά. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026, παιδιά, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλου. Ψηλά τη σημαία, ψηλά τα κουντάρια. Το μωρό μα συμπεμπάει και άλλο να κουμπάει, να και μαγουστάρι, να και να κουστάρι, πέρασε κουτσομέρκο και πει να τον πάρει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λεβέ.

0: μπάλα και τραμπάλα. Δράμα σας έρασε η καβάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω Δίνα. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Πρέπει να ντρέπεστε κι εσύ και ο άλλος από το Βουλιπάδι που δεν πήρα τη τηλέφωνο χθες να συναντηθούμε.
0: Α, αδερφέ!
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδερφέ Ρότσα μου. Τι κάνεις, αδερφέ Ρότσα?
1: Είμαι μια χαρά.
0: Πω, αδερφέ Ρότσα, πολύ συγκινημένος είμαι, φίλε μου. Καλημέρα.
1: Κι εγώ επίσης.
0: Πολύ συγκινημένος είμαι, αδερφέ Ρότσα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδερφέ Ρότσα. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026, αδερφέ Ρότσα.
1: Τι συνάντηση ήταν αυτή, Χθέρνικο?
0: Αδερφέ Ρότσα, είχε κατεβεί ο κυλοτάρχης εκτάκτος, φίλε, και με ήτανε σε μυστική αποστολή, αδερφέ Ρότσα. Άμα τον έβλεπες, φίλε, είχε ένα μπλουζάκι, πώς ήταν να σου πω τώρα,
1: όπως ήταν ο Στίβ Ντούζος του Ρόδα
0: Τσάτα. Όπως ήταν ο Στίβ Ντούζος στο Ρόδα, πίπα και, στο Ρόδα Τσάτα και Κουπάνα, φίλε μου. Έτσι ακριβώς. Ανανεωμένος. Μαλλί, μιλάμε κομμωτηρίου. Γυαλί, τι να σου πω τώρα. Τι στυλ να σου πω τώρα. Δεν μπορώ να μου έρθει στο μυαλό κάτι, αδερφέ Ρότσα. Για πες εσύ, αδερφέ Ρότσα. Έτσι, μπράβο. Ένα βλέμμα, φίλε, που σκοτώνει αεράτο και από αυτό να πούμε. Ναι, παπαρίζω. Έτσι ακριβώς. Και από δίπλα να έχει τρεις κουτσομερκούλες. Συνοδευόμενος, φίλε, από τις πώς έλεγα παλιά, οι άγγελοι του Τσάρλι, οι άγγελοι του Κουτσομέρκου.
1: Οι άγγελοι του Λαμπόμπα.
0: Μισό λεπτό να δώσω ένα special χαιρετισμό στη Φάρμα Πατσούρα, στο μεγάλο γίγαντα Δημήτρη Πατσούρα, Τερψιθέα. Μιτσάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Νικόλα. Καλή εβδομάδα, φίλε μου. Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, μεγάλη γίγαντα, καλημέρα. Αδερφέ Ρότσα, μισό λεπτό.
1: Καλημέρα στον μεγάλο Αντρέα Πασφαλιάρη.
0: Στον τεράστιο Αντρέα Πασφαλιάρη, φίλε, αυτή τη μεγάλη μορφή. Έτσι την καλημέρα. Έχει χαιρετίσματα του Βασίλη Μαλαμάκη, Μαλαμάκια και τα Μάτσο Ραπανάκια, φίλε μου. Είχαμε φοβερή συνάντηση σήμερα κατά τις 6 ώρα το πρωί μεταξύ του μεγάλου Παύλου Νάκου, του Παυλούκου και του Σταύρακα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
4: Καλημέρα, Χαϊδούλη.
3: Παλιό σκύλο.
0: Φοβερή συνάντηση, αδερφέ Ρότσα, πρωινή μεταξύ του Παυλούκου και του Σταυρούκου.
1: Ξέρετε ότι χαζί τα βρίσκουν πάντα.
0: Αυτό δεν το συζητάμε. Καλημέρα. Κατερίνη Σκάμπη σήμερα ο Τεόλυρας στα Κοτόπουλα εκεί πέρα μαζί με Γιάννη Κάτσι. Όπου καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μισό λεπτό, αδερφέ Ρότσα, διότι να δώσουμε ένα χαιρετισμό και στους καλαρίτες, στο μεγάλο Τάκι Φούντα. Φούντας μαζί με Σάκη Τηλάκη.
5: Πας Χαϊδά, θα το δει μετά. Στέλνει μήνυμα.
6: Τι καλά. Να είσαι καλά. Καλές εκπομπές. Και πες καμιά φορά.
5: Πού είμαστε τώρα, πού είμαστε, πού
6: είναι. Καλαρίτης, καλαρίτης.
5: Στους καλαρίτες και Νικόλα μου χρυσέ.
0: Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα, στείλε την ευλογία σου στο μεγάλο Τάκι Φούντα, στους καλαρίτες παρακαλώ.
1: Ευλογία,
0: αγαπητέ μου Τάκι Φούντα.
5: Θα το δει μετά.
0: Έλα, Φούντας.
6: Καλά. Να είσαι καλά. Καλές εκπομπές. Και πες καμιά φορά.
5: Πού είμαστε τώρα, πού είμαστε, πού
6: είναι. Καλαρίτες.
5: Καλαρίτες και Νικόλα μου χρυσέ.
6: Πάμε. Το φίλο στο Τζιλάκα εδώ.
0: Το είδα, μεγάλε Τάκι Φούντα. Τάκι Φούντα, φοβερή συνάντηση, αδερφέ Ρότσα, με Σάκη Τζιλάκα.
1: Και πάρουμε σε 5 λεπτά λίγο.
0: Τι έγινε,
1: Κάτι έγινε,
0: αδερφέ, περιμένω ενημέρωση, παρακαλώ.
7: 3, 4,
0: 5, 6,
7: 7. Καλημέρα, Νικουλάκη μου.
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Συνέχισε το μέτρημα, Παυλούκο.
7: Ναι, τέλει, θα μάθει, Πεντεκόστα, φτάνει κι άλλο.
0: Συνέχισε το μέτρημα, Παυλούκο.
7: Έλα, γόρι μου.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Παυλούκο μου, Παυλούκο μου.
7: Πολύ καλή εβδομάδα πριν.
0: Φίλε, τι ώρα συνάντησες αυτό το μεγάλο πνεύμα, αυτό το παίχτη.
7: 6,5 ώρα,
0: πού τον συνάντησες αυτό το μεγάλο πνεύμα, φίλε.
7: Άγιο Θωμά.
0: Στον Άγιο Θωμά συνάντησες την Παρθενοπιπίτσα.
7: Δεν τον κέρασε τον καφέ, να λέμε την αλήθεια, γιατί τον είπε το 10 πρώτος και μου λέει, όχι αδερφέ, λέει, εγώ λέει, έστω.
0: Πω, τι λες, ρε φίλε.
7: Έχω χρήμα, λέει, και άσπρο και μαύρο.
4: Τι σου είπε, ο Σταύρακας του είπε αυτό, έχω χρήμα και άσπρο και μαύρο.
7: Ναι, έχω χρήμα, λέει, και άσπρο και μαύρο.
4: Τι λες, ωραία.
7: Ναι, ναι, ναι, φαντάζεσαι τώρα πόσα λεφτά έχει.
4: Από ό,τι σας είδα, Παυλάρα μου, Παυλάρα. Καλημέρα, την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη έχεις, αγαπητέ μου Παυλανάκο.
7: Να είναι καλημέρα του Κωστάκη.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον ηρωικό αρμό, το Λεβέντι μας, του Θανάση του Νασιάρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Από το μεγάλο Νικήτα, Νικήτα, πιάστον Νικήτα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Νικήτα Βαλαβάνη. Γεια σου, Παρασκευή μου, γεια σου. Βασίλης Μαλαμάς.
7: Καλημέρα του Βασιλάκη, μου καλέ δουλειέ στο γιο για το καινούργιο το μαγαζί.
4: Ποιο, ο Μαλαμάς?
7: Ο γιος του Βασίλη, ναι.
4: Το Μαλαμάκι?
7: Ναι, ναι, το Μαλαμάκι.
4: Το Μαλαμάκι, πού μαλάμωσε, φίλε μου?
7: Καινούργιο καφέ. Καινούργιο καφέ στην Ουανίνων.
4: Το Μαλαμάκι, πώς το λένε το Μαλαμάκι στο μικρό, το όνομα Παυλουκό, το θυμάσαι?
7: Μαλαμάκι. Μαλαμάκι.
4: Μαλαμάκι. Βασίλη Μαλαμά, πώς το λένε το Μαλαμάκι, φίλε μου?
7: Δεν θυμάμαι, Γιώργο, πώς το λένε, δεν θυμάμαι το
4: Βασίλη Μαλαμά, πώς το λένε το Γιώργο, στην Ιωαννίνο.
7: Καλημέρα να δώσουμε τον μεγάλο πρόεδρο Κουτσουμέρκο από το Λιβάδι.
4: Χαιρετήματα έχεις από τον μεγάλο Στέφανο Κουτσουμέρκο που τις παίρνει όλες από το Σβέρκο.
7: Με πήρε τηλέφωνο να με κεράσει σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης καφέ.
4: Σε πήρε χθες, έτσι?
7: Ναι, ναι, ναι, δεν μπορώ να πω. Ναι.
4: Συγχαρητήρια στον μεγάλο Στέφανο Κουτσομέρκο, τον κιλοτάρχη, φίλε, ο οποίος, αγαπητέ μου Παυλούκο, συνοδευόταν.
7: Ναι, συνοδευόταν,
4: συνοδευόταν, αγαπητέ μου Παύλο Νάκο. Τι κάνουμε? Για πού είμαστε σήμερα, ρε? Παυλάρα! Ναι, ναι, ήταν κεντρικό, φίλε μου, για να δω τι λέει ο Μαλαμάς και Μαλαμάκια και ένα μάτσο ραπανάκια. Δημήτρη το λένε το Μαλαμάκι. Δημητράκη το λένε το μικρό το Μαλαμάκι. Μπράβο, Βασίλη Μαλαμά.
7: Να αφήσει τη δουλειά ο κύριος Μαλαμάς στο Μαλαμάκι να περάσει πράγμα δύο καφεδάκια του δώρο.
4: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον τεράστιο Αντώνη Μπούρα, το μεγάλο ταρίφα της πόλης, και μη φας θα φάμε γλάρο με τον Κώστα του Μουράρο.
7: Λοιπόν, καλημέρα, δώσουμε τη Δημητρούλη μας.
4: Με μεγάλε Αντώνη Μπούρα, αν πήρε το μάτι σου, κάτι έγινε προς τα εκεί τώρα, προς το περιφερειακό. Έγινε κάτι, κάποιο ταμπαντούρι εκεί πέρα.
7: Τι περιφερειακό?
4: Τώρα, γιατί μου είπε ο μεγάλος Αλεξούδης, στο Αλκαζάρ, καθώς τρίβεις για τον περιφερειακό, λέει, είχαμε πολλά τέτοια, λέει, ξέρω εγώ, κάτι πρέπει να έγινε, ρε φίλε.
7: Ναι, γιατί για κουστακή μας, πω για βαλάνη, λέει.
4: Τώρα που είσαι?
7: Α, εδώ, η Ρόμπουλ Τιχνίου.
4: Η Ρόμπουλ Τιχνίου είσαι ακόμα, έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι.
4: Η κίνηση τώρα νωρίς το πρωί, πώς είναι, αγαπητέ μου? Παυλάρα μου, πού είσαι, η λαχτάρα μου?
7: Είναι επικίνδυνο, γιατί περνάνε πολλά καψούλια τώρα.
4: Περνάνε πολλά καψούλια, φίλε, και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 114, φίλε μου Παυλάρα μου, που είσαι η λαχτάρα μου. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο σου, Παυλάρα μου?
7: Καλά, είμαστε τον Παναγιώτη του Άγιο, δεν είδα καθόλου μόνο.
4: Το ξεμουνάχεσαι μια μοναχή, φίλε μου.
7: Α, δεν πειράζει, καλό είναι.
4: Τον ξεμουνάχεσαι μια μοναχή, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Βαρθολομαίου.
7: Τώρα, φιλαράκι, τώρα που δεν έχει, είπαμε το υπόστιγο. Και βλέπει το εργαλείο, ποιος το πιάνει.
4: Φίλε, έχει φτιάξει ένα φοβερό και τρομερό υπόστεγο εκεί πέρα ο μεγάλος, ο ατελείωτος Παυλούκος, δυνατός και λεβέντης. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, Παυλούκο, με τα κουντουμάνικα, και βλέπω τώρα στη ζωντανή σύνδεση του Καγκελάριου που είναι φασκουμένος, λες και είναι η Μανιά η Τσέτσινα. Πώς είσαι, έτσι? Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Καγκελάριε.
8: Καλημέρα, Νικολάκη μου, καλή εβδομάδα, αγουρίνα μου.
4: Καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα στο
8: Βιλπιλωμάτι μου.
4: Τσακπινογαργαλιάρι μου, αλανιάρι μου και παιχνιδιάρι μου, καγκελάριε.
7: Καλά.
4: Φαν μπούχτεν, σταν μπούχτεν, τσουν μπούχτεν. Χλάπα, χλούπα. Καγκελάρι, έχει τόσο χρύο εκεί πέρα και μου είσαι μαεφασκουμένος.
8: Ξυφρούλα, ρε Νικόλα, ξυφρούλα, έχει 10 βαθμούς.
4: Έχει ψύχρα, λέει, στο Βισμπάντεν εκεί πέρα. Τόση ψύχρα.
8: Έλα.
4: Έλα, σ' ακούω, Καγκελάρι, τόση ψύχρα, λέει.
8: Είχε
4: ψυχρούλα. Αχ, χρυσό μου, να προσέχεις να μην κρυώσεις, μανάρι μου. Αχ, μανάρι μου, χρυσό μου, καγκελάρια μου. Μπούλου, μπούλου, μπούλου, μπούλου. Μπούλου, μπούλου, μπούλου, μπούλου, μπούλου, μπούλου, μπούλου, μπούλου. Χρυσό μου. Πότε θα έρθεις, λέει ο Μπάμπης, εδώ να σου ξύσουμε την πλάτη, καγκελάρια.
8: Έλα, εσύ να μου την ξύσεις.
4: Έλα εδώ, καγκελάρια, να σου ξύσουμε την πλάτη. Έλα, λεπί, σε περιμένει ο Σταύρακας, φίλε μου, αεράτος και βαρβάτος. Σε περιμένει πότε, τον Αύγουστο θα αργείς πολύ να έρθεις, καγκελάριε, και δεν μπορεί, θα μεγαλώσουν τα νύχια του, λέει.
8: Δεν πειράζει, Νικολάκη μου. Θα το ακόψω εγώ.
4: Να τον έχουμε έτοιμο. Τι, όλα καλά, Αλανιάρη Καγκελάριε.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα σε όλα τα πρωινά τα παιδιά. Να είστε καλά.
4: Να προσέχεις, Καγκελάριε. Η ελαστήρη είναι έτοιμη, λέει ο Χριστάρας ο Τασούλης, να σου ξύσει την πλάτη.
8: Ο Τασούλης δεν μην ξύνει καμιά πλάτη.
4: Τα βάλει του Μπαλάσκα που είναι ειδικό στο ξύσιμο.
8: Μην έρθω καμιά μέρα μέσα στο στούντιο μαζί με τον Τασούλη και συξήσουμε.
4: Έλα, έλα, έλα με τρέλα και έλα με την όπιστε Καγκελάριε. Έλα με την όπιστε Καγκελάριε. Σε έχουμε έτοιμο λίγο. Έλα, έχουν και καλή ξύστρα. Καλή εβδομάδα Χρυσό μου, καλή εβδομάδα Καγκελάριε Αλανιάρη μου. Αυλούκο.
7: Έλα, δεν πειράζει,
4: έρχεται
7: με την πόρτα,
4: δεν μας πειράζει μας. Ναι ρε, όλα εντάξει.
7: Ναι, μην οχώρησε.
4: Καλημέρα, χαιρετίσματα, ο τεράστιος Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας ο Καταδρομέας.
7: Αμάν, αμάν, αμάν, καλημέρα, καλημέρα.
4: Γεια σου ρε μεγάλη Αποστόλη Καμέα Γίγαντα.
7: Και σε Τσάκαλο και σε Μερετήτη.
4: Σάκη Τσάκαλος, Παναγιώτης Μερετήτης, γυρτώνει, μαμά Μαρίκα.
7: Τέτοια εποχή κανέβαζε κάτι συντροφίες με ψάρια, τώρα τι έγινε.
4: Ποιος ο Τσάκαλος ή ο Μερετήτης.
7: Τι ίδιο τα λάνια, τώρα δεν
4: ψαρεύουν
7: τώρα.
4: Τώρα φίλε, ο Σάκης Τσάκαλος ψαρεύει άλλα συστήματα φίλε μου, Παυλάρα Νάκο. Γίγαντα, Παυλούκο.
7: Κουράστηκαν, γίνουν παππούδες και δεν μπορούν να πιστεύουν.
4: Δεν θέλουν λέει να, γιατί τις έχουν φάει με το μάτι.
7: Α, δεν θέλουν.
4: Ναι, ναι, τις έχουν φάει με το μάτι φίλε μου, Παυλάρα μου, Παυλάρα μου, που είσαι η λαχτάρα μου.
7: Ξηματιάζει μου, κύριε Μαρίκα.
4: Η κεραμαρίκα, έτσι μπράβο, έτσι. Μαύρο κόκορα με κόκκινο λυρί, όποιο σου άφησε να πάει να παψωθεί, φίλε μου. Έτσι.
7: Α, ξέρω. Και άμα δεν βρουν, δεν θα είμαστε.
4: Χαιρετίσματα πολλά έχει από τον κοιλοτάρχη Στέφανο Λαμπόμπα. Τον άνθρωπο των έργων.
7: Αγόρι μου, να είναι καλά, να είναι καλά τα αγόρι μου.
4: Υποβάλλει τα σέβη των Χριστέρα από τον ΟΤΕ, ο Κεφαλονίτη.
7: Άλλη μέρα θα πιούμε καφέ στην πισίνα.
4: Γεια σου, Διογέννη Γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Έγινε Νικολάκη μου να μην σε κατάλαβα.
4: Καλή βδομάδα Παυλάρα μου, Παυλάρα μου, που είσαι η λαχτάρα μου.
7: Καλημέρα σε όλους κύριε Στέφανε, ένα καλό τσάμικο, γεια.
4: Γεια σου Παυλούκο μου, γεια σου, παρακαλώ.
9: Καλημέρα, τι κάνεις.
4: Κυρία Νίτσα μου, κυρία Νίτσα μου, καλημέρα.
9: Έκλεισε την μικρά, είσαι κάποιος χαμένος στη γραμμή, κατάλαβε.
4: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου κυρία Νίτσα.
9: Καταρχήν να μην ξεχάσω, να είναι καλά και να ξανθεί, μόνο την καρδιά, η κυρία Μαρία μας έχει ξεχάσει. Δεν πειράζει, να είναι καλά κι αυτή.
4: Με την κυρία Ξανθή είχε κάποια επιτυχία.
9: Δεν με πήρε τηλέφωνο. Πάλι καλά, εγώ που είμαι και θα πάει.
4: Σε πήρε
9: Μαρία,
4: κυρία Νίτσα, σε πήρε τηλέφωνο, κυρία Ξανθή.
9: Ξανθή, πάμε, με πήρε. Και μετά λίγο τα πόδια, τι να σε πω, τι λέω.
4: Α, έχει λίγο. Ο γιος είναι εξαφανισμένος εκεί να τη βοηθήσει λίγο.
9: Αχ, τώρα έρθει όταν μιλούσαμε. Με είχε μπάρ, είχε ένα κόκορο παραδίπλα. Αχ, και ακουγόταν, τι είναι.
4: Ακουγόταν ο κόκορα, κυρία Νίτσα. Και δεν πήγε να τον αρπάξει και να τον πηλικήσει και να τον κάνει κόκορα. Με μακαρόνια, ξέρει πώ γίνεται ο κόκορα, κυρία Νίτσα. Πο.
9: Δεν ήταν δικό τη, το ξένο. Αλλά είχε πλάκα.
4: Ξένο κόκορα ήταν.
9: Ναι, ναι, ναι.
4: Ξένο κόκορα, κυρία Νίτσα. Ξένο κόκορα.
9: Η κυρία Μαρία δεν είναι καλά. Έχω καιρό να τη μιλήσω.
4: Καλή εβδομάδα και χαιρετίσματα από το Σάκη Μπόρο, το Φάνη Κουκουνάβα και το Τάκη τον Μπαλάκα και ο Λίγο να το Πάλα. Ναι.
9: Πρώτα φορά θα πάω σήμερα κάτω να δω.
4: Κυρία Νίτσα μου, βεβαίως.
9: Δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ο Κουκουνάβα, ο Σάκη, δεν ξέρω.
4: Είναι ο Προκόπης. Γεια σου Προκόπη Γίγαντα. Γεια σου Προκοπάρα μου, ατελείωτε, παιχταρά μου.
9: Και να είναι καλά και ο κ. Καμέας.
4: Σε χαιρετάει ο Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας ο Καταδρομέας, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Είσαι φοβερή και τρομερή κυρία Νίτσα. Είσαι η μπουμπουλίνα μας, η τζαβέλενα κυρία Νίτσα μου, η ποτσαρίνα.
9: Ναι. Κριστέφανα, ό,τι καλό να βάζει.
4: Καλή εβδομάδα να έχουμε κυρία Νίτσα. Την ευλογία του Παπαβασίλη από τη Φαλάνη. Του Παπαδημήτρη από τους... Βαρθολομέως, κυρία Νίτσα μου, έδωσε ρέστα χθες τη Ραψάνη, χθες το μεσημέρι.
9: Μπράβο.
4: Έδωσε ρέστα, είναι κυρία Νίτσα μου, έδωσε τα ρέστα του, την ευλογία του έχεις, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
9: Είχαν πάει στην Αγία Σοδόρος, κάτω μια εκκλησία.
4: Ναι. Έδωσε ρέστα ο Βαρθολομέως, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
9: Καλά να είναι με όλη την καρδιά. Όλοι καλά να είναι, Παναγία μου. Η κυρία Μαρία, άμα σε μισείς, πάρε καλά τα απόγευμα.
0: Έχει δουλειές τώρα γιατί φτιάχνει τα μπέλη.
9: Ναι, ναι,
0: ναι. Τρέχει, δεν φτάνει τώρα, κυρία Μαρία, με
9: σύγκριση. Όταν άκουσε τηλέφωνο το δικό σου, όπου μίλησε προς σας, αυτομάτως εγώ την πήρα.
0: Αυτομάτως, κυρία Νίτσα μου, αυτομάτως, ναι, ναι, ναι.
9: Τώρα δεν ξέρω να πάρω, συνέχεια δεν είναι.
0: Καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα.
9: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα. Υψηλές για τα καΐσια και κουντές για τα βαφτίσια, αγαπητέ μου Αποστόλη, γίγαντα, έτσι, μπράβο, παιχταρά μου. Χάρη! Καλό το χάρη του κυβολόμενου σου καμάρι, πού είσαι, Χάρη!
10: Καλημέρα, καλημέρα, καμάρι των Ερτζιανών, τι γίνεται.
0: Καλημέρα, γίγαντα, φίλε μου, καλέ και αγαπημένε Χάρη του κυβολόμενου σου καμάρι. Καλή εβδομάδα, Χάρη μου, πώς είσαι, τι κάνεις, είσαι καλά?
10: Καλημέρα, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, φίλε.
0: Ποιος ήταν αυτός, μεγάλε Χάρη του κυβολόμενου σου καμάρι που έβγαλες για φωτογραφία χτες, κύριε?
10: Ο αδερφός μου, αδερφός.
0: Ο αδερφός σου, ρε!
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά είναι, πού είναι ο αδερφός που είναι παγκλέτος ή μισό, πού είναι ο αδερφός σου, φίλε μου?
10: Εδώ, στο κεφαλόβρισο είναι, φίλε.
0: Στο κεφαλόβρισο, πώς το λένε στο μικρό του αδερφός, Χάρη?
10: Λάμπρο, Λάμπρο.
0: Λαμπρό!
10: Λάμπρο, ναι, ναι.
0: Αν σ' αρέσει η Παρμαλάμπρο, ξαναπέρανα με την άνθρωπο που λέγανε παλιά, ε.
10: Ναι, ναι, φίλε, δεν μου λες. Καμιά κίνηση δεν φαίνεται.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, αγαπητέ μου, φίλες. Χάρη του κεφαλόβρισου καμάρι, δυστυχώς προς το παρόν
10: άλλο.
0: Είναι.
10: Είναι,
0: και είναι πολύ ζώρικα τα πράγματα, φίλε μου, χάρη του κεφαλόδου σου καμάρι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
10: Δεν βλέπουμε καλά πράγματα.
0: Α δούμε, ποτέ δεν ξέρεις, α δούμε, να δούμε, φίλε μου, χάρη του κεφαλόδου σου καμάρι.
10: Μακάρι μέχρι τη 17 του μηνός να γίνει κάτι,
0: φίλε. Μακάρι, φίλε μου, χάρη του κεφαλόδου σου καμάρι, έτσι.
10: Καλημέρα να πούμε στο φίλο μας του Γιαννούκα στο Βόλο.
0: Το μεγάλο γίγαντα, τον αρχηγό του Γιαννούκα, Γιαννούκα που είναι έτοιμο να ξαναπάρει κι άλλη παλούκα.
10: Έτσι, έτσι, καλημέρα στην Αγία να πούμε τα φιλαράκια εκεί.
0: Από τον Κίμωνα Τσελασσόνα Συμπιστήμωνα, από το μεγάλο Στέφανο Κουτσομέρκο που πιάνεται από το Ζουέρκο. Κάργα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή Βαλιώτη Τσελασσόνα, ολέ, ολέ, ολέ.
10: Μια καλημέρα να πούμε τα ξερούλια στην Αθήνα και την Κεραμαρία.
0: Ντίνο Δημητράκη και του επιτελείου του στο ατελείο του φίλου μου Χάρη του Κεβολόβρου στο Καμάρι.
10: Έτσι, έτσι, φίλε. Καλή συνέχεια, Νίκο, και σ' ακούμε.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία, φίλε μου, χάρη του κεφαλόβρου σου καμάρι, γίγαντα. Αρχηγέ μου, χάρη του κεφαλόβρου σου καμάρι. Καλημέρα, αγαπητέ μου, χάρη από τη Φαλάνη, ατελείωτε παιχταρά μου και γίγαντά μου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έρχεται σε μισό λεπτό, αγαπητέ μου Βασίλη. Ευλογία, Παπαθανασούλα, Κάργα. Μπακλέζος!
11: Καλημέρα σας, Μακεδονομάχη, απάνωτος!
0: Πού είσαι, ρε Παναή Μπακλέζο Τούρμπο, καλημέρα, καλή...
11: φίλε μου, που να είμαι εδώ στις επάρξεις.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τεράστια, Παναγιώτη Μπακλέζο!
11: Επίσης, επίσης όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, ρε Παναή Μπακλέζο Τούρμπο!
11: Το μαλάκα με επιτυχία.
0: Το χαστό και με μεγάλη επιτυχία, φίλε μου, έτσι. Είσαι ένα, έχεις χατζιρούφα, χατζιρουμάνο.
11: Ναι, φίλε, το χάτζι το έχω παρίτσι εδώ.
0: Ντέμι, φίλε, είναι ένα χατζιρουμάνος. Χατζιρούφας. Τι κάνεις, ρε Χατζηρουμάνε?
11: Με σαρίστη κατάσταση, αν και Δευτέρα.
0: Για πού σε αρίστη κατάσταση, αν και είναι και Δευτέρα, φίλε μου? Εσύ δεν μασάς τίποτα, μεγάλη Χατζηρούφα. Ατελείωτε, Χατζηρουμάνε μου, παιχταρά μου, ήρωά μου.
11: Είναι παιχταράς μεγάλος, φίλε μου.
0: Την ευλογία του Μπαρθολομαίου έχεις, Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμπο.
11: Την αποδεχόμαστε, την αποδεχόμαστε.
0: Πρέπει να σου πω ότι είμαι βαθιά συγκινημένος. Πέτυχα με το ποδήλατο προχθές τον Μπακλεζάκι. Πώς πήγε, του λέει. Του λέω, καλύτερα από καλά, μου λέει.
11: Καλύτερα από καλά, μ' αρέσει το Μπακλεζάκι, μ' αρέσει.
0: Και του ρώτησα, έγραφε χημεία την Παρασκευή. Πώς πήγαμε στη χημεία, Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμπο?
11: Δεν μιλάει, είναι μούτος.
0: Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, αλλά ούτε πήγαμε πάρα πολύ καλά.
11: Έτσι, αγόρι μου, έτσι. Θα γράφουμε και σήμερα τελευταία μέρα, γράφει το παλιό. Τα παιδιά γράφουν τελευταία μέρα σήμερα.
0: Σήμερα τελευταία μέρα γράφει το Μπακλεζάκι.
11: Ναι, ναι, τελευταία μέρα φυσική σήμερα και...
0: καλή επιτυχία, φίλε μου, από καρδιάς εκεί στο Μπακλεζάκι, σε όλα τα παιδιά που γράφουν, φίλε μου, Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμπο.
11: Σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα, πούμε το Χάρη, Χάρη. Το τίνω και τα μάτια σου, Χάρη.
0: Χαιρετίσματα
11: έχει. Άσκασε εκεί, τα σούλη, όλη η ομάδα εκεί που όπω αρέσει την κατάσταση.
0: Ελαστήρ, φίλε μου, γαζώνει η ομάδα, Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμπο.
11: Ναι, ναι, ναι, φίλε μου, τάκη Κατινιέρη, αρέσει την κατάσταση. Εκεί γίνεται στρελή στο πανηγύρι.
0: Πανικό γίνεται από την φυσική καντίνα του τάκη του Κατινιέρη που πήρε σύνταξη τώρα και ετοιμάζει τον γιόλι.
11: Ναι. Έχουμε μεταβιβάσεις, έχουμε μεταβιβάσεις.
0: Χαιρετίσματα από τον Χρήστο τον Νοτέα και τον μεγάλο Αποστόλη Καμέα.

0: Τι κάνουν τα άλλα τα χαρμάνια, φίλε μου, Παναγιώτη Μπαγκλέτα.
1: Σουλεϊμάν Αρτέμις είναι σε αρίστη κατάσταση.
0: Όπα, Σουλεϊμάν Αρτέμις σε καλή κατάσταση.
1: Σε αρίστη. Μπουμπούκος είναι πάνω στα ψηλά βουνά.
0: Μαζεύει κεράσια ο Μπουμπούκος.
1: Δεν έχουμε κεράσια.
0: Τι έχει?
1: Με τα κόκκινα γυαλιά κι αυτός. Σε κατάσταση.
0: Ο Βασιλάκης με τα κόκκινα γυαλιά από τα. Έλα να σε κάνω μάκια στα ωραία μπελάκια.
1: Ναι, φίλε μου, ναι, στις επάρξεις και αυτός, όλοι εδώ, παρόντες.
0: Ένας, τι κάνει ο Κρίσο, το άλλο μεγάλο ταλέντο.
1: Κρίσο, φίλε, είναι άπιστο πουλί, δεν τον κάνουμε εμείς.
0: Ο Κοντογιάννης ο Λεβέντης.
1: Χαρίλος, σε αρίστη κατάσταση, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μιλάμε, είναι ο άνθρωπος, τουρμπο, όχι απλά τουρμπο, διπλό τουρμπο.
0: Και το ζαβό της υπόθεσης Οδυσσέα Σάμπα, το ζαβό.
1: Όπως το πει, ζαβό. Δεν το κάνει ζαβό. Το ζαβό είναι ζαβό. Ό,τι για το πει, το πει είναι ζαβό.
0: Ο μεγάλος ο Γιασάρης, ο γίγαντας και ο επιχειρηματίας Κριστού.
1: Ο επιχειρηματίας γιόρτασε την άνοδο της ομάδας στην άνοδο εθνική.
0: Γι' αυτό έβαλε χθες.
1: Ναι, αρνιά, κουκουρέτσια εκεί, κυπάπια εκεί. Γρουνοπούλη τα πάντα όλα.
0: Φάγαμε καλά, Παναγιώτη Μπαγκλέτζο, φάγαμε καλά.
1: Φάγαμε να άριστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
1: Απάνω
0: τους, ρε Παναγιώτη Μπαγκλέτζο, γίγαντα. Αχ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
2: Νίκος Αιδάς.
0: Ο ένας και μοναδικός.
2: Γιώργος Βλαχόπουλος, εγώ Βουλάζα.
0: Καλημέρα τεράστια στη Γουργέ.
2: Καλημέρα
0: και καλή εβδομάδα. Είσαι το μεγαλύτερο πνεύμα της κεντρικής Ελλάδος στη Γουργέ μου.
2: Δεν μας απάντησε ο Θόδωρας.
0: Ε?
2: Ο Θόδωρας που μας είπε το ερώτημα.
0: Τι ερώτημα, φίλε μου.
2: Τώρα αυτή είναι στον κόσμο.
0: Ποιο είναι το πιο ελαφρύ, έκανες, κάτσε στη χουριά λίγο για να επανέλθω να κάνω το γνωστό. Τι ερώτηση έβαλε στη χουριά μου.
2: Ο Θόδωρας έβαλε,
0: εγώ. Α, ο Θόδωρας έβαλε.
2: Ναι.
0: Και το απάντησε εσύ το Σάλιο.
2: Μπράβο.
0: Α, μπράβο, το Σάλιο σε καλά, μπράβο, έτσι, μπράβο. Καλημέρα.
2: Δεν απάντησε όμως.
0: Θοδωρή, από τον πύργο ελέγχου, τι κάνεις εκεί πέρα. Τον πετάμε και τον πιάνετε, καλά σε λέει ο Στιγουργός. Αλλούρε, πες τον.
2: Αλλούρε,
0: πες τον Στιγουργέ, έτσι, μπράβο.
2: Θα σου πω ένα άλλο.
0: Για πες τον και σε ένα άλλο Στιγουργέ.
2: Πόσα γραμμάρια γη στο πέρα σου.
0: Στιγουργέ, κάτσε, θα με φύγουν τα αυτιά. Δηλαδή, πόσα, η μαλαπέρδα του πόσα γραμμάρια ζυγίζει.
2: Ναι.
0: Όταν την έχει λάστιχο ή μικρό λάστιχο.
2: Ναι.
0: Στη χουριά παίξει, τι λέει ο Πάκμαν. Τι να παίξει, ρε. Παίζει στη χουριά. Κάτσε, το έχω χάσει. Στη χουριά. Την έχει την φυσαρμόνικα εδώ, λέει ο Αποστόλης.
2: Όχι,
0: δεν την έχω εδώ. Καλημέρα, Γιάννη Κοστούλα. Καλημέρα στο Χρήστο Ζεμπέκη. Σε όλο το επιτελείο, γεια σου αρχηγέ μου, γεια σου, καλημέρα. Χαιρετίσματα πολλά έξω από τη Χαλκίδα, από τα τρελά νερά που είχαμε και ένα σεισμούλι χθες από τον Εκεί, από τον Τασούλη και την αγαπημένη μου την κυρία Ελευθερία τη Λεβέντισσα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Είναι τη Καλλιόπη, τι έγινε, για μισό παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Λεβεντά, θα φενίκω, καλή εβδομάδα.
0: Κύριε Στέφανε Πυροβόλο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα
0: και καλή εβδομάδα στα Τρίκαλα.
3: Καλημέρα και στο Γιώργο που έχεις εκεί στη γραμμή.
0: Γιώργο! Πες λίγο για τον Παπαρίζο, βάλε μια όπισθεν.
2: Παπαρίζο, βάλε μια όπισθεν εκεί, δεν το
0: όπισθεν. Και πες λίγο το καντάρι για το Δημητράκι μας, τον Ξηρό και τον Τινούλη.
2: Αλλούρες είναι πολύ βαριά, δεν σκόνει καντάρι πια.
0: Αλλούρε!
2: Αλλούρε!
0: Ξηρός! Ξηρός! Πού είσαι, Ξηρούλη μου, σας βλέπω,
4: Αλλούρε
0: Καρμάνι! Αλλούρε, άμα! Καλημέρα Ντίνο! Καλημέρα Ντίνο! Καλημέρα Δημήτρη! Φοβερό και τρομερό πλήτη μου!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα και άνω ξηρός, κάτω ξηρός!
4: Καλημέρα έξω από τον Μανώλη, από τον Παύλο, από τον Γαϊδούρη, από την Γαϊδούρη, από τον Γαϊδούρη!
0: Τι είναι αυτός, τι κουμάντο είναι αυτός, πώς τον λένε αυτόν?
4: Γαϊδούρη!
5: Αχ, με τον λένε Γαϊδούρη του φωνάζουμε.
0: Γαϊδούρη τον λέτε. Γουμάρ τον φωνάζετε. Πώς τον λένε, μιλάει ελληνικά αυτός, Δημήτρη.
5: Λίγο, πολύ λίγο.
0: Από πού είναι, από την Αιγύπτιος.
4: Αίγυπτο είναι, Αίγυπτο.
0: Για φέρτον εδώ να τον δω λίγο, μιλάει. Για φέρτον Γαϊδούρη. Έλα, έλα εδώ, Γαϊδούρη, έλα. Yeah, yeah, hello, how are you, hey! Ω, τι είναι αυτός, ε! Τι είναι αυτός, ε! Ε, τι είναι αυτός, ε! Ρε, Ντίνο, τι είναι αυτός, ε! Ντίνο, που του πετύχαμε αυτόν, ε!
4: Πω,
0: πω, ε, είναι καινούργιο φρούτο στην ομάδα, Ντινούλη μου!
4: Ναι.
0: Πολύ καλό φρούτο το βλέπω, δυνατός, αυτός είναι κουμάντο, ρε, φίλε, να τον προσέχετε!
4: Μια κατηγορία μόνος του είναι.
0: Πού είστε τώρα, άμμο ξηρέ μου και κάτω ξηρέ μου?
4: Όλα καλά, ρε φίλε, όλα. Εδώ έχουν σφίγουν οι ζέστες.
0: Ωπα, έτσι, άμπραμο, το θερμόμετρο ανεβαίνει και η φούστα κατεβαίνει. Σε ποια περιοχή είστε σήμερα, ξηρούλιδες?
4: Αγία Παρασκευή.
0: Αγία Παρασκευή με φοβερή και τρομερή ομάδα. Ξηρός εδώ, Μανώλη, μόλις έτεινε όλη, Παυλάρας, ο Αχμέτ και το Γαϊδούρι, όπου μπορείτε.
5: Α, πες μου, σου φτιάχνω, Ντίνος.
0: Ντίνο μου, όπου, γεια σου καλλιτεχνάρα μου, Ντίνο, τη μεγάλη καλλιτέχνη μου, γίγαντα, με τα μαγικά σου χέρια, παιχταρά μου, την αγάπη μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας.
4: Υγεία.
0: Την αγάπη μας, Δινάρα μου και Δημητράκη μου, καλημέρα, καλημέρα στα ξηρούλια μου, όπου. Σουκουριέ, ρίξε για μισό. Ένα αλούρε για τον Αποστόλη, ένα αλούρε για τον Παναγιώτη εδώ πέρα που μιλάει και για τον φίλο μου τον Τάκη. Αλούρε! Αλούρε! Α, μπράβο, έτσι μπράβο. Γεια σου, την ευλογία του Παπα Βασίλη. Κύριε Στέφανε!
3: Δεν είκο μου.
0: Στα Τρίκαλα χθες είχα την πουλή ζέσταμε. 37 βαθμούς σας βάρεσε, μιλάει ο Βασίλης εδώ.
3: Παραλαλούσαμε!
0: Πολύ ζέστα. Πολύ ζέστα. Σήμερα πώς ξεκινά η μέρα, φίλε μου, καλέ μου φίλε και
3: σήμερα έχει το πρωί συννεφιά, τώρα δεν ξέρω, θα βγάλει που ήλιο. Ναι.
0: Γεια σου, Προκόπη Γίγαντα. Περάσαμε καλά το Σαββατοκύριακο, κύριε Στέφανε.
3: Πολύ ωραία. Καλημέρα και στο Χάρη, στο Λάζο, στον Παυλάρα που άκουσα.
0: Τον τεράστιο Παυλάρα.
3: Στην Ενίσσα, καλημέρα κυρία Παρασκευή.
0: Το Μιχαλάρα μας, το Λεβέντη. Αλούρε στην Κουριέ, αλούρε.
3: Καλημέρα και στην κυρία Τούλα.
0: Ποιο είναι, για εδώ, παρακαλώ.
6: Καλημέρα Νικουλάκη μου.
0: Κύριε Παρασκευούλα μου!
6: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Δόξα τω Θεώ. Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο που τον άκουσα. Καλή εβδομάδα να έχει.
0: Πού είναι, άμα μα έπεισαν όλοι μαζί τώρα. Δεν πειράζει.
6: Καλημέρα να πούμε στην Πόπη σήμερα που φτάζει. Να είναι.
0: Άμπραβο, αυτό μου είπε και η φίλη μου εδώ πέρα, για κάτσε λίγο. Είναι η κυρία Ελευθερία από τη Χαλκίδα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην κυρία Πόπη, τη φιλενάδα μας εκεί πέρα, τη σύζυγο του Κώστα.
6: Και στην Εγκουνίτς που γιορτάζει.
0: Και στην Εγκουνούλα, στο Σουφό εκεί, στον κύριο Κώστα και χρόνια πολλά στην Πόπη.
6: Χρόνια πολλά, να είναι καλά.
0: Πώς είσαι, κυρία Παρασκευούλα μου, Χριστή, τι κάνει ο κύριο Κώστας ο Λεβέντης μας?
6: Δόξα του Θεού, Νικουλάκη.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την κυρία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την κυρία Λόλα.
6: Ευχαριστώ επίσης και από μένα. Και από μένα την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα να έχει.
0: Περιμένουμε να μας πει η κυρία Τούλα πώς πέρασε στην εκδρομούλα.
6: Βεβαίως.
0: Ναι.
6: Θα ακούσω τώρα στη ΣΕΔΑ και μετά θα την πάρω τηλέφωνο.
0: Α,
6: θα πούμε και στο τηλέφωνο.
0: Πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο, κυρία Παρασκευούλα μου?
6: Ωραία, Νικουλάκη. Δόξα να έχει ο κύριος.
0: Δόξα, έτσι. Όπως τα λες, κυρία Παρασκευούλα μου, Χρυσή, όπως τα λες.
6: Σηκώνομαστε κάθε μέρα και είμαστε όρθιοι, αυτό παρακαλούμε.
0: Α, μπράβο. Γεια σου, Στόμα, κυρία Παρασκευούλα μου. Γεια σου, Στόμα.
6: Την κυρία Μαρία, την καλημέρα μου. Στην κυρία Τούλα θα την ακούσουμε. Στις κόρες μου καλημέρα και σε όλους όσοι μας ακούν.
0: Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Με υγεία, κυρία Παρασκευούλα μου.
6: Πάνω απ' όλα,
0: Νικουλάκη. Έτσι, μπράβο. Και πάλι χρόνια πολλά στην κυρία Πόπη μας εκεί, τη γυναίκα του Κυρκώστα σου, ηρωικό σοφό, κυρία Παρασκευούλα μου.
6: Ανταμώσαμε το Σάββατο με την Πόπη.
0: Α, με την Ποπάρα!
6: Ναι, ανταμώσαμε.
0: Πώς συνέκοψε, σε αρέσει η κατάσταση, κυρία Παρασκευούλα μου?
6: Καλή, μωρέ, καημένη, κουρασμένη, μωρέ, Νικόλα μου.
0: Δουλεμένη πολύ στη ζωή της.
6: Αυτή είναι δουλεμένη και είναι.
0: Α, μπράβο. Με τα μανικούρια και τα πιτικούρια, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
6: Να μην τα πω εγώ.
0: Άστα, κύριε Παρασκευούλα μου, την είδα εκεί και είδα κάτι χέρια, λέω. Αυτή είναι.
6: Τι κάνουν, αρμέγουν πρόβατα και ταΐζουν.
0: Α, μπράβο, πες τα, κύριε Παρασκευούλα, πες τα.
6: Δεν είναι μόνο για τα μανικιούρια.
0: Αυτές είναι οι γυναίκες ηρωίδες, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα. Έτσι ακριβώς.
6: Και αυτήν και ο άντρας της, ήρωες και αειδιό.
0: Α, μπράβο, έτσι.
6: Με τόσα πρόβατα, Πάντεψαν παιδιά, σπούδασαν.
0: Μπράβο.
6: Όλα έτσι. Τα καλά.
0: Όλα τα καλά, μπράβο.
6: Όλα
0: έτσι.
6: Τα καλά.
0: Αυτή έχει, είναι η ελληνική και... οικογένεια, αγαπητή ναι. μου κυρία Παρασκευούλα.
6: Ναι, είναι κουλάκι.
0: Έτσι. Α, μπράβο. Ναι, ναι. Για να ξέρουμε και μερικές φορές και τι μας γίνεται.
6: Άστα, μωρό, είναι κουλάκι τώρα. Αυτές είναι για φιγούρες.
0: Αχ, μας φάγανε οι φιγούρες, κυρία.
6: Ακριβώς.
0: Κυρία Παρασκευούλα. Τα σουψουμούξου μανταλάκια.
6: Γι' αυτό χάλασε η κοινωνία, είναι κουλάκι τώρα. Δεν
0: γεια σου στόμα, κύρα Παρασκευούλα μου Χρυσή. Γεια σου στόμα.
6: Πάντα χρόνια εκείνα που τιμούσαμε.
0: Τώρα είμαστε κάπα τρουβά και τφέκια, άντρα
6: μου. Μία σου και μία μου τώρα.
0: Όπως τα είπες. Έτσι. Έτσι ακριβώς, κύρα.
6: Και
0: εγώ να σε καλά, καλή εβδομάδα με υγεία, κύρα Παρασκευούλα μου Χρυσή.
6: Χρυσή, Νικουλάκη, να σε καλά.
0: Την καλημέρα μας, κύρα Παρασκευούλα, την αγάπη μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην αγαπημένη μας την κυρία Παρασκευούλα. Κυρατούλα 31, παρακαλώ.
7: Νίκο, έχει πέσει η γραμμή.
0: Έλα, κύριε Στέφανε, έλα, λεβέντη μου. Κύριε Στέφανε, για να μην αυτόνομε, λέει ο Κιλοτάρχης, τι τραγούδι θα μας πει σήμερα Δευτέρα 8 του μήνα ο κύριε Στέφανος. Τώρα θα το ρωτήσω.
7: Πούσαν περιστερούλα μου.
0: Πούσαν περιστερούλα μου. Κύριε Στέφανε, πάμε στην περιστερούλα.
7: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Νίκο.
1: Κύριε Στέφανε, είμαστε πολύ περήφανοι για σένα. Μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο πυροβόλο των Τρικάλων, της ηρωικής Καλαμπάκας και των ιστορικών μετεώρων, αγαπημένοι μου κύριε Στέφανε.
0: Νίκο, χαρισμένο και στη κυρία Τούλα, στην Αγιά.
1: Προχτές τα είπαμε και με τον πατριώτη μου, τον Θανάση του Κούντρα που με πήρε τη Γερμανία κύριε Στέφανε.
0: Τον άκουσα, ναι, τον άκουσα. Τον άκουσα, μια χαρά είναι ο Παναθάρας.
1: Λεβέντης και Καραμπουζουκλής, αγαπητέ μου κύριε.
0: Τώρα καλημέρα στο Δημητράκη τον Αλβάνη. Και στον ήσυχο πνεύμα στη Γερμανία, το Δημήτρη.
1: Καλή εβδομάδα κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Καλημέρα αγαπημένο μου κύριε Στέφανε, γεια εδώ, παρακαλώ.
2: Νίκο.
1: Έλα κυρατούλα.
2: Έλα,
1: κυρατούλα. Καλημέρα. Περίμενε λίγο, περιμένεις λίγο. Α, μπράβο, μισό λεπτό για να, εδώ, να συνδεθώ λίγο με την Αγία Μαρίνα. Αδερφέ!
3: Καλά, Νικολάκη μου, εντάξει, τακτοποιήθηκε το θέμα.
1: Όλα εντάξει, αδερφέ Ρότσα.
3: Όλα εντάξει, όλα εντάξει.
1: Όλα υπόλεγχο. Την ευλογία του Παπαδημήτρη, αδερφέ Ρότσα.
3: Ευλογία.
1: Χαιρετήματα τον Βασίλη Μαλαμά, αδερφέ Ρότσα. Καλημέρα, χαιρετήματα τον Κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο, αδερφέ Ρότσα.
3: Τον είδα του Μαλαμά, κατάλαβα ότι πάρες από εδώ πέρα από την Αγία Μαρίνα.
1: Άφησε αυτό που λένε πίσω από καΐδια.
3: Ξέχασε του πακέτου με τα μπρουμάντια.
1: Αμάν, αδερφέ Ρότσα. Τι κάνει το...

0: Σήμερα είναι της Καλλιόπης.
1: Σκαλιόπης, ναι.
0: Όμορφη γλυκιά μου Πόπη, πότε θα πάμε στην Ευρώπη που έλεγε και το τραγούδι αγαπητέ μου αδερφερότσα.
1: Για να πίνουμε την Καλλιόπη.
0: Α, μπράβο, έτσι και, α, μπράβο, η καλύτερη υπηρεσία του στρατού που ήταν η Καλλιόπη εκεί πέρα που ήταν πρώτος ο Παλάκας και ο Δαλακώνης. Άρε, αδερφερότσα, την ευλογία του Παπαδημήτρη να έχουμε από την ιστορική.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και τα λέμε αύριο.
0: Αδερφέ, καλημέρα. Κυρία Τούλα μου, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Σε καλημερίζω καλημέρα. Τώρα και επισήμως, αγαπητή μου κυρία Τούλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά με υγεία.
2: Κυρία Παρασκευούρα, τον κύριο Στέφανο.
0: Πώς τα περάσαμε στην εκδρομούλα μας.
2: Νίκο, τα πέρασα τόσο πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
2: Αλλά στο τέλος θα σου πω, το βράδυ που γυρίσαμε και χθες ήταν μέρα πολύ στενάχωρη μετά. Αλλά στην εκδρομή περάσαμε πολύ ωραία.
0: Σημασία έχει, αγαπητή μου κυρία Τούλα, ότι περάσαμε ωραία στην εκδρομούλα.
2: Αυτού στη Δίτουμα δεν είχα ξαναπάει αυτού άλλη φορά. Από αλλού πήγαμε, από αλλού γυρίσαμε.
0: Από πού πήγαμε.
2: Να πω στον κύριο Στέφανο να λέει, τι χωριά, μέχρι τα μεγάλα καλύβια περάσαμε όταν φεύγουμε.
0: Περάσατε τα μεγάλα καλύβια του φίλου μου του Θεοδόση.
2: Ναι, του Θεοδόση. Τι Χρυσομιλιά, τι Ναζαρίνες. Δεν το θυμάμαι νίκου.
0: Και από τη Χρυσομιλιά του Κουστάκια και στη Χρυσομιλιά έχει, έχουν γαμπρούς εκεί πέρα.
2: Χωριά και Χρυσομιλιά.
0: Ναι, ναι, τη μισή πλαία την έχει ο φίλος μου Τσεπέτο και την άλλη ο Γιάννης σου Πρέζεντ. Ναι, ναι, πήρα πρέκα.
2: Πήγαμε κατευθείαν στο μοναστήρι Βιτουμά εκεί πέρα μας περίμεναν.
0: Μπράβο, μπράβο, έτσι.
2: Και μετά γυρίσαμε, είπαμε θα πάμε στο Μουζάκι Παλάς που είχα σήμερα.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά λέει ο οδηγός θα σας πάω σε ένα άλλο μέρος εδώ. Είναι λίγο και πιο κοντά να μην ταλαιπωρηθείτε. Ένα πάρκο Νίκο, 10 στρέμματα και παραπάνω που είχε μια τεχνική λίμνη.
0: Πού ήταν αυτό κυρά Βατούλα?
2: Μετά που φύγαμε και το Βιτούμα, στο Μουζάκι πρέπει να ήταν. Στο Μουζάκι.
0: Μετά το Μουζάκι.
2: Ναι, Νίκο, δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν τα συγκρατώ αυτά.
0: Αχα.
2: Ήταν πολύ ένα, συνέχεια 10 στρέμματα, καφιτέρες από εδώ που και μια λίμνη, με πάπιες, χήνες, με συντριβάνια. Ωραία δροσιά εκεί πέρα, καθίσαμε καμιά ώρα πολύ ωραία. Και μετά πήγαμε κάτω προς το Καπά, στο κτήμα Χαλίλη.
0: Α, πήγατε στο Καπά και στο Χαλίλη.
2: Ναι, στο Χαλίλη. Τι εστιατόριο είναι αυτό, τι υπηρέτης, τι φαγητά. Όλα Νίκο, τόσο πολύ φαγητό.
0: Λοιπόν, κυρατούλα, εκεί σε αυτό το μωρό πήγατε στο Καπά, έχει πολύ καλό φαΐ, κυρατούλα.
2: Τόσο φαΐ που...
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, πολύ ωραία. Και από εκεί στραφήγαμε και πήγαμε στο Νάιο Γιώργιο, στο χωριό του Καραϊσκάκη.
0: Στο Μαυρομάτι.
2: Ναι, όμως στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου.
0: Ναι.
2: Πάνε εκεί μας περίμεναν καλόγρες, κάναμε σπυρινό, μας κέρασαν και ωραία περάσαμε και από εκεί.
0: Ωραία κυρατούλα, πάντα τέτοια κυρατούλα, μπράβο.
2: Ήρθαμε 9 η ώρα Νίκο.
0: Ωραία, μπράβο.
2: Περασμένης λίγο, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, ναι.
2: Μόλις ήρθαμε μάθαμε δυο άσχημα, ναι.
0: Άστα.
2: Δυο κηδείες
0: συγκεκριμένες. Άστα κυρατούλα, μάστα μην τα συζητάς.
2: Ένας 64 χρονών που το μάθαμε ξαφνικά. Κι άλλος γείτονα μου ζωμουδό και με την νέα της αδέρφης είμαι στη χρόνια.
0: Τι λες
2: κύριε Τούλο. 84 και αυτός πέθανε μέσα σε 20 μέρες.
0: Αυτά είναι τα άσχημα τα καθημερινά.
2: Είχαμε Νίκο κηδείς, μία στις 4 και μία στις 5. Μέσα στη ζέστα Νίκο κουντέψαμε να σκάσουμε. Είπαμε θα πέσουμε και τι να γίνει την Νίκο να σηκωθεί.
0: Άστα κύριε Τούλο, άστα.
2: Από μια μεριά να κατεβάζουν τον πεθαμένο.
0: Άστα κυρατούλα, μάστα, μην τα συζητάς τίποτα. Με αυτά είναι τα άσχημα της ζωής. Γι' αυτό λέμε αισιοδοξία. Μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει. Τελείωσε κυρατούλα. Η ζωή είναι στιγμές.
2: Κατεβάζαμε και από την άλλη μεριά χόρευα να πουγάμω που βαφτίσια.
0: Για να δεις τι γίνει.
2: Μέσα χειρτούσα τον πιθαμένο όξο. Ή τι μας ρίχνει, τι βάφτισε έτοιμα.
0: Μέσα.
2: Ήταν πολύ δύσκολη μέρα χτες. Είμαστε κουρασμένοι και από την εκδρομή. Μας έτυχε και αυτό εδώ πέρα. Τέλος πάντων, όλα μέσα στη ζωή είναι νίκο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορείς και το θάνατο, δεν έχει καμιά σειρά.
0: Τίποτα, άστα να πάνε.
2: Ούτε Κυριακή, ούτε Πάσχα, ούτε τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς κυρία Τούλα μου χρυσή.
2: Στην δρομή όμως θα περάσουμε πολύ ωραία.
0: Αχ,
2: και να πω την κυρία Παρασκευούλα που είπε θα με πάρει τηλέφωνο, μέχρι τις 9.30 θα είμαι εδώ.
0: Μέχρι τις 9.30 ώρα θα είναι στο σπίτι κυρία Τούλα, κυρία Παρασκευούλα.
2: προχθές.
0: Και καλά θα κάνεις, κυρία Παρασκευή. Α, κυρατούλα μου, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, κυρατούλα. Δόξα.

0: Και σήμερα ζέστα θα κάνει, τι να κάνουμε.
1: Τώρα καλοκαίρι είναι ζέστα, η κυρία Τούλα. Α, είναι καλά ο Άγιος Ιρκουντήσιος.
0: Γεια σας, γεια σας, όλοι να είστε καλά. Όλοι παρέα να είναι καλά.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία, κυρία Τούλα μου.
0: Μίλησε ο κόμμα σου, μα πει καμιά φορά στον Άδη στα καρδιά μου να τον πει.
1: Θα τον τακτοποιήσω εγώ με συνειάζει, κυρία Τούλα. Θα τον τακτοποιήσω. Γεια σου, κυρία Τούλα μου, Χρυσή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Τούλα μου, Χρυσή. Καλημέρα, καλημέρα. Στέλιο!
2: Φίλος, καλημέρα!
1: Καλημέρα, ηρωικό νέο περιβόλι. Καλημέρα, γίγαντα Στέλιο Δαδακούλη μου. Τι κάνεις, πως είσαι, πως περάσαμε το Σαββατοκύριακο, Στελάρα μου?
2: Εμείς εδώ δεν έχει λάσκα το Σαββατοκύριακο. Είναι πόμο τώρα. Δεν είναι.
1: Τώρα,
2: δεν γίνεται.
1: Στέλιο, μέχρι πότε θα είναι αυτό το νταμπαντούρ τώρα, θα είμαστε πόμο?
2: Θέλει καμιά δεκαπενταριά μέρες να σώσουμε εδώ.
1: Όντε, ορμάται φίλε μου Στέλιο, μαζί σου και ο μεγάλος Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας ο καταδρομέας, ορμάται λέει.
2: Έτσι, έτσι, πέρασα προχθές, τον είδα το φίλο που ήρθα και σε σένα.
1: Δυνατός, ατελείωτος και συμφωνή κατάσταση. Ναι.
2: Είναι μια χαρά ο φίλος, είναι μια χαρά. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, να του πούμε καλημέρα και στο φιλαράκι μας τον Καμέα.
1: Στο Αλκαζάρ μου είπαν, στον περιφερειακό εκεί προς την Θεσσαλονίκη. Ναι. Έλα Στέλιο.
2: Τι είπα, ποιον έχει εκεί, ποιον έχει εκεί?
1: Τώρα έχω, ψάχνουν και κάτι άλλο εδώ πέρα, τώρα να δούμε Στέλιο, θα δούμε σύλλογο.
2: Άντε, άντε, ναι. Καλά, είναι τα μυστήρια συστήματα.
1: Είναι τα μυστήρια συστήματα, φίλοι μου Στέλιο, θα τα ακούνε από το ρηφό να περιβόλει.
2: Καλημέρα και στο Βασιλάκη, τον κυρίς, του φίλου μας. Τα παιδιά εκεί, σύνοδος Βούλο, του Βασιλάκη, του Μίτσου, του Ραϊδόνη.
1: Χαιρετίσματα Βασίλη Κυρίτση, Αρθοποιού Αντωνιάδη, Παπαναστασίου, Τριαδετήρια Μπάμπου, φίλε μου Στέλιο.
2: Σε όλους εκεί, στο φίλο μας, τον Στιφουργό, τον κύριο Στέφανο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, Στέλιο μου, γίγαντα!
2: Και στο Τζεμπέτο εκεί και στα παιδιά στον πύργο ελέγχου.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία Στέλιο, σε όλο το ειδικό Δαρδακουλέκο Στέλιο.
2: Έγινε φίλε, έγινε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου ρε Στέλιο, καλή δύναμη αρχηγέ μου. Καλημέρα, καλή δύναμη γίγαντα Στελάρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
1: Κυλοτάρχη μου.
3: Τι κάνεις φίλε μου Νίκο?
1: Κυλοτάρχη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα τεράστια Κουτσομέρκο. Δεν σε ακούω τόσο καλά. Αγαπητέ μου κυλοτάρχη, και εγώ φίλε πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου κυλοτάρχη, εγώ συγκινήθηκα περισσότερο από σένα. Εγώ συγκινήθηκα περισσότερο από σένα, αγαπητέ μου κυλοτάρχη.
3: Συγκινήθηκα και μετά πανέβησε η ιστορία εκεί που το είχε καθαρίσει πια.
1: Αγαπητέ μου κυλοτάρχη, δεν σ' ακούμε καλά, λέει ο φίλος μου Αποστόλης. Δεν σ' ακούω καλά, γιατί?
3: Ακούς?
1: Έλα, σ' ακούω!
3: Συγκινήθηκα περισσότερο με όταν ανέβησε η ιστορία εκεί που το είχε πεντακάθαρο. Ότι πλήσιμο δεν
1: ήθελε. Ναι κυλοτάρχη μου, ναι, ναι κυλοτάρχη μου γίγαντα. Καλημέρα, χαιρετίσματα, Δημήτρης Κατσάρας, ιστορικό λιβάδι.
3: Καλημέρα, καλημέρα στον Κατσάρα, καλημέρα στον αδερφό Ρότσα, καλημέρα στον Παύλο Μουνάκου, καλημέρα στον...
1: ενημέρωσες και το μεγάλο Παυλούκο Νάκο έμαθα φίλε μου κυλοτάρχη.
3: Του Ρότσα δεν τον ενημέρωσε, γιατί δεν θα έχει τα βαπτίσια εκεί στον Άγιο.
1: Είχε, ναι, ναι, έχει χαιρετίσματα από την Αγία Μαρίνα με την ευλογία του Παπαδημήτρη, αγαπητέ μου κυλοτάρχη και το αδερφού.
3: Έχει δώσει τι ωραίε κυρίε που παίρνουν τηλέφωνο εκεί στην κυρία Τερακόσμη
1: πριν. Καλημέρα στον κυλοτάρχη, λέει. Καλημέρα, γεια σου. Καλημέρα, Μιχάλη Ντάσκιο, γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, βράγει να πούμε.
1: Και κυλοτάρχη,
3: Στέφανο,
1: μισό λεπτό να σε καλημερίσει ο Κυρβαλιώτης, ο Χρυσός. Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ!
4: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Κυρβαλιώτη, και χαιρετίσματα το ερωτικό λιβάδι από το μεγάλο γίγαντα των άνθρωπων των έργων, τον κυλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο.
4: Ήμουνα χθες το μεσημέρι, έφαγα και έφυγα.
1: Πού ρε, στο ερωτικό λιβάδι?
4: Με κάλεσε και ένα φίλο μου, Τάκη Σουλέκα, ήμουν στο Χάνι Χατζηγόγο.
1: Α, μα!
4: Έτσι 10 λεπτά ανέβηκα πάνω, έφαγα και έφυγα.
1: Α, εσύ ανέβηκε ενώ ο κυλοτάρχη είχε κατεβεί στη Λάρισα χθε στη συνοδεία τριών αγγέλων.
4: Εκεί που τρώγαμε, σκεπάζαμε και το κεμπάμπι, γιατί είχε τόσο πολύ μίδα που θα μα το παίρνουν στον αέρα.
1: Εκεί που είχαμε φάει πριν από χρόνια στο Χάνι Χατζηγόγο, λε.
4: Όχι, στο Χατζηγόγο ήμουνα εκεί, ήμουνα στις Χαριδιές και με πήρε ο άλλος τηλέφωνο και ανέβηκα λιβάδι.
1: Αμάν, τι λες τώρα μεγάλε Βαλιώτη, τι λες τώρα.
4: Ναι, έχει δρόμο από εκεί, Πατκιούτ φτάνεις.
1: Στο Πατκιούτ κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσέ, φάγαμε καλά κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσέ.
4: Καλά, αλλά πολύ μίγα.
1: Κουτσομέρκο, να διώξει τις μύγες. Πες το φάρμακο Κουτσομέρκο.
4: Κάνε.
1: Κάνε το φάρμακο Καρανίκα εκεί πέρα, τους Μάου Μάου, τους Ανουσιαίους, να διώξει τις μύγες, Κουτσομέρκο.
4: Τον δώσαμε το τηλέφωνο να πάρει κάποιον να του ραντίσει.
1: Άμπραβο, να γίνει ένα τσιου τσιου τσιου. Μόνο χαιρετήματα, αγαπητέ μου κύριε Βαλιώτη, από τον τεράστιο, διότι τώρα έχει αναλάβει πρόεδρος ο μεγάλος Σάκης Τζιλάκας, φίλε μου, και καταλαβαίνεις, φίλε μου, ότι έχει ανεβεί πάρα πολύ, να πούμε.
4: Καλή σας διαδρομία, τον ψόχαζω.
1: Στον τεράστιο πρόεδρο που προσπαθεί να σοβαρευτεί, φίλε, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σοβαρευτεί.
4: Μη συζητάς. Σοβαρότητα από αυτόν.
1: Σοβαρότης μηδέν, αγαπητέ μου κύριε Βαλιώτη μου χρυσέ. Σοβαρότης. Τι κάνει ο Κίμωνας Τελασσόνας επιστήμονας?
4: Μια χαρά είναι όλοι.
1: Σάκης Αλμπάνης, ωε, με τα αυγουλάκια.
4: Σάκης Αλμπάνης, τέλειος.
1: Έλα Κιλοτάρχη.
5: Καλημέρα, τα λέμε αύριο το πρωί.
1: Καλημέρα Κιλοτάρχη. Μας καλημερίζει ο Κιλοτάρχης, διότι τον φωνάζουν τα μωρά. Μας καλημερίζει, μας έστειλε αδιάβαστο στο γρήγορο ο Κιλοτάρχης, διότι τον φωνάζουν τα μωρά. Άμα τον έβλεπε πως ήταν φίλο μου, πως ήταν ο Στίβ Ντούζο στις ταινίες, φίλο μου, κάτι ξεμανίκο τα μπράτσα έξω χθες, φίλο μου, γυαλιά, μανίκο μου, τυρίου, φίλε, παπούτσι, Nike και πατάει και καρφώνει που λένε, φίλε, και από δίπλα, φίλο μου, οι τρεις άγγελοι του Κουτσομέρκου.
4: Ωραία. Γεια σου Βάκη, άστο για λίγο, άστο, ναι.
1: Άστο, έτσι.
4: Ναι, να παρκάρεις λίγο.
1: Ο Αλέκος τι κάνει, ρε, του λάχανο μπούτλας,
4: εσύ, αν δεν τον βρίσκεις εσύ, εγώ πότε τον βρω.
1: Άμα δεν τον βρίσκω εγώ, πες εσύ που αν τον βρεις, κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ.
4: Ναι. Τι, περπατάει αυτός,
1: ξέρω εγώ. Ναι, θα σε έλεγα τώρα, πήρε καινούργια παπούτσια και να περπατάει, φίλε. Τον έφαγε το περπάτημα, κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ.
4: Όχι, πάει, περπατάει.
1: Ναι. Περπατάει,
4: Ναι,
1: περπατάει το χρυσό μου. Βαλιώτης, κάργαρε, Βαλιώτης. Ναι. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα στον ένα και μοναδικό Ηλίας Υπέρπολιτη Ηλίας.
4: Γεια σου, Ηλία, καλημέρα.
1: Με όλα σου τα εργαλεία.
4: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία, κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ.
4: Έγινε, φίλε μου.
1: Γεια σου, Βαλιωτούλη μου, παρακαλώ.
6: Α και ου, ο Κότσακ είναι παντού.
1: Α και ου. Α και ου.
6: Δεν μου έρχεται.
1: Έλα,
6: Έλα, μ' ακούς.
1: Έλα, σ' ακούω.
6: Α και ου, ο Κότσακ είναι παντού.
1: Πού είσαι, ρε Κότσακ. Φίλε, ρε Παναγιώτη Κότσακ από την ηρωική και ιστορική Λεμεσό, που είσαι, ρε!
6: Καλημέρες, καλή εβδομάδα!
1: Ρε φίλε, έβλεπα χθες μια εκπομπή που έδειχνε.
6: Ακούς εδώ, ακούς!
1: Ακούει, ακούει!
6: Είδα και εμάς που είμαστε σοβαροί, να πούμε την κατάρτια που.
1: Α, μπράβο, Γιάννη Παπαπούλη, όνειρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα! Κότσακ!
6: Καλημέρα μου στον Πατριάρχη.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά, την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη, και έχεις, αγαπητέ μου Παναγιώτη Κότσακ από τη Λεμεσό.
6: Τον αγαπάμε, ρε, τον αγαπάμε, είναι αδερφός, ρε.
1: Ρε φίλε, πω,
6: τι θα βρεις τέτοιο, ακούς εδώ.
1: Έλα, σ' ακούω, Κότσακ.
6: Δεν θα βρεις άλλο τέτοιο, τέρμα.
1: Σαν τον Πατριάρχη.
6: Τέρμα, τίποτα.
1: Γεια σου, Δημήτρη Μελετιάδη μου. Πατριάρχης, φίλε, είναι. Ο Πατριάρχης, φίλε, είναι ένας και μοναδικός. Δεν παίζει τιμή, τίποτα, φιλαράκι.
6: Δεν πρόκειται. Βάλε όποιον θες δίπλα. Όχι επειδή τον ξέρουμε και είμαστε φίλοι χρόνια, αλλά είναι αυτό το σκαρίτι, είναι ο άνθρωπος. Ο χαρακτήρας του, ρε φίλε. Τέρμα, τελείωσε.
1: Τελεία και παύλα, φίλε μου, έτσι ακριβώς.
6: Τι εκπομπή έβλεπε?
1: Λοιπόν, έβλεπα μια εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στην Κύπρο και έβλεπα τη Λεμεσό, φίλε, και έχω πάθει πλάκα, ρε.
6: Το πριν ή το μετά?
1: Τώρα πως είστε, μια χαρά είστε, κύριε.
6: Ναι. Ναι, ας κλαίνει ρέγγις.
1: Παναγιώτη. Άκου λίγο το μεγάλο Πατριάρχη εδώ πέρα με την κιθάρα του. Περίμενε. Άκου τον Πατριάρχη με την κιθάρα του, φίλε μου.

0: Καλημέρα! Έλα, πάμε.
1: Τον άκουσες!
2: Ναι, πες μου έναν ακροατή που σου έκανε τέτοια αφιέρωση.
1: Φιλαράκι, ο πατριάρχης είναι ένας και μοναδικός.
3: Όχι,
1: πατριάρχης και ξερόψα μου, φίλε μου. Ντουμπουρντούμπουρ, ρε, ντουμπουρντούμπουρ. Ντουμπουρντούμπουρ, φίλε μου, Παναγιώτη Κότζακ.
3: Θα μου βρεις ένας.
1: Ωραία, ένας και μοναδικός. Εσένα. Εσένα, πώς θα περνάς ρε εσύ λέμε σώρε Παναγιώτη Κότζακ.
3: Λοιπόν, 26 βαθμούς.
1: Αχα.
3: Λοιπόν, η ριόλη στη μέρα, δόξα τω Θεώ.
1: Αχα.
3: Τα πράγματα εδώ.
1: Φω.
3: Ναι, έπαθες πλάκα με τα στήρια και με τα αυτά.
1: Ναι ρε φίλε.
3: Πλυντήριο.
1: Φω.
3: Ονοονοήτο.
1: Ονοονοήτο. Πλυντήριο.
3: Ναι, ναι, και 1356 στροφές.
1: Πόσες στροφές φίλε μου!
3: 1356
1: φίλε μου!
3: 1356!
1: Αλλούρε! Αμάν! Τι λες ρε φίλε!
3: Κατάλαβε! Έλεγχο να σου πω! Θέλουνε τώρα να βάλανε άσφαλτο!
1: Να!
3: 9 εκατομμύρια!
1: Αμάν!
3: Λοιπόν, και ξεκινάει τον άλλο μήνα ο πιο κεντρικός δρόμος, ας πούμε, εδώ της Λεμεσού μάλιστα.
1: Ναι!
3: Για έργα του νερού.
1: Α!
3: Να περάσουν καινούργιες σωληνώσεις.
1: Α!
3: Και τι βάλατε άσφαλτο μετά, ρε παιδιά! 9 εκατομμύρια!
1: Κοίταξε, αυτά τα κάνουμε κι εμείς εδώ πέρα, μη φοβάσαι. Τα ίδια κάνετε κι εσείς.
3: Παντού το ίδιο, ίδιο λύκος.
1: Παντού τα ίδια είναι φίλε μου.
3: Παντού ο ίδιος λύκος είναι.
1: Ίδιος λύκος, μαύρος λύκος, καψαλός φίλε μου. Καλέ μου φίλε Παναγιώτη Κότζακ.
3: Τι
1: άλλα
3: νέα, ρε τρελέ. Τι άλλα νέα. Θα πατήσω κόρλα. Θα πατήσω κόρλα για τον λύκο.
1: Πάτα.
3: Ε πατάω, θα δεν ξαναπατήσω.
1: Πάτα με μία ακόμα, πάτα ρε φίλε μου Παναγιώτη Κότζακ, πάτα. Πάτα!
3: Επάτσε
1: πάλι! Την
3: κάτσε να ανοίξω παράθυρα, να την πατήσω, περίμενε!
1: Άνοιξε!
3: Ένα στιχόλ, ρε!
1: Ομπο! Μπουρλότο ρε! Μπουρλότο Παναγιώτη Κότσακ! Μπουρλότο!
3: Νίλα!
1: Μη κάνει νίλα! Ε!
3: Τι άλλα νέα!
1: Όλα υπό έλεγχο φίλε μου! Καλοκαίρι, αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι! Πότε έρθεις καλιά βόλτα στην πατρίδα ρε! Γυλάει!
3: Το άλλο με το τοτό το ξέρεις!
1: Και το τοτό ξέρω και τον μπόμπο ξέρω! Θα αρθείς καμιά βόλτα προς τα δω, Παναγιώτη Κότζακ!
3: Ρε τρελέ, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα με τις παλιοδουλειές που μπλέξαμε!
1: Δεν πειράζει, καλά να είσαι Παναγιώτα ρε! Γίγαντα!
3: Φίλε, να είμαστε υγιείς, γιατί σαν την υγεία δεν έχει. Μην σηκώνω, μην το σηκώσεις, άσχο!
1: Δεν το σηκώνω.
3: Σαν την υγεία δεν είναι πουθενά τίποτα.
1: Όπως τα είπες φίλε μου Παναγιώτη Κότζακ, Λεβέντη, ήρωα, πολεμιστή της Λεμεσού φίλε μου.
3: Με την υγεία μας, δόξα τω Θεώ, όλα τα υπόλοιπα θα τα κανονίσουμε.
1: Χαιρετίσματα πολλά είσαι από την εκκλησία από κάτω από τα ταμπάκικα του Πατριάρχη. Άξιος!
3: Θέλω να πω, προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Κράνος, ζώνη. Ναι, και προσοχή.
1: Και μεγάλη προσοχή, φίλε μου Παναγιώτη. Μεγάλη προσοχή.
3: Είμαι και 10 λεπτά, ρε. Δεν παθαίνω.
1: Άμπραβο. Πάμε αργά να φτάσουμε γρήγορα, όπως έλεγε και ο σοφός.
3: Όχι. Το έλεγε και ο αδερφός μου αυτό και δεν μ' αρέσει.
1: Για πες εσύ όχι. Τον νέο, πες σοφέ Παναγιώτη Κότζακ.
3: Δεν έχει τίποτα. Αργήσουμε και 10 λεπτά.
1: Άμπραβο. Ας αργήσουμε και 10 λεπτά και 15 λεπτά, όπως λέει ο Παναγιώτης ο Κότζακ από τη Λεμεσό. Έτσι.
3: Τα σκαριά ίδια είναι. Κατάλαβες, να μην πω για τα σκουλίκια.
1: Όπως το είπες αγαπητέ μου Παναγιώτη Κότζακ Λεβέντη, πολεμιστή.
3: Αν δεν μας θέλουν, θα μας το πούνε.
1: 1, 2, 3, οπ, το ρίξα στο ρολόπ, φίλε μου.
3: Α και ου, ο Κότζακ είναι παντού, τέρμα.
1: Και α και ου, ο Πατριάρχης είναι παντού, φίλε μου. Μεγάλε, ατελείωτε, φοβερέ και τρομερέ. Αχτύπητε.
3: Έλα, αυτό, το έμαθες αυτό που σου είπα.
1: Όχι. Αργώ εγώ, δεν μαθαίνω εύκολα, φίλε, να ξέρεις.
3: Ποιος, άσε ρε τώρα, τρελέ. Άσε να μου ξέρεις.
1: Αν το καρβάλι είναι αυτό.
3: Έλα, δώσ' το κοινό το χρειάζεται, το θέλει.
1: Ντουμπουρντουμπουρντουμπουρντουμπουρντουμπουρντουμπουρντουμπουρ.
3: Όχι κυρελικό.
1: Ντουμπουρντουμπουρντουμπουρντουμπουρντουμπουρ.
3: Πρέπει να δώσεις περισσότερη έμφαση στο ντου.
1: Άντε μπράβο, γεια σου Στόμας. Ντουμπουρντουμπουρντουμπουρντουμπουρντουμπουρ.
3: Σάσαμε και τσάσα ρε.
1: Πάει, παντρεύτηκε και αυτό το κορμί.
3: Άμα, να ζήσει.
1: Παντρεύτηκε, φίλε μου. Να ζήσει, να είναι καλά, να το χειρόμαστε έτσι.
3: Τα χαιρετίσματά μας.
1: Καλή εβδομάδα, Κότσακ.
3: Καλή
1: εβδομάδα, Παναγιώτη Κότσακ, γίγαντα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νικό.
1: Συνέλληνα!
4: Πού
1: είναι συνέλληνα!
4: Καλή εβδομάδα!
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην ηρωική Γιάννουλη και στο μεγάλο Κωστάκι, το λεβέντι μου του Καραμποζουκλή. Τι κάνει, Κωστάκι?
4: Καλά, μα!
1: Πώ τα πέρασε το Σαββατοκύριακο, συνέλληνα!
4: Καλά, καλά!
1: Τι κάνει ο
4: Σάκη? Το Σάκη, τον είχα εδώ!
1: Α, το Σάκη
4: μου! Έβαγε γαριδούλε!
1: Ο Σάκη ο αντρυπόμενο!
4: Ναι, ναι, πταράκια γαριδούλε!
1: Πω, πω!
4: Ναι!
1: Χαιρετίσματα πολλά, ρε!
4: Ναι, Νικό.
1: Γεια σου.
4: Τα λέμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συνέλληνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, συνέλληνα, λεβέντη γίγαντα, παρακαλώ.
5: Γεια σου, Νικουλάρα.
1: Γιαννούκα.
5: Καλημέρα, ρε.
1: Πού σε ρε, Γιαννούκα, Γιαννούκα, να πάρει την παλούκα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ρε, καπετάν.
5: Η παλούκα, ρε, Νίκου, κατά για την Ελλάδα μας έχουν καταντήσει να φύγουν όλα τα παιδιά από εδώ, ρε, καταλαβαίνετε.
1: Τι έγινε τώρα, ακόμα κάτεσαι, Γιαννούκα.
5: Καλά, ρε, θα κάτσω εγώ κάτω. Κανό. Απλώς 4 μέρες του δρόμου ήταν κατάδια.
1: Πήγατε απάνε?
5: Πήγα, χωρίς χαρτιά, τι να κάνω.
1: Και καλά έκανες, Γιαννούκα, μπράβο.
5: Τι να κάνω, εγώ του λέω δημόσια. Κρίμα ψυχτινοτρόφι, καημένοι όλοι που κάθονται τα κουπάνια και τυρανιώνται. Τα βουνά απάνε έχουν ένα γόνο χορτάρι. Δηλαδή τι να πάθουν, θα κουλήσουν οι μπλουγιά από τα βουνά.
1: Πέστα ρε Γιαννούκα γίγαντα, πέστα ρε Γιαννούκα γίγαντα, πέστα.
5: Να ψηφίσουν, πες με ένα άτομο να πάω να ψηφίσω. Πες με ένα να παυτεί όλοι.
1: Όλοι, Γιαννούκα, όλοι καβαλήσαν το καλάμι και έρχονται τώρα, είναι έτοιμοι να πάρουν την ανοιχτή παλάμη.
5: Ποια παλάμη είναι που όποιος είναι να έρθουν 365 μέρες να δουν τι περνάμε. Άμα έρθουν και δουλέψουν έστω μία μέρα 65, θα του βγάλω του καπέλου.
1: Αχ, Γιαννούκα μου, είσαι απάν τώρα!
5: Ναι, ρε Νίκου, τα πήγαμε.
1: Άξιος, μπράβο ρε Γιαννούκα, μπράβο, μπράβο, μπράβο!
5: Καλημέρα, καλημέρα σου, χάρη σου, Τυπαλόβιζο.
1: Χαιρετίσματα έξω από τον πύργο ελέγχου, άξιος ο Γιαννούκας, ρε, μπράβο!
5: Λαμπόμπα εκεί απάν.
1: Από τον κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο.
5: Κύριο Στέφανο, κάνει καλά την πέτου του Νταλικέρ, μια καλημέρα.
1: Βόρε μεγάλα Γιαννούκα, μπράβο Γιαννούκα. Του γιουλάει Μαρκάλο σου χαντάκι, ναι!
5: Γουστάκι του ταξιδιού του.
1: Για Σολομέ.
5: Γιαννουλίτα αυτού κάτω. Τι λέει άλλο Νικουλαρά.
1: Όλα υπό έλεγχο. Σε χαίρο. Γιαννούκα, σε χαίρομαι γιατί είσαι μεγάλος παίχτης. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο. Μπράβο.
5: Παίχτρε Νίκο. Ήμασταν ίσια με 25 κουπάδια εδώ.
1: Ναι.
5: Έμεινα Μαναχώς. Μαναχώς καταλαβαίνεις.
1: Έτσι μπράβο. Με τσαμπουκάρε. Μπράβο ρε Γιαννούκα εκεί κατά. Μπράβο.
5: Δεν πειράζει όλοι. Θα είμαστε καλά.
1: Τι κάνει τα παιδούλια, τα παιδούλια τι κάνει ρε, είναι καλά τα παιδιά?
5: Ο Χρήστος είναι στα γύρια, ο Γιώργος είναι στα πρόβατα μαζί με τον παππού.
1: Ο παππούς καλά?
5: Παππούς μπαμπά Γιάννους, θέλω να πάω να του πάρουν καπλό τώρα, τη μένουν καπλός.
1: Θα πάει ο Γιώργος πες.
5: Τι θα πάει ο Γιώργος που έχουμε κυντριβείς πέμπι Σαββατοκύριακα μητάλουγα.
1: Μπράβο ρε Γιωργάρα, μπράβο να το...
5: Να είναι καλά! Όλοι καλά!
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, φίλε μου, Γιαννούκα, γίγαντα!
5: Καλημέρα! Και στον Θόδωρο του Σολωμό, μια καλημέρα!
1: Χαιρετήματα πολλά έξω από τον Θόδωρο του Σολωμό, φίλε μου!
5: Να είναι καλά, του παλικάρι και αυτός εκεί! Δεν είναι κτηνοτρόφος αυτός!
1: Όχι, αλλά είναι μεγάλος πολεμιστής, φίλε μου!
5: Να είναι καλά, όχι, του χαίρομαι, είναι καλός!
1: Έτσι!
5: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο!
1: Καλημέρα, καλημέρα
5: και... Καλημέρα, θα στείλουμε σε όλες τις γυναίκες αυτού του σταθμού, η μάνα μου.
1: Ναι, χαιρετήματα, πώς τη λέει τη μαμά στο όνομα Γιαννούκα?
5: Γεωργία, Γεωργία.
1: Χαιρετήματα πολλά σαν κυρία Γεωργία.
5: Κάση καλά ρε Νικουλά, του 31 δεν δούλευε ρε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ρε.
1: Ναι, δούλευε αλλά έτσι, αλλά, τώρα στο 31 είσαι.
5: Για, πού είμαι στο 31, πού ξέρω.
1: Στο 31 είσαι, ναι, ναι, ναι, εδώ δουλεύω, όλα στην τρίχα δουλεύουν, μη φοβάστε, βάλα εσύ και εδώ είμαστε εμείς.
5: Άντε καλά Νικουλάρα!
1: Καλή εβδομάδα Γιαννούκα!
5: Άντε, άντε, άντε όλοι! Καλά, καλημέρα!
1: Καλημέρα καπιτάν Γιαννούκα, γίγαντα, παρακαλώ!
6: Καλημέρα κύριε Νικόλα μου!
1: Κυρτάσο μου λεβέντη και παιχταρά μου, καλημέρα στη Χαλκίδα και στα τρελά νερά, τι κάνετε Κυρτάσο!
6: Καλά είμαστε κύριε Νικόλα μου, εσείς?
1: Τι κάνει η ελευθερία η Λεβέντισσα?
6: Μια χαρά είναι, μια χαρά.
1: Είχατε σεισμό χθες, Τάσο, ε?
6: Ναι, κουνηθήκαμε.
1: Από εκεί που είσαι εσύ είναι μακριά το, εκεί που έγινε, που είχε το επίκεντρο?
6: Όχι πολύ.
1: Κουνηθήκατε πολύ, κύριε Τάσο?
6: Κουνηθήκαμε, εντάξει,
1: δύο φορές. Τώρα ηρέμησε το σύστημα?
6: Ηρέμησε, τώρα δεν έχουμε τίποτα.
1: Τώρα ηρέμησε, έτσι. Χαιρετίσματα πολλά έχεις από τον, πώς το λένε, τον Ματσολίνο.
6: Τι κάνει ο Ματσολίνο?
1: Μεγαλώνει. Μεγαλώνει και απλώνει κάργα.
6: Μου βγάζει μαλλιά.
1: Έβγαλε και μαλλί, φίλε μου, κυρτάσο. Άμα τον δεις τώρα θα πάρεις φλάκα.
6: Άντε.
1: Εσείς είστε όλοι καλά, Τασούλη μου?
6: Μια χαρά, κύριε Νικόλα.
1: Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στην ηρωίδα, την κυρία Ελευθερία.
6: Έγινε, κύριε Νικόλα μου, και εσείς όλοι.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία και να προσέχετε.
6: Επίσης.
1: Καλή εβδομάδα στη Χαλκίδα και στον Τασούλη μου, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
1: Άλλο, από Τάσο φεύγω και σε Τάσο πάω. Και τι Τάσο? Τάσο Κολοφωτιάρα. Καλημέρα, ρε Τάσο.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσο Κολοφωτιά μου, γίγαντα. Πώς είσαι, Τάσα, ρε?
7: Καλή εβδομάδα.
1: Πώς είμαστε, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, Τάσο?
7: Καλά, Νικουλάκη.
1: Όλα καλά, όλα υπό έλεγχο?
7: Όλα υπό έλεγχο.
1: Η κυρία Κολοφωτίνα μου, η Λεβέντισσα?
7: Καλά είναι, καλά.
1: Καλά, έτσι. Κατά τα άλλα, Τάσο, δεν βλέπω φως στον ορίζοντα.
7: Κατά τα άλλα, πάμε στη γάμα κατηγορία.
1: Χτύπα ξύλο.
7: Τι χτύπα
1: ξύλο,
7: δουλεύει συνέχεια.
1: Αχ, είδε που. Τάσο.
7: 5,5 εκατομμύρια χρέωση.
1: Θα σε πάρω εγώ ή θα με πάρεις εσύ 10,5. Μ' ακούς?
7: Ναι, θα είμαι με τον Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, θα με πάρεις 10,5 εκεί πέρα να τα πούμε με τον Νίκη, με τον Σίγμα, Τάσο Κολοφωτιά μου, γίγαντα.
7: Θα τα πούμε, Νικουλάκη. Καλημέρα σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Τασούλη μου. Καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα στη Λεβέντη, σαν την Κυραβάγια. Και να είμαστε καλά με υγεία, Τασούλη Λεβέντη.
7: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, Τάσος Κολοφωτιάς γίγαντας. Λουτσαμπάλα και τραμπάλα, μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα. Πού σε ρε, μπούρε, κάργα, κάργα, Γιάννης Παπαπούλιος, κάργα. Γεια σου Λάζο, γεια σου ήρωά μου, γεια σου. Καραπιάλας.
8: Καλημέρα αδερφέ, χαϊδάρα μου όνειρο, καλή εβδομάδα. Αλούρε, αμάν.
1: Αλούρε, αμάν, κάργα, μεγάλη ατελείωτη. Καλημέρα Κώστα Καζάκη, καλημέρα στον Νέστορα από τη Μαγούλα με τα 9 βελόνια. Γεια σου ρε Κώστα Καζάκη μου, Λεβέντη. Γεια σου Νέστορα από τη Μαγούλα με τα 9 βελόνια. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Αποστόλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Λεβέντη. Λάζω τα σέμι μας, Χρήστος Φίλων από Φάρσαλα. Θανάση, πατριώτη Θανάση Κούτρα, καλημέρα. Θοδωρή Βυσαρίτη, γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου, με το επιτελείο σου, ατελείωτε. Παρακαλώ. Λάχανο
8: μπορτο μπορτο μπορτο μπορτο.
1: Πού είσαι ρε Λάχανο?
8: Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα από το τέμινο στο Σμάξα.
1: Πού είσαι ρε Λάχανο? Καλημέρα, πού είσαι μωρέ? Πού είσαι μωρέ?
8: Είμαι εδώ, έξω από το τέμινο στο Σμάξα φίλε μου. Τι κάνεις φίλε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τον Δημήτρη τον Αλμπάνη. Πού πάει εδώ, δουλεύω Καστοριά, Γρεβενά. Όπου και σκουπό, από Σκόπια.
8: Βάρα κάργα, βάρα, βάρα.
1: Ρε Λάχανο,
8: έλα φίλε μου.
1: Πού τον βρήκες τον Παυλούκο σήμερα το πρωί, Λάχανο?
8: Πριν μόλις βγήκα φίλε μου από το σπίτι, πέρασε η Παπαρίζου, φανταστικό. Μετά βρήκα Παυλούκο, καταλαβαίνεις πως θα πάει η εβδομάδα. Για αδειώντας.
1: Τι λέμε? Το μυαλό μου δεν ορίζω, το όλο σας το Παπαρίζου, περπατάω και σφυρίζω και στον ύπνο πλημμυρίζω.
8: Κάργα φίλε μου Χαϊδά, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις Χρυσό μου, τον πετάω και τον πιάνεις.
8: Πού είσαι? Τον πιάνω Νικολάκη και τον δίνω και τον δίνω και τον δίνω Νικολάκη.
1: Πιάστον, πιπίτσα.
8: Τον πιάνω φίλε μου, έλα φίλε μου.
1: Σ' ακούω πολύ ευδιάθη την πιπίτσα μου.
8: Όχι θα κάτσω να σκάσω Χαϊδά, όχι θα κάτσω να σκάσω. Από εδώ και πέρα, να,
1: να
8: φίλε μου Χαϊδά.
1: Έτσι φίλε
8: μου.
1: Κάτω στην Αγία
8: Βαρβάρα. Είχα μια μικρή καμπάρα, κάτω στην Αγία Βαρβάρα. Είχα μια μικρή κουμπάρα. Γάτα ήμουνα θεέ μου, δεν με πιάσανε ποτέ μου. Μάμα. Τα πιάσανε μια τρίτη και μου σπάσανε την μύτη. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα είχα μια μικρή κουμπάρα. Δυο φορές την εβδομάδα πήγαινα στη Φιλενάδα. Και τις έκανε ζούκου ζούκου Νικολάκη.
1: Ζούκου ζούκα ζούκα ζούκα ζούκα.
8: Μπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδουμπουρδου μπουρντου μπουρντου μπουρντου μπουρντου μπουρντου μπουρντου μπουρντου.
1: Πάρ' τα Παναγιώτη Κότσακ. Σταύρακα! Πες τον Παναγιώτη του Κότσακ. Ντούπουρ, ντούπουρ, ντούπουρ, ντούπουρ. Στα πρακά, το γάιδαρο λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Το παγώνει για τον Θοδωρή του Σολομό. Και για τον το Κώστα του Μπισκούτη, τον παγώνει.
9: Μη βράχνια σου εμπούστηκα
1: ρε, το άνοιξε το μουσκί του μπισκούτσι ακόμα ρε.
9: Εννοείται, όσπιστη προσέρθατε φίλε μου κάργα.
1: Πήγες το Σαββατοκύριακο πήγες στην άπλα τσάνησης μου Παρδάλου.
9: Όχι δεν έκανα μπανάκι φίλε, πήρα το μοτέρι, πήρα την κυρά και πήγα βόλτα φίλε μου, έκανα τουρ.
1: Πού πήγες και με την κυρά βόλτα χρυσό μου.
9: Γύρισα με τα παράλια έτσι γύρω γύρω.
1: Μανάρι μου, άκρησο.
9: Ναι, Νικολάκη μου, όχι θα κάτσω να σκάσω. Όχι θα κάτσω να σκάσω.
1: Τι λες καλέ.
9: Τι λες καλέ που θα πεθάνω. Μια φορά με πεθάνουμε, καλά.
1: Καλημέρα και στα μέλη. Σταύρακα. Ο Στέλιος ο Κουκουλιάς λέει να μας κάνει στον δεινόσαυρο.
9: Ρε πουτάρα κουκουλιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα,
9: που είμαστε καλά,
1: καλημέρα,
10: αυτόν τον μπούλο ποιος θα τον πρωτοπάρει ρε φίλε.
1: Ποιος, α πες μου εσύ.
10: Α πες μου εσύ. Καλημέρα Νικολάκη μου, καλημέρα γόρι μου.
1: Σάκη εσύ είσαι.
10: Από το Δήμο Λαρίσα.
1: Μεγάλε Σάκη Φώτη Φεράρι, τι συγκίνηση. Δήμαρχε καλημέρα Φώτη, Σάκη Φώτη μου.
10: Πέρασες καμιά βόλτα από εδώ να με δεις και στενοχωριέμαι ρε φίλε.
1: Λοιπόν θα περάσω σήμερα το μεσημέρι.
10: Σε περιμένω. Ανελιπώς. Τι κάνεις αγόρι μου.
1: Είσαι στον πρώτο όροφο μόλις ανεβαίνω δεξιά.
10: Είμαι στον πρώτο δεξιά. Είμαι στον τέταρτο αριστερά.
1: Όχι μέχρι τον τέταρτο. Στον πρώτο θα πάω εγώ.
10: Θα πάρει τηλέφωνο και θα σου έρθω.
1: Καλά, λοιπόν θα επικοινωνήσω μα αγαπητέ μου Σάκη. Χαιρετήματα έχεις από τον κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο.
10: Το φιλαράκι μου Στεφανάρα μου, καλημέρα μου, καλημέρα στους Μάου Μάου πάνω εκεί στο Λιβάδι.
1: Μεγάλη γίγαντα του Δήμου Λαρισαίων, τεράστια Σάκη Φώτη Φεράρι.
10: Το έχω δώσει Παπαρίζω, πέρασε πρωί πρωί και κόρναρε με το άστιγμα.
1: Το μυαλό μου δεν ορίζω, το έχω δώσει Παπαρίζω, περπατάω και σφυρίζω, όλε.
10: Έτσι αγόρι μου, εσύ δεν πέρασε, όλοι πέρασαν από εδώ, είπαν ένα γεια, δεν πέρασε εσύ.
1: Ο Παπαρίζος πέρασε.
10: Πέρασε,
1: άμα γι' αυτό θα περάσω κι εγώ. Περίμενα να περάσει ο Παπαρίζος, λέω και μετά τον Παπαρίζο.
10: Ναι.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε σήμερα το μεσημέρι, φιλαράκι. Καλή εβδομάδα! Γεια σου, Σάκη Φώτη, γίγαντα. Άκη γειτονάκι, πού είσαι?
11: Καλημέρα, Νικολάκη γειτονάκι. Καλημέρα, όμορφη παρέα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνει ο φίλος μου, τι κάνει ο Γιάννης ο Ζητέμ?
11: Έχει τα χαιρετίσματά του, μου είπε να στα δώσω γιατί τον βγάλανε λίγο νωρίς έξω σήμερα.
1: Δεν πειράζει, να του δώσεις την αγάπη μας του Γιάννη του Ζετέμ, φίλε μου Άκη.
11: Ορίστε.
1: Την αγάπη μας λέω στον Γιάννη του Ζετέμ.
11: Ναι, παρομοίως την έχετε κι εσείς και να στείλουμε ευχές. Είχαμε το Σάββατο γάμο στο χωριό μας. Νίκο!
1: Έλα, ποιος παντρεύτηκε σαν...
11: Η κυρία Ντίνα, η γνωστή του καφενείου, πάντρευε το γιο της.
1: Να ζήσουν τα παιδιά! Να ζήσουν!
11: Αυτό. Και καλή τύχη να έχουν.
1: Να είμαστε καλά και τα λέμε αύριο, Άκη!
11: Καλά, γεια σου, Νικόλα.
1: Γεια σου, Άκη και τον Άκη. Κυρία Ντίνα μου, λεβέντησα να σου ζήσουν έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούζου και Κανέλα, τον Ανίφρο, θα πάει τσόλο, τη βιλίνγκ, λιγκ, κόλλι, κόλλι και τσιχλιά. Σήμερα Δευτέρα 8 του μήνα, Σάκη Αλμπάνι μου γίγαντα, Παναγιώτη το Παλούδι άρχοντα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημητράκη Αλμπάνι μου παιχταρά μου. Λοιπόν, γεια σου ρε μεγάλη Γιάννη Παπαπούλιο αρχιγάρα μου. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Μπουρλό το Λευτέρι, θα έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα και Θεός μαζί μας, Αποστόλ.

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλώς τον Άκια άργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
4: τα λέει όλα.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα με Φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
6: Τα Σιόπουλος Παναγιώτης, τα Σιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
6: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
8: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
7: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
9: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση, είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου 2026.
1: Και σήμερα, σε μια εβδομάδα βάσου θα είμαστε ακριβώς στα μέσα,
0: στα
1: του,
0: μέσα
1: Ιουνίου.
0: Του Ιουνίου.
1: Σε μια εβδομάδα, μπαμ μπαμ.
0: Και εκείνη την ημέρα τελειώνει και η προθεσμία για το καθαρισμό των οικοπαίδων,
1: μπαμ,
0: ιδιωτικών
1: μπου.
0: Και κοινόχρηστων.
1: Α, μπράβο, μάλιστα. Έτσι, σε μια εβδομαδούλα.
0: Μάλιστα. Και το φαρμακείο στα αυτοκίνητα θα είναι υποχρεωτικό από τις 18 Ιουνίου.
1: Αμάν, όπου και το ξεχάσαμε τελείως.
0: Είναι 100 ευρώ το πρόστιμο αν δεν το έχεις από 18 Ιουνίου. Και
1: κατοστάρα.
0: Και ήταν στην αρχή αρχική τιμή για τα έτοιμα φαρμακεία που τα παίρνεις από το φαρμακείο, τα παίρνεις από τα πολυκαταστήματα. Είναι έτοιμα
1: και
0: αυτά.
1: Και τι πρέπει να έχουν μέσα, ασπιρίνες, καλμόλ.
0: 16 ήδη. Είναι σε δείγματα, ξέρεις, ίσα-ίσα, ναι.
1: Είναι
0: για να το έχεις, Νίκο. Είναι για να το έχεις, Νίκο. Αυτά υπάρχουν πλέον και στα καταστήματα και στις υπεραγορές και στα φαρμακεία από 8-12 ευρώ έως και 30 η ακριβότερη τιμή για το πιο πολυτελές.
1: Ξέρεις τώρα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αγαπητοί μου Βάσο. Όταν ξεκινάει ένα μέτρο και είναι 100 ευρώ το πρόστιμο, στην αρχή γράφουν για να οικονομήσουν λεφτά.
0: Έτσι.
1: Α, μπράβο. Γι' αυτό, παιδιά, προσέχετε. Πάρτε τη φαρμακείο εκεί πέρα, βάλτε κανένα ασπιρίνη μέσα, βάλτε κανένα τέτοιο κτλ.
0: Λοιπόν. Σήμερα της Αγίας Καλλιόπης Μαρτίνου, στο Αγίου Ναυκρατίου, και είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.
1: Όμορφη γλυκιά μου Πόπη, πότε θα μας πας στην Ευρώπη που έλεγε το τραγούδι Καλλιόπη.
0: Νίκο μου, να σε έχει ο Θεός καλά, γιατί θέλω να κάνω μια κατάθεση έτσι πολύ σύντομη, ψυχής όμως. Οι περισσότεροι από εσάς, και επέλεξα να μιλήσω μόνο σε εσάς αγαπητές μου φίλες και φίλοι, τους δικούς μου ακροατές εδώ στην εκπομπή, δεν επέλεξα να μιλήσω ούτε στα social media, ούτε να στείλω βαρύγδουπους χαιρετισμούς, ούτε να απαντήσω στις προκλήσεις. Γιατί ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, με κίνητρο αυτό σας το λέω, ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, ξεχωριστός πολιτικός στον τόπο μας, μου είπε χθες το βράδυ μία κουβέντα. Μου λέει, γιατί εσύ, λέει, εσύ που έζησες 20 χρόνια τουλάχιστον, 22 μισό έζησα, δίπλα στο σουφλιά. Δίπλα στον δεύτερο μέντορα της ζωής σου. Γιατί ο πρώτος ήταν ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου δίδαξε να είμαι δίκαιη. Ο πατέρας μου δίδαξε να είμαι άνθρωπος που να ανεβάζω το επίπεδο της καθημερινότητάς μου. Και ο Σουφλιάς, ο Γιώργος ο Σουφλιάς, μου δίδαξε πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι στην καθημερινότητα και τι πρέπει να είναι η πολιτική στη ζωή μας. Και πώς πρέπει να τη βλέπουμε την πολιτική. Να την κρίνουμε, να την κατακρίνουμε, αλλά να έχουμε πάντα άποψη και λογική σε αυτό που κάνουμε. Μου δίδαξε να είμαι έντιμη όπως και ο πατέρας μου. Γιατί όλα αυτά, και γιατί επέλεξα να μιλήσω σε εσάς, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές. Πρώτον, γιατί μου είπε αυτός ο αγαπημένος άνθρωπος, εξέχων πολιτικός της χώρας μας, μου είπε, εσύ μου λέει, οφείλεις να μιλήσεις και να κάνεις, μου λέει, ένα αφιέρωμα, αφού έχεις το περιθώριο και το πλεονέκτημα της εκπομπής σου, να κάνεις ένα αφιέρωμα στο Γιώργο το Σουφλιά και θα έρθουμε όλοι όπου και αν είμαστε, και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη. Το απήντησε λοιπόν, δεν θα το κάνω. Δεν θα συλλήσω τη μνήμη του. Δεν θα εκμεταλλευτώ με προσωπικές ανέκδοτες στιγμές. Δεν θα πω ότι έζησα 18 χρόνια στα Υπουργεία. 18 χρόνια στα Υπουργεία, όπου ήμουν γραμματεύς του. Έτσι, πώς το λένε στο χωριό μου, ιδιαίτερα γραμματεύς. Έτσι. 18 Υπουργεία, δεν θα μιλήσω για τις ανέκδοτες στιγμές που έζησα με αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο. Με αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο. Μετά πολιτικό και μετά εργάτη. Και μετά εργάτη. Το μόνο που θα σας πω, όταν έκανε, γιατί μιλήσαν όλοι, που διετέλεσε, πώς διεγράφει, πώς επέστρεψε, come back Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου Γιώργο. Ρε παιδιά, αυτά είναι έτσι απλά για να πούμε κάτι μέσα από τα social media. Άνθρωποι που τον είδαν μία φορά, που φωτογραφηθήκανε μία φορά μαζί του, έχουν, ας πούμε, καλά κάνουν, γιατί η μνήμη είναι δικαίωμα για όλους. Η αποτίμηση δε της μνήμης και η κατάθεση ψυχής για όλους. Όμως δυστυχώς θα σας πω και κάτι που πονάει. Μεταξύ αυτών που έγραψαν διθυράμβους κλπ, εγώ είδα και πάρα πολλούς ανθρώπους που τον πρόδωσαν στην πορεία. Είδα και κάποιους ανθρώπους όμως που τον σεβάστηκαν. Θα χειροκροτήσω λοιπόν αυτούς στη μνήμη του. Θα τους πω ότι ο Σουφλιάς για μένα ήταν ο δεύτερος μέντορας μετά τον πατέρα μου. Ήταν άνθρωπος που μου είπε ότι η πολιτική είναι αριθμητική. Ήταν άνθρωπος που μου είπε ότι αν μια φορά θα εξαγοραστείς ασκώντας την πολιτική, θα είσαι εξαγοράσιμη για μια ζωή. Άρα προστάτευσε τον εαυτό σου από τη μία και μοναδική φορά, για να μην υπάρξει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Το έκανε πράξη, αγαπητέ μου θεία. Γιατί λέω αγαπητέ μου θεία? Γιατί με πήρωσαν νηψιά στην Αθήνα, παιδάκι, μαθήτρια. Για να μην πάρω το δρόμο, έτσι, η αγωνία του πατέρα μου Γιώργο. Κράτα το κορίτσι μαζί σου να δουλεύει κιόλας και να σπουδάζει, για να μην παρασύρθει. Δεν παρασύρθηκα, πατέρα. Και ειδικότερα στο σχολείο που λέγεται Γιώργος Σουφλιάς, πέρασα πάρα πολύ καλά. Έμεινα πολύ τυχερή στη ζωή μου. Υπηρέτησα ανθρώπους που εκτιμώ. Υπηρέτησα ανθρώπους που εκτιμούσα. Υπηρέτησα ανθρώπους που αγάπησα. Που αγαπούσα, θα αγαπώ για πάντα. Ακόμα και μετά το χαιρετισμό το τελευταίο. Και Νίκο, θα μου πεις είσαι εδώ και δεν είσαι Αθήνα. Θα σου πω γιατί δεν είμαι Αθήνα. Γιατί θέλω να πάω μόνη μου να ανάψω ένα κεράκι. Περίμενα, όπως μου είπε ένας άλλος φίλος, έτσι να έρθει εδώ ως την τελευταία κατοικία. Εγωιστικό λάθος, γιατί η οικογένειά του είναι εκεί. Αλλά ξέρετε, περίμενα να κατακλειστεί από κόσμο. Περίμενα να γίνει ό,τι είναι να γίνει εδώ, και ας γίνει η ταφή στην Αθήνα. Περίμενα να γίνει εδώ η νεκρός όμως ακολουθία και η ταφή στην Αθήνα. Αλλά όμως δεν έχω αυτό το δικαίωμα εγώ να το περιμένω ως ανιψιά ή ως άνθρωπος που τον υπηρέτησε. Έχω το δικαίωμα όμως να το περιμένω. Δεν πειράζει όμως, εγώ θα ανάψω ένα κερί στον τάφο του. Εγώ θα ανάψω ένα κερί τις επόμενες ημέρες και δεν θέλω να βρεθώ δίπλα. Εκτιμώ την οικογένεια όσο κανέναν. Συλληπούμε τη θεία μου εξαγχιστία στη Μαριάννα και τις ξαδέρφες μου την Όλγα και την Ιωάννα. Σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα ξαδέρφια, σε όλο το ΣΟΗ εύχομαι πραγματικά η μνήμη να είναι αιώνια σε μας, να επικαλούμαστε καθημερινά αυτόν. Και θα κλείσω, Νίκο, με το τελευταίο. Ξέρεις γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν χαραχτεί πραγματικά και αν με προδώσουν δεν θα με πειράξει. Εμένα ο πατέρας μου με έλεγε Βασούλα. Ο Σουφλιάς, ο Γιώργος, ο θείος μου με έλεγε Βασούλα. Άλλοι δύο άνθρωποι με λέγανε Βασούλα και θα σας πω αυτό έτσι ανέκδοτη στιγμή και μυστικό. Και έχει τελειώσει εδώ ο κύκλος αυτός. Ο Άρης ο Κοτούλας, στενός συνεργάτης μας, όλα αυτά τα χρόνια μίλησα μαζί του και χτες. Και ποιος άλλος μπορείτε να φανταστείτε, ο Χρήστος Τσαντίλας. Ένας άνθρωπος που έχει δικαίωμα να μιλάει και για τις στιγμές ιδιαίτερες. Θα σου πω κάτι, κάθε μέρα, κάθε πρωί, η συνομιλία έπαιρνε ο κύριος Τάκης ο Δημητρακόπουλος. Τηλέφωνο στα Υπουργεία. Όπου ήμουν, το σήκωνα. Έλα, κορίτσι μου, τι κάνεις. Καλά, είμαι, κύριε Τάκη. Εσύ, να σου πω, μου λέει το ανέκδοτο της ημέρας. Μου το έλεγε. Και αφού μου το έλεγε και γελάγαμε, μου λέει ο κύριος Τάκης. Τώρα μου λέει, δώσ' μου τον μεγάλο να μιλήσουμε. Και το δεύτερο τηλεφώνημα της ημέρας για τα θέματα της ημέρας ήταν από τον Χρήστο τον Τζαντίλα. Έλα, Βασούλα μου, τι θέματα έχουμε σήμερα, τι γίνεται, πώς πάει το Υπουργείο. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ που κάναμε τότε. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία. Μία φορά μου είπε, αν εξαγοραστείς την πολιτική, θα είσαι εξαγοράσιμη για όλη τη ζωή. Και να θυμάσαι κάτι, μου λέγε κορίτσι μου, Βασούλα μου, λέγε ο Γιώργος ο Σουφλιάς, όταν ατέλειωτες νύχτες καθόμασταν, αυτός δούλευε και εγώ διάβαζα δίπλα του. Ατέλειωτες νύχτες, γιατί εγώ σπούδασα ενώ δούλευα. Εγώ δεν ξεκουράστηκα ούτε μία μέρα από τα 17 μου, από τα 17 μισό δούλευα δίπλα του. 17 χρονών με πήρε. Γραμματεύσου στο Υπουργείο Εσωτερικών στην πλατεία Κλαθμόνος. Μαζί με τη Ρίτα. Έτσι. Και σταμάτησα όταν ήρθα στη Λάρισα. Το μόνο Υπουργείο που δεν υπηρέτησα δίπλα του είναι το ΥΠΕΧΟΔΕ. Όλα τα άλλα τα Υπουργεία, τη γραμματεία προγράμματος που έκανε το πρόγραμμα, το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, όλα αυτούς τους νόμους που κάναμε μερόνυχτα, ήμουνα δίπλα του. Μάλλον ήταν δίπλα μου. Μάλλον ήταν το μεγάλο σχολείο της ζωής. Και όλα μου λέει στην πολιτική είναι αριθμητική. Βάλ τα κάτω, μελέτησέ τα, να είσαι επαναστάτης στην πολιτική, να μην έχεις ταυτότητα στην πολιτική, να μπορείς να κρίνεις τους πάντες. Για μένα, μέχρι εδώ. Καλό ταξίδι, αγαπημένο μου Υπουργέ. Καλό ταξίδι, αγαπημένο μεγάλο αυτοί άνθρωποι που έγραψες και έντυσες στην πολιτική ιστορία του τόπου μας. Όχι με τίποτα άλλο. Τους νόμους θα τους βγάλουν κι άλλοι. Με το ήθος. Την αξιοπρέπεια και το ήθος που σε έφερε απέναντι ακόμα και στους πιο στενούς ανθρώπους. Γιατί το δικό σου ήθος ήταν απαράμιλο. Καλό ταξίδι, λοιπόν. Τα θερμά μου συλληπιτήρια σε όλους όσους πραγματικά τον πόνεσαν, όσους στάθηκαν δίπλα του και όχι σε αυτούς με τα μεγάλα λόγια που τον πρόδωσαν στην πορεία. Έτσι. Λοιπόν, Νίκο μου, συγγνώμη που το είπα, αλλά επέλεξα. Εγώ δεν θα κάνω καμία ανάρτηση στα social media. Δεν θέλω να κάνω καμία ανάρτηση στα social media. Δεν θέλω να σφετεριστώ τη μνήμη του. Ας παρεξηγηθούν αυτοί που το έκαναν, που το λέω. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ ήθελα να κάνω μια αναφορά σε εσάς, γιατί μόνο εσάς σέβομαι, με εσάς μιλώ καθημερινά. Εσείς είστε οι δικοί μου φίλοι, είστε οι ακροατές μου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σήμερα η κηδεία του Θένης του Παπάγου στις 12 η ώρα. Το τελευταίο αντίο στο μεγάλο Γιώργο Σουφλιά, στον κορυφαίο Γιώργο Σουφλιά. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε πολλά θέματα.
1: Βλέπω τώρα ο φίλος μου ο Θοδωρής λέει, ίσως κάνω και λάθος, έχω την εντύπωση, λέει, ότι για το φαρμακείο μεταφέρθηκε για 1η-1η-27, λέει, και το πρόστιμο θα είναι 30 ευρώ. Ίσως να κάνω και λάθος, λέει.
0: Κάτι συζητούνε να γίνει η μεταφορά του νόμου, γιατί είχε δοθεί μέχρι 16 του μήνα και αυτό γράφουν τα μισά σήμερα sites. Συζητείται όμως να πάει όχι τον 1η-1η, να πάει Οκτώβριο. Συζητείται, δηλαδή η ημερομηνία η καταλυτική, δεν μπορώ να το πω κι εγώ, αλλά να σας πω και κάτι. Μια ψυχή που είναι να βγει, αγαπητέ μου Θοδωρή, πάρτο. Πάρτο να το έχεις. Δηλαδή εσύ Θοδωρή, ξέρεις ότι αν οδηγείς με σαγιονάρα ή πέδιλο έχεις 100 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή είναι ένα-ένα αυτά που, γιατί κανένας δεν τόλμησε να μας πει, αυτός είναι πλέον ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αυτά είναι τα πρόστιμα, αυτοί είναι οι κανόνες. Ένα-ένα και εγώ μην νομίζεις, έτσι προσπαθώ να τα αναδύσω από το πουθενά. Ναι, είναι πολλές οι ημερομηνίες που παίζουν. Τελευταία ημερομηνία έχω ακούσει και εγώ για 1η-1η-27, αλλά είναι επικρατέστενες ο Οκτώβριος του 26 ή η 16 Ιουνίου του 26. Ναι, έχει δίκιο, το έχω διαβάσει και εγώ. Εγώ σας λέω το πρώτο για να είμαστε, πως λέει φίλε, για τα ρούχα σου να έχεις τα μισά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκο, άρχισαν οι ζέστες. Είχαμε χτες, χτύπησε η Θεσσαλία 37.
1: Στα Τρίκαλα είχαμε την υψηλότερη θερμοκρασία. Ναι,
0: πάρα
1: πολύ έτσι, ωραία, να καταλάβουμε ότι είναι το καλοκαιράκι. Έτσι, ωραία,
0: όμως κοίτα τώρα.
1: Παρακαλώ,
0: έχω δύο προγνώστες. Ο ένας προγνώστης είναι ο δικός μας, ο αγαπημένος, ο κύριος Φάνης Χατζηγρίβας, ο οποίος λέει και συμφωνεί με τους μεγάλους, άστατος ο καιρός στη Λάρισα, θα έχουμε χωρίς καύσωνα τον Ιούνιο, αλλά κίνδυνος μεγάλος από τα μελτέμια. Το ίδιο λέει και ο κύριος Τσατραφίλιας, λέει μπόρες καταιγίδες και κίνδυνος πυρκαγιών από τα μελτέμια. Πες μου τώρα εσύ ρε Νίκο,
1: λοιπόν,
0: να σε μιλήσω.
1: Για να δούμε τώρα εδώ πέρα τι λέμε εμείς εδώ πέρα, παιδιά, για σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα, με μια πιθανή βροχή το βράδυ κατά τις 9 η ώρα, 32 βαθμοί Κελσίου. Μια πιθανότητα βροχούλας γύρω στις 9, επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, αύριο Τρίτη 9 Ιουνίου, Λεβέντες, ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη 10 Ιουνίου, ηλιοφάνεια 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη 11 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, 34 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια κάργα. Παρασκευή 12 Ιουνίου, λοιπόν, ηλιοφάνεια, μια μικρή πιθανότητα βροχή στο απόγευμα 6 ώρα, 33 βαθμοί Κελσίου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Το Σάββατο 13 Ιουνίου τώρα, σχεδόν έθριος καιρός με μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας 28 με 29 βαθμοί Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Κυριακή 14 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 32 βαθμοί Κελσίου. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, κάποια πιθανότητα βροχής να δούμε κλπ. Ψηλό πράγματα. Όχι,
0: καλά,
1: κάτι ιδιαίτερο.
0: Εντάξει,
1: είμαστε
0: κάτι
1: σε ωραίο μούντα, αγαπητοί μου.
0: Σε αυτό το επίπεδο που λες, Νίκο μου, τη βροχούλα, τι θέλουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα κάνει ζημιά. Οι μπόρες και οι καταιγίδες.
1: Χαριτωμένα. Πάρα πολύ ωραία και μορφωμένα τα πράγματα, αγαπητοί μου Βάσου. Έτσι. Πάμε καλά.
0: Λοιπόν, Νίκο, πάμε. Συνεχίζουμε. Σε ευχαριστώ, φίλε. Σε ευχαριστώ, αγαπημένο μου φίλε. Λοιπόν, εσύ με ξέρεις όπως σε ξέρω από παιδιά. Από παιδιά είμαστε μαζί. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι χαρακτήρα έχουμε χτίσει και πώς έχει δομηθεί το είναι μας, και ποιες είναι οι αξίες που κουβαλάμε, και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, στο χώρο των Ρίχτερ η Εύβοια, Νίκο μου, από 4,3-4,8 έφτασε 5,2.
1: 5,2, ναι, χθες το μεσημέρι.
0: Ναι, και το θέμα ποιο είναι, ότι μέχρι σήμερα έχουμε 110 μετασεισμούς. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια 15 σπίτια, λένε, 16 σπίτια, λένε, 15 παλιά σπίτια υπέστησαν ζημιές. Ότι οι δικοί μας σεισμολόγοι λένε να μην ανησυχούμε. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάστηκε και πέρυσι.
1: Αυτό βλέπω και τον κύριο πούμε, Λέκα, ναι, ο οποίος είπε, ναι, λέει, ναι, θα ναι, ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς, πώς το κρατήσει το φαινόμενο κτλ. Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά έχουμε, λέει, ζημιές σε σπίτια κτλ. Επομβρατισμένο τοπίο, λέει, εδώ πέρα από το σεισμό, για να δω. το μικρό εστιακό βάθος, λέει αυτό, τουλάχιστον 10 μετασεισμοί. Για να δούμε τι λέει περισσότερο εδώ. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, λέει, και ανησυχίας βρίσκεται η Εύβοια, η οποία χορεύει στον ρυθμό των ρύθμισης, διαδρομές κτλ.
0: Έτρεξε και ο υπουργός αμέσως, ο κύριος Τουρνάς, ναι, εκεί, έτσι προσέτρεξε.
1: Οι καταστροφές, λέει, από το μεσημέρι, από το σημεριανό μπαράζ, ναι, είναι ορατές κυρίως στην Δαφνούσα και το Προκόπη. Στην Δαφνούσα, λέει, το σπίτι μιας 89χρονης γυναίκας μετατράπηκε βομβαρδισμένο.
0: Το οποίο όμως ήταν κίτρινο, Νίκο, χαρακτηρισμένο αυτό το σπίτι, ναι, από προηγούμενο, ναι, από πέρυσι.
1: Το Προκόπη, περίπου 15 κατοικίες και επιχειρήσεις παρουσιάζουν, ναι, μικρότερες φθορές. Οι νεοδονήσεις αναστάτησαν εκατοντάδες πιστούς που εκείνη τη στιγμή που βρισκόταν στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου για να προσκυνήσουν το σκήνο, μάλιστα.
0: Έτσι, και κυρίως και τώρα καταλαβαίνεις.
1: Ας ελπίσουμε, ναι, να μην έχουμε καμιά αυτή να πούμε και να σταματήσει το φαινόμενο εδώ που είναι.
0: Λοιπόν, να σταματήσουμε, δεν το συζητάμε, όμως είχαμε και ένα σεισμό μαμούθ στις Φιλιππίνες, Νίκο.
1: 7,8 ρίχτερ Φιλιππίνες, ναι, λέει, ναι, ναι, και τα λοιπά, ναι, ναι.
0: Μέχρι τώρα βέβαια έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά κτίρια και συνεχίζονται οι έρευνες. Έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα 5 νεκροί. Πάντως εντάξει, και η φύση μας τιμωρεί, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ή εν πάση περιπτώσει, λόγω της άμεσης επικοινωνίας και της γρήγορης ενημέρωσης, το πρωί σήμερα ανησυχήσαμε λίγο, γιατί βλέπαμε, μας δώσαν πληροφορίες ακροατές, για πες λίγο.
1: Ναι, ναι, για μεγάλη κινητικότητα μετά το Αλκαζάρ, καθώς πήγαινα για το περιφερειακό.
0: Μετά το Αλκαζάρ προς Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Τελικά μας είπαν ότι ένα σπίτι πήρε φωτιά στο Μορφοχώρι. Ναι. Και εντάξει, τα τακτοποίησαν όλα.
0: Αντιμετωπίστηκε και κατασβέστη αμέσως, το ήξερε και η αστυνομία, γιατί εμείς είχαμε μια λάθος ενημέρωση. Είχαμε μια αόριστη ενημέρωση, αόριστη, ότι πυροσβεστικά, αστυνομία, ασθενοφόρα. Όχι, δεν είναι. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Τώρα, επειδή ήταν φωτιά στο σπίτι, Νικό, από το πρωί σκέφτομαι, και επειδή όλοι οι μετρολόγοι λένε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς, γιατί περιμένουμε το Μελτέμι από ώρα σε ώρα που λένε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το τι θα γίνει με τα ξερά, Νίκο. Τι θα γίνει με τα ξερά.
1: Έφτασε ο τεράστιος Θάνος Κουκουλίτης.
0: Γι' αυτό σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Έχουμε νέα βερσιόν. Θάνος Κοκολίτσιος, λοιπόν. Παιδιά, μιλάμε ότι όντως ο άνθρωπος αυτός είναι gentleman. Καταρχάς, δεν έχει έρθει ποτέ με αδιαχέρεια. Και τι εννοώ? Θα μας φέρει το πρωινό καφεδάκι, δηλαδή το να είναι κύριος κάποιος. Ξέρετε, δεν χαρακτηρίζεται από την κίνηση. Δεν χαρακτηρίζεται από τα... από, τι να σας πω τώρα, από τα έξοδα που κάνει. Χαρακτηρίζεται από την ευγένεια και από τη συμπεριφορά. Έτσι. Και αυτό που λένε καμιά φορά, ένα λουλούδι
1: και με γεμάτα χέρια
0: να προσφέρεις, είναι ότι με σκέφτηκες. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο. Συνεχίζω.

0: τα γράψει μέχρι πέρυσι, πρέπει να γίνει επανάληψη. Κάτι όμως, εδώ είναι το αστείο, πρέπει να κάνει και ο Δήμος στις δημοτικές εκτάσεις. Δηλαδή αυτά τα πάρκα, ας πούμε, που καθάρισε, έχω φωτεινό παράδειγμα, ξέρετε, όλοι έχουμε ένα παράδειγμα, ένα σημείο αναφοράς, ή τη δίπλα πλατιούλα που μένουμε, ή εκεί στη διαδρομή που κάνουμε ένα παρκάκι. Όλοι λοιπόν έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Ωραία, έγινε η αποψήλωση, καθαρίστηκε, ας πούμε, το Μάιο ή τον Απρίλιο, δεν ξέρω πότε καθαρίστηκε. Τώρα, παιδιά, μου περπατήσετε σε αυτές τις εκτάσεις τις δημοτικές, είναι να λυπάται η ψυχή σου. Και δεν ξέρω τι κάνει η υπηρεσία Πρασίνου. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν ικανά στελέχη στο πράσινο και αναφέρομαι στους εργαζόμενους από προϊσταμένους μέχρι τον τελευταίο. Αλλά θέλει και, πώς να το πω κιόλα. Θέλει και μια διοίκηση, ας πούμε, η οποία διοίκηση πρώτον πρέπει να επιβλέπει ως διοίκηση και δεύτερον πρέπει πραγματικά, σας το λέω, να υπάρχουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δηλαδή όταν ένας εργολάβος αναλαμβάνει μια έκταση, ας περνάει ένα δόλιο όχημα του Πρασίνου με έναν υπάλληλο, ακόμα και τους ίδιους τους πολιτικούς αρχηγούς, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου, ας κάνει και μια βόλτα σε όλη την πόλη, να δει τι γίνεται. Με ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο σπάρει έναν συνάδελφο και σπάει να ψάξει να δει τι γίνεται. Να καταγράψει ο ίδιος. Παλιά το έκαναν αυτό πάντα και ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν. Τώρα χαλαρώσαμε λίγο. Λοιπόν, άστα αυτά. Τα ξαναπούμε. Σήμερα, Νίκο μου, είναι το φινάλε για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.
1: Γράφουμε φυσική σήμερα. Γράφουμε φυσική. Καλή επιτυχία.
0: Έτσι, γράφουν φυσική σήμερα, γράφουν ιστορία σήμερα και γράφουν οικονομία. Ανάλογα την επιλογή που έχει ο κάθε υποψήφιος. Να ευχηθούμε στα παιδιά μας με το καλό, να έρθουν τα αποτελέσματα. Οι βαθμολογίες, Νίκο μου, θα είναι τέλη Ιουνίου. Αλλά οι βάσεις στις σχολές θα είναι τέλη Ιουλίου. Παρ' όλα αυτά συνεχίζονται οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους μαθητές στο Νεπάλ, Νίκο, και φτάνουν μέχρι 15 Ιουνίου και από 16 Ιουνίου μέχρι 25 Ιουνίου δίνουν τα παιδιά μας τις υποψήφιοι στα ειδικά μαθήματα. Έτσι. Δηλαδή δεν τελειώνει ο αγώνας δρόμου και δεν θα αποχαιρετήσουμε κι εμείς τις πανελλήνιες με τα παιδιά τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Θα παραμείνουμε δίπλα σε όλα τα υποψήφια παιδιά μας και θα ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά μας καλή επιτυχία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική. Η Ελλάς, λέει, του κυρίου Τσίπρα βάζει φρένο στις μεταγραφές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις first class. Και ξανά, η πρώτη αντίδραση της Ελλάς στη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα έκανε. Συστράτευση, λέει, χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις. Τώρα, εδώ που τα λέμε, όσον αφορά την παράδοση ανεφόρων του κυρίου Φάμελου, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, με 280 ψήφους υπέρ του κυρίου Φάμελου και 39 κατά, στις οποίες είναι ο Πολάκης, Δούρου, Παπάς, αυτοί που θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, η παναχώρηση, πώς το λένε, η παναχώρηση θορυβώδης. Είναι σαν να υποχωρεί στη μάχη, ας πούμε. Έτσι μεταφράζεται. Όμως αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Τσίπρα, γιατί τώρα ο κύριος Τσίπρας μπορεί να θέσει όρους και να πει, φίλε, αυτό που λέει, δεν υπάρχει πρώτη κλάση για σένα, ας πούμε. Δηλαδή τώρα θα μου πείτε εσείς να πω και το πονηρό μου μια λόγια, να μιλήσω με την πολιτική όπως με μάθαινε, να συζητώ και να αναλύω την πολιτική ο ύμνηστος Γιώργος Σουφλιάς, έτσι. Για πείτε μου εσείς τώρα, με αυτή η ανεφόρουν παράδοση του κυρίου Φάμελου δεν συνεπάγεται και κάποια έστω τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα? Δηλαδή τόσο χαζοί είμαστε, που λέει σε χαζιά, τόσο χαζιά είμαι, ρε Θάνο. Δεν συνεπάγεται τουλάχιστον μία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Φάμελου και έτσι. Και δύο και τρεις, λέει ο Θάνος, και πέντε. Ναι. Λοιπόν, έρχεται ο κύριος Πολάκης τώρα και λέει ότι παραμένουμε, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το χαρίζουμε σε κανέναν.
1: Τώρα πες τον Πουλάκη, πέταξε τον Πουλάκη. Πάει τον Πουλάκη, Πουλάκη.
0: Εγκρίθηκε βέβαια με μεγάλη πλειοψηφία, 75%, 280 ψήφους πήρε ο κύριος Φάμελος έναντι 39 ψήφων του κυρίου Πολάκη. Η πρόταση Φάμελου, λέει, για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Η κυρία Δούρου μετά τον κύριο Πολάκη λέει, μη μας πετάτε, είπε στον κύριο Φάμελο, Νίκο, μας πετάτε στα σκυλιά και δεν μας πρέπει. Τώρα, ρε παιδιά, να σας πω και κάτι. Εγώ την κυρία Δούρου τη γνώρισα μετά την ιστορία από το μάτι.

0: η οποία κυρία Δουρό, περιφερειάρχης, είχε την απόλυτη ευθύνη για την στρατηγική της αντιμετώπισης της φωτιάς που τους ρίξανε τους ανθρώπους στη φωτιά. Έτσι, δεν υπήρχε διέξοδος από εκεί. Η κυρία Δούρο θώθηκε σε αυτά τα υπέροχα δικαστήρια που γίνανε. Καταδικάστηκαν 5-6 άνθρωποι υπηρεσία που εκτελούσαν εντολές, υπηρεσιακοί παράγοντες. 102 νεκροί στο μάτι, εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Δούρο, μήπως πρέπει μετά την αθώσή σου να πας και εσύ στο σπιτάκι σου? Εντάξει, θα μου πεις, δεν τα λες και στον Πολάκη? Μου τα λέω στον Πολάκη, αλλά ποιος ακούει τον Πολάκη για να τα πεις? Τέλος πάντων, λοιπόν, στις δημοσκοπήσεις, λοιπόν, Νίκο μου, έρχεται πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά Τσίπιας και Καραστιανού αναδιατάσσουν τον πολιτικό χάρτη. Εν ώψη εκλογών, νέοι συσχετισμοί στις δεξαμενές των ψηφοφόρων. Λοιπόν, θα το αναλύσω και αυτό. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα comeback. Ήταν μελετημένο. Ήταν προσχεδιασμένο, εγώ θεωρώ, από την εποχή που είπε το goodbye, όταν παρέδωσε το ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Κασελάκη, γιατί έτσι έγινε. Έκανε λοιπόν ένα comeback πολύ σοφά, πολύ ωραία οργανωμένο, πολύ καλά μελετημένο. Είναι αυτό που λένε, ας γίνει κατακλυσμός σε όλους, εγώ απλά να επιστρέψω ο σωτήρας. Είναι αυτό που γίνεται πάντα, που λέει πού σε ρε εσύ Τσίπρα, γύρνα πίσω να σώσεις το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό γίνεται στην ΣΥΡΙΖΑ από τον συνασπισμό, από την εποχή Κωνσταντόπουλου, Αλαβάνου, είναι μια ιστορία του χώρου. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και φαίνεται ότι ανακτά μέρος των δυνάμεων που είχε. Γι' αυτό όλη η δημοσκοπήση, η πρώτη που ήταν η πιο εντυπωσιακή, του δίνει εκεί γύρω στο 15%. Δείχνει βέβαια μία πτώση στο Πασόκ, αναμενόμενη, γιατί πρέπει να είναι, πως λένε, το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Έπρεπε και ο κύριος Ανδρουλάκης να ασκήσει μια διαφορετική πολιτική που να ισχυροποιήσει λίγο το χώρο του Πασόκ, που ήταν στην ουσία ένας κεντροαριστερός χώρος, πιο πολύ προς το κέντρο. Η κυρία τώρα Καριστιανού, με την μάχη που δίνει για την τρίτη ή τέταρτη θέση, είναι ένα καινούριο πρόσωπο. Και επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι εκτιμώ ότι λένε ας δούμε τι καινούριο έχει να φέρει αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να κάτσουμε να δούμε ποιο είναι το background του, ποια είναι η υποδομή του, ποια είναι η πολιτική του τοποθέτηση, ποια είναι η ιστορία του, ποια είναι η γνώση, ποιες είναι οι εμπλοκές του στην πολιτική. Γιατί εντάξει, εγώ συμπαρίσταμαι στο γεγονός ότι είναι μια μητέρα που έχασε το παιδί της και θέλει να βρει δικαιοσύνη για το παιδί της, και έχει απόλυτο δίκιο. Όμως η δικαιοσύνη δεν μπορεί να παρασύρει και όλο το έθνος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω για ένα περιστατικό. Για να μην το παρασύρει, θα πρέπει ο άνθρωπος που διεκδικεί την ηγεσία ενός πολιτικού χώρου να έχει περισσότερη γνώση, εμπειρία, να έχει περάσει από το σχολείο που λέγεται πολιτική, να ξέρει πώς θα το κάνει. Αυτές είναι οι δικές μου ενστάσεις. Όσον αφορά το κομμάτι της αντίδρασης και της ανθρωπιάς, το καταλαβαίνω. Απλά εξηγώ από ποιες δεξαμενές θα ασκήσουν ψήφους όλοι αυτοί. Λυπάμαι πραγματικά που το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πηγάδι από το οποίο βγάζουν νερό και το πίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί δεν κρατά πώς το λένε, δεν κρατάει σωστά το καπάκι ο Ανδρουλάκης σε αυτό το πηγάδι. Αυτό με θλίβει. Όλα τα άλλα, εντάξει, δεν θα κλάψω για τον Βελόπουλο, δεν θα κλάψω για την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν θα κλάψω για τον κύριο Νατσιό, γιατί είναι κόμματα που απλά μπήκανε στη Βουλή για εμένα. Λοιπόν, και επειδή μιλάω για πολιτικά, να σου πω, Νίκο μου, ότι, να σου πω ότι η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη άλλαξε.
1: Έβαλε και του Βαρδινογιάννη αυτή τώρα στο επώνυμο. Γιατί,
0: λοιπόν,
1: Κεφαλογιάννη την ξέραμε, τώρα έγινε και Βαρδινογιάννη.
0: Είναι αδερφή Βαρδινογιάννη.
1: Μήπως το έβαλε επίτηδες για να τσιμπήσει κανένα ψήφο τώρα εν ώψη των εκλογών?
0: Το έβαλε για να αντλήσει από την εξουσία της οικογένειας Βαρδινογιάννη.
1: Ναι, τώρα πες, έρχονται πες. Ναι,
0: γιατί και η κυρία Αγγελοπούλου δασκαλάκι είχε βάλει το όνομα των όλων των συζύγων.
1: Αυτή του έχει χρόνια. Αγγελοπούλου έχει κανένα δύο-τρία.
0: Αγγελοπούλου δασκαλάκι, Αγγελοπούλου.
1: Ναι, έχει πολλά επώνυμα αυτή. Τώρα έβαλε και Όλγα Κεφαλογιάννη.
0: Παρθένη.
1: Ναι.
0: Αγγελοπούλου δασκαλάκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή είναι αυτά. Έχω ξεχάσει κανένα?
1: Δεν πειράζει, άμα ξεχάσαμε το βάζουμε αργότερα.
0: Και ένας γάμος και ένα όνομα.
1: Και πέσουμε. Τώρα μας πέταξε και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, μας πέταξε και ένα Βαρδινογιάννη από δίπλα. Μας βάλει κανένα λάτσι λίγο.
0: Μπα, Εκτός αν κάνει κανένα γάμο με κανένα λάτσι. Μετά λες να τη λένε Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη. Βάλει και τον άλλον τον βάλει και τον πέστον Μάτσα.
1: Μάτσας μήνους Μάτσας κρυός και τα λοιπά.
0: Γιατί λένε Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη Μάτσα λάτσι. Πολύ τσούα έχει μέσα. Πάει και αυτό. Λοιπόν, πάει και αυτό. Σήμερα επειδή είναι δευτερούλα. Αμαν, τόπα. Επιστρέφουν οι μοβ μέδουσες στον Εβοϊκό και στον Παγασιτικό. Κοντά στη μάμα, μάλιστα. Λέει και αναλυτικά τις περιοχές. Καλά, ο Εβοϊκός είναι γεμάτος, έτσι. Διψό, λουτρά, τα πάντα όλα, έτσι. Λοιπόν, Χαλκίδα, χαμός. Λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα. Επέστρεψαν οι μοβ μέδουσες σε Εβοϊκό και Παγασιτικό. Εξηγεί γιατί επέστρεψαν τα ρεύματα, τα θαλάσσια κλπ. Η έλλειψη τροφής, κλπ. Όμως, επειδή είναι οι πιο επικίνδυνες όσον αφορά τα συμπτώματα. Έτσι, έχουν φοβερό το τσίμπημα της μοβ μέδουσας. Είναι επώδυνο, είναι ιδιαίτερος επώδυνο. Οι πρώτες οδηγίες που διάβασα και σας τις μεταφέρω, αν θέλετε να πάτε κολυμπήστε ή στον Παγασιτικό ή στον Εβοϊκό, να ξέρετε ότι πρέπει να μην ξεπλύνετε το σημείο με νερό κανονικό, παρά μόνο με θαλασσινό νερό. Δεύτερον, μην το ξύσετε, φορέστε γάντια ή χρησιμοποιήστε μία κάρτα από αυτές τις κάρτες που έχουμε, κάρτα πιστωτική τέτοια, και γδάρτε το σημείο που σα τσίμπησε, μην μείνουν πλοκάμια πάνω. Έτσι. Αυτομάτως βάλτε πάγο. Αφού το ξεπλύνετε και ξύσετε το σημείο που σα τσίμπησε με μία κάρτα για να φύγει ό,τι υπόλοιπα έχει μείνει, και αφού φορέσετε γάντια, έτσι, όχι με τα χέρια προς Θεού. Λοιπόν, ρίξτε κρύο νερό και πάγο. Βάλτε πάγο για να υπουλώσει λίγο τον πόνο. Γιατί είναι όντως επώδυνο. Και βέβαια, αν δείτε ότι τα συμπτώματα είναι πιο πολλά και επώδυνα, τρέξτε στο γιατρό για να πάρετε ιατρική βοήθεια. Λοιπόν, τώρα, επειδή σήμερα Δευτέρα έχουμε Θάνο Κουκολίτσο, θα κάνουμε τώρα τον περίπατό μας να έχουμε ελεύθερο το.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι κοντά μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όπως και για όλη τη χρονιά, έχουμε τους καλύτερους των καλύτερων. Και ξεκινούμε από τον πρώτο, Γκουνέλλας Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Η λύση για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του είναι μία και μοναδική. Γκουνέλλας Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Γιατί ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας κατάφερε να παντρέψει την αισθητική του χώρου, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με την τεχνολογία, με την υψηλή τεχνολογία. Άρα, εξοπλισμός καταστήματων, ίσως πολυτέλεια, ίσως εξέλιξη, ίσως στολίδι. Συνεχίζουμε με τους πρώτους των πρώτων και πάμε στον Όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Έβλεπα χθες τον αγαπημένο μου Σταύρο, το Γουλιώνη, τον κορυφαίο της Τριανδρίας, στη μάχη, στη δουλειά. Πήρε ένα καινούριο μηχάνημα, Νίκο. Ένα θεϊκό. Μιλάμε, γιατί είναι η καλύτερη λύση περιφράξεις Γουλιώνη? Γιατί είναι η πιο εξελιγμένη εταιρεία. Είναι μοναδική στο χώρο, είναι κολοσσός. Όπως και να το κάνουμε, δεκαετίες τώρα κυριαρχεί στο χώρο των περιφράξεων. Μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης, από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Και λίγα λέει. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τρεις γενιές κορυφαίοι στο χώρο των περιφράξεων. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Και μένουμε στον Όμιλο Γουλιώνη και πάμε στα τρυφερά μας. Πάμε στο Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Τα πάντα όλα σε αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας. Εδώ να σας πω, ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε, όσο περίεργο και να είναι, μόνο στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, θα βρείτε τη λύση και την απάντηση. Και τα πάντα όλα στις καλύτερες τιμές και τα πάντα όλα άριστης ποιότητας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και delivery στο Pet Market του Γουλιώνη. 2414-015-900. Και πάμε στο ένα και μοναδικό catering για τη Θεσσαλία. Ναι ρε παιδιά, ένα και μοναδικό. Γιατί όσους έχουμε επιλέξει και όσοι μας έχουν επιλέξει και τα βρήκαμε που λένε, είναι οι καλύτεροι. Πάμε λοιπόν και στο catering Καψιόχας. Και όταν λέμε catering Καψιόχας, εννοούμε το ένα και μοναδικό μου για όλη την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο, έτσι. Μέση μία αναφορά σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας, Νίκο. Έτσι, με δύο κτήματα που μπορούν να φιλοξενήσουν τη δική μας εκδήλωση. Το κτήμα Καψιόχα στην είσοδο του Ελευθερές, που σας λέω ρε παιδιά, όσοι δεν έχετε κάνει μια βόλτα προς το εκεί, ό,τι ώρα της ημέρας, γιατί έχει και το καφέ που λειτουργεί όλη την ημέρα, έτσι. Νίκο μου, που είναι πραγματικά μία όαση. Ένα πράγμα που αν δεν το επισκεφτείτε έχετε χάσει, μόνο αυτό σας λέω. Η Αγιαγάμο βάφτιση λοιπόν, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, μια μικρή γιορτή, μια μεγάλη γιορτή για 5 άτομα, για 5.000 άτομα, για 15.000 άτομα, επιλέξτε catering Καψιόχας. Καλέστε στο 2410-592-800, γιατί η αρχή του catering Καψιόχας, του Γρηγόρη Καψιόχα, επικεφαλής της οικογένειας, της υπέροχης οικογένειας, είναι μία. Οι δικοί μου οι πελάτες είναι η διαφήμισή μου. Τα χαμόγελα και τα ευχαριστώ από τους πελάτες μου είναι η ανταπόδοσή μου. Πραγματικά το λέει και το εννοεί. Αν δει πελάτη που δεν έχει χαμόγελο, πρώτον στεναχωριέται ο Γρηγόρης και μετά οι άλλοι. Ακόμα και ένα πτυφίστο, έτσι, γιατί χωρίς χαμόγελο δεν γίνεται να μην φύγεις από εκεί. Και το κτήμα βέβαια πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Τι έχετε να κάνετε, να καλέσετε στο 2410-592-800. Λοιπόν, συνεχίζω και κλείνω τον κύκλο. Δεν τον κλείνω, έχω και τον αγαπημένο μου σήμερα. Παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη μεραρχία στο νούμερο 1. Το αδερφάκι του στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Τώρα, τι να σας πω για το παραδοσιακό στην Νάπολη, το παραδοσιακό στο ποτάμι. Να σας πω για το παραδοσιακό που σε λίγο καιρό, μέχρι τέλος του 26, θα είναι κοντά μας στη Γιάννουλη. Να σας πω το παραδοσιακό σε καντίνα που θα είναι στην, στην Ηρών Πολυτεχνείου. Να σας πω για το 5, για το 6, το 7 δεν σας τα λέω γιατί θα πείτε μακρηγορώ. Το μόνο που θα σας πω ότι εδώ το θαύμα στις σκέψεις και στην ποιότητα συνεχίζεται. Εδώ λοιπόν η αρχή του Γιάννη του Παπαγεωργίου που λέει πάντα και είναι και πανταχού παρόν, έτσι. Ναι, Νίκο μου, είναι παντού, δηλαδή όπου και να πας, όποιο παραδοσιακό και να πας είναι εκεί η κολόνα. Είναι αυτή που λέει επιτυχία, δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λοιπόν, στο παραδοσιακό της Νάπολης έχουν μια αρχή. Σου λέει όλα με φρέσκο, ντόπιο, κρέας ημέρας, τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καλέστε λοιπόν 210-2410-254-255. Απ' έξω πρέπει να το έχετε μάθει, έτσι εγώ το ξέρω απ' έξω. Και τώρα θέλω να πω, επειδή έχουμε, πάμε στο ένθετο της Δευτέρας μας που έχουμε τον αγαπημένο μας Στάνο Κοκολίτσο και τον βλέπω εδώ πέρα με χαρτί και μάνι που λένε, χαρτομάνι έχει, δουλεύει για μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δουλεύει για μας, για την εκπομπή μας, δουλεύει όμως για σας, για να σας ενημερώσει. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι φανατικοί ακροατές του Θάνου του Κουκουλίτσου είναι οι πιο ενημερωμένοι όσον αφορά τα οικονομικά δρόμενα.
2: Να τα λέμε.
0: Μπορείτε όμως να τον βρείτε και στο 2410-533-025. Μπορείτε όμως να τον βρείτε στο κτίριο Πλατεία. Είναι Κύπρου και Παπαναστασίου. Η είσοδος είναι από την Κύπρο, από το πλάι, πίσω από την Εθνική Τράπεζα. Στον τέταρτο όροφο, Δέλτα 1 γραφείο. Αλλά όπου και να ρωτήσει που είναι ο Κοκολίτσος, θα σας πούνε δηλαδή, ρε παιδιά, δεν το συζητώ. Ναι, αλλά μπορείτε να στείλετε πιο προηγμένοι, πιο εξελιγμένοι και emails στο kukots@otenet.gr. Για όποια απορία κι αν έχετε ή θα έχετε στο μέλλον, κρατήστε αυτό το τηλέφωνο. 2410-533-025. Πώς λέει, φίλε Γιαγιανάχης, κρατήστε το τηλέφωνο της εταιρείας Κοκολίτσος για όποια απορία κι αν έχετε, να προστέξετε χωρίς καμία υποχρέωση να πάρετε τη συμβουλή του. Λοιπόν, Θάνο μου, καλώς ήρθες.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Με δύναμη και με υγεία. Πάντα. Τίποτα άλλο.
0: Έτσι, έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με Θάνο. Φεντώνα.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
1: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
1: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
1: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
2: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
4: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
2: Τι του δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
0: τον αξιόπιστο.
8: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
0: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
0: Αξιόπιστος. Το όνομα
7: τα λέει όλα.
9: Καλώς τον Άκια άργησε.
10: Παρηγγειλές.
9: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
10: Ε, είσαι φίλος.
9: Όχι εγώ, ο Λίλος.
10: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
0: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
10: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Έφυγαμε, κατάλαβες Θάνο γιατί. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Και μακάρι να τιμούν τη μνήμη του, όπως και τη φήμη του, και να τιμούν και να σέβονται στο βίο τους. Διότι εγώ όταν ήρθα στη Λάρισα το 2000 και με αγκάλιασε η Λάρισα και πρώτος όλων ο Κώστας Τζανακούλης, ένα πράγμα είπε, ότι εγώ σέβομαι τους προϊσταμένους μου όπως σέβομαι το σουφλιά. Και ο Τζανακούλης είπε ότι αν τιμήσεις και εμένα όπως τίμησες το σουφλιά, θα είμαι πολύ τυχερός. Πάντα τιμώ. Γιατί αλλιώς δεν υπηρετώ. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχω το πλεονέκτημα της επιλογής και της περηφάνειας και της αξιοπρέπειας. Και όχι του εγωισμού. Όχι να σφετεριστώ πράγματα χωρίς να υπάρχουν. Απλά και μόνο για να κάνω μία ανάρτηση στα social media. Καλά. Δεν θα την κάνω. Το μόνο που θα κάνω, θα τιμώ τη μνήμη του όπως τιμούσα την παρουσία του. Όλη μου τη ζωή. Λοιπόν,
1: σήμερα έχω επιλέξει να μιλήσουμε στους φίλους μας που μας ακούνε για δύο σοβαρά θέματα τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά με λίγο παραπληροφορημένα. Θα μιλήσουμε για την αύξηση στον ακατάσχετο λογαριασμό.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μιλήσουμε και για τα κόκκινα δάνεια, την περίφημη Μάλιστα. ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, της κυρίας Κατσέλη. Mm. Λοιπόν, καταρχήν, σήμερα ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για ένα φυσικό πρόσωπο είναι στα 1.250 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Εντός του Ιουνίου,
0: πρώτη
1: παραπληροφόρηση, ναι. Μιλάνε όλοι, το είδα ακόμα και σε μεγάλα συστημικά κανάλια, μιλάνε ότι άλλαξε το ακατάσχετο, δεν άλλαξε το ακατάσχετο. Ο νόμος θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου με ισχύ 1η Ιουλίου του 2026. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δίνουμε πληροφορίες, μιλάμε ακόμα επί την βάση των 1.250 ευρώ. Από 1η Ιουλίου λοιπόν, τα 1.250 ευρώ, ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός, θα αυξηθεί και θα πάει στα 1.600 ευρώ ανά φυσικό άτομο, κάνοντας φυσικά δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Και επισημαίνω δύο πολύ σωστές και πολύ προσεκτικές κινήσεις. Ναι. Το να δηλώσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό στην ΑΔΕ ως 1.600 ευρώ, 1.250 σήμερα, δεν με εξασφαλίζει για το ακατάσχετο του τραπεζικού μου λογαριασμού. Και αυτό γιατί έχει αποδειχθεί, Νίκο μου, ότι πολλές τράπεζες, ιδιαίτερα μία, ας μην την ονοματίσουμε αυτή τη στιγμή, κάνει χρήση δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού ακόμα και σε πολύ μικρότερα ποσά. Δικαίως. Γιατί ο νόμος λέει, γνωστοποιούμε στο τάξης τον τραπεζικό λογαριασμό που τον χαρακτηρίζουμε ως ακατάσχετο στα 1.250 σήμερα, από 1η Ιουλίου στα 1.650, αλλά υποχρεούμαστε να τον κοινοποιήσουμε βάσο και στον τραπεζικό μας συνεργάτη, στην τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε. Έρχεται λοιπόν η κάθε τράπεζα και λέει, εγώ δεν το γνωρίζω ότι αυτός ο τραπεζικός λογαριασμός είναι ακατάσχετος, πόσα χρωστάς, χι ποσό, 700 ευρώ, 500 ευρώ, στα παίρνω. Μα είναι κάτω από τα 1.250 αυτή τη στιγμή, δεν με ενδιαφέρει, δεν το γνωρίζω. Και αναγκάζει τον κάθε φορολογούμενος να τρέχει, να πηγαίνει έγγραφα, να. Άρα, ο ακατάσχετος θα μεταφερθεί, θα ανέβει 350 ευρώ, θα πάει στα 1.600, ένα φυσικό πρόσωπο, αλλά θα πρέπει εκτός της δήλωσης που κάνουμε στο Taxis.net να γνωστοποιούμε τον ακατάσχετο λογαριασμό και στην τράπεζα.
0: Και σιγά τώρα την αύξηση.
1: Κοίταξε Βάσο, 1.600 ευρώ είναι ένα καλό νούμερο για έναν μισθωτό σήμερα, ο οποίος σίγουρα έχει οφειλές είτε στην εφορία είτε σε τράπεζες, είναι καλό ποσό. Είναι πολύ λίγοι οι μισθωτοί ιδιαίτερα που παίρνουν μισθοδοσία
0: σωστό.
1: Με τέτοια
0: αλλά
1: αυξημένα νούμερα.
0: Αλλά καλύπτει όλη τη μισθοδοσία, θέλεις να πεις στο σύνολο.
1: Ακριβώς. Σε περίπτωση τώρα που έχουμε, να δώσουμε και 2-3 tips, σε περίπτωση που έχουμε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, το ακατάσχετο ισχύει, τα 1.600 που θα είναι από πρώτη εβδόμου, ισχύει για κάθε έναν που συμμετάσχει στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό.
0: Δηλαδή 1.600 συν 1.600.
1: Επί 3, ας το πούμε.
0: Α,
1: αλλά πάντοτε με την επιφύλαξη ότι θα πρέπει να γίνεται η γνωστοποίηση στο τάξη και να γίνεται και η γνωστοποίηση στην τράπεζα.
0: Είναι ένα ζευγάρι και είναι ελεύθερη επαγγελματία ή σύζυγο, για να μιλάω πάντα ο σύζυγο. Και η οποία σύζυγο δεν τα κατάφερε και έχει πάρα πολλέ οφειλέ και χρωστάει παντού. Και είναι σε ρυθμίσει, είναι σε κατασχέσει, είναι κλπ.
1: Να κάνει ακατάσχετο.
0: Μπορεί να κάνει και η σύζυγο, αλλά σύζυγος. Και ο σύζυγο που είναι δημόσιο υπάλληλο.
1: Εφόσον έχουν κοινό τραπεζικό λογαριασμό,
0: ναι.
1: Η σωστή διαδικασία είναι να κάνουν και οι δύο και να το γνωστοποιήσουν και οι δύο στις τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε 100% την περίπτωση κάποιος να μας δεσμεύσει, εν προκειμένου κάποια τράπεζα να μας δεσμεύσει ποσό ακόμα και 500
0: μάλιστα,
1: και 1000 ευρώ.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θα ισχύει από πρώτη εβδόμου. Δεν ισχύει σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα έχουμε ακόμα τα 1250 ευρώ.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν και στα περιβόητα κόκκινα δάνεια. Είναι ο περιβόητος νόμος του νόμου Κατσέλη. Έχουμε μια απόφαση βάσου της Ολομέλειας, Ολομέλεια, ούτε καν τμήμα. Έχουμε απόφαση Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία αποφασίστηκε το επιτόκιο που θα υπολογίζεται το δάνειο, το ποσό του επιτοκίου στο δάνειο, δεν θα υπολογίζεται στο σύνολο της οφειλής όπως υπήρχε μέχρι σήμερα, θα υπολογίζεται στο ποσό της μηνιαίας δόσης. Μιλάμε για πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Με το νόμο, για το δανειολήπτες που είναι με το νόμο Κατσέλη.
1: Με το νόμο Κατσέλη.
0: Όχι όλοι οι δανειολήπτες.
1: Όχι, με το νόμο Κατσέλη. Όσοι, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έχει ένα δάνειο σήμερα 100.000 ευρώ σε 20 χρόνια από πληρωμίες, με ένα επιτόκιο, ας το πούμε, 4,5%, σήμερα πληρώνει μηνιαία δόση 616 ευρώ. Εφόσον γίνουν οι απαιτούμενες κινήσεις, θα πληρώνει 417 ευρώ. Μιλάμε τώρα ότι έχουμε μια έκπτωση σχεδόν 200-199 ευρώ για την ακρίβεια στη μηνιαία δόση. Είναι μεγάλο το ποσό.
0: Κάνεις μεγάλη υπόθεση. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι απέναντι στους συνεπείς δανειολήπτες. Δηλαδή, οι συνεπείς δανειολήπτες, γιατί είναι μονίμως θύματα.
1: Είναι απέναντι στις συνεπείς δανειολήπτες και η συγκεκριμένη διαδικασία για να μπορέσει να εφαρμοστεί. Να το πάω λίγο διαφορετικά. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μίλησε και δεν κατέγραψε τίποτα για αναδρομικότητα του νόμου. Άρα με βάση αυτό που εγώ διαβάζω, δεν είμαι νομικός, αυτά που διαβάζω και αυτά που συζητώ με τους συνεργάτες μου νομικούς, σημαίνει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα, άρα από εδώ
0: και
1: στο εξής θα έχουμε μείωση του επιτοκίου. Λένε όμως οι νομικοί, όσοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, καλό θα είναι να ξεκινήσουν νομικές διαδικασίες, να κάνουν μια παράσταση νομικής μορφής σε κάθε τράπεζα, σε κάθε φαντ, ανάλογα που έχουν την οφειλή τους, έτσι ώστε πιθανόν να διεκδικήσουν και αναδρομικότητα στον νόμο. Λέω πιθανόν γιατί κανείς δεν γνωρίζει.
0: Εντάξει, θα γίνει και μια ομαδική τέτοια.
1: Δεν γνωρίζει κανείς αυτή τη στιγμή αν θα υπάρξει αναδρομικότητα, με την έννοια ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν έχει αποφανθεί. Δεν το έχει καταγράψει. Κανένας όμως δεν μπορεί να το αποκλείσει. Άρα λοιπόν.
2: Θάνω να κάνω μια ερώτηση εδώ τώρα που θα
0: φίλο. Εγώ έχω ερώτηση.
2: Αν έχουμε δηλωμένο στην τράπεζα 1250, πρέπει να το ξαναδηλώσουμε το 1600.
1: Όχι. Θα γίνει αυτόματα η διαδικασία. Απλά αλλάζει το όριο του ποσού. Δεν χρειάζεται κανένας
0: να
1: κάνει.
0: Άρα είσαι κατοχυρωμένος όταν έχεις δηλώσει στην τράπεζα το ακατάσχετο.
1: Βεβαίως. Λέμε όμως το φίλο που μας ρώτησε, Νίκο, να πάει να γνωστοποιήσει και στην τράπεζά του τον ακατάσχετο λογαριασμό. Όχι μόνο στο τάξη.
0: Μάλιστα. Ερώτηση. Αν ο λογαριασμός είναι συμπλεκτικός.
1: Τι εννοεί συμπλεκτικό?
0: Είναι ο λογαριασμός στον οποίο αναφέρεται το όνομα, δηλαδή.
1: Κοινός, τι συμπλεκτικός
0: και,
1: δηλαδή.
0: Είναι ο τάδε και ο τάδε. Όχι ο τάδε ή ο τάδε.
1: Δεν το καταλαβαίνω το ερώτημα. Φαντάζομαι ότι είναι κοινός. Δηλαδή αναφέρεται σε δύο ονόματα.
0: Τι κατάλαβα. Στον κοινό λογαριασμό λέει Βάσο Οικονόμου.
1: Και Θάνος Κουκουλίτσιος.
0: Και Θάνος Κουκουλίτσιος.
1: 1600 και 1600.
0: Ή λέει Βάσο Οικονόμου ή Θάνος Κουκουλίτσιος.
1: Δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός. Ναι. Δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός που κατά περίπτωση να εμφανίζεται το όνομα του Θάνου και κατά δεύτερη περίπτωση το όνομα της Βάσος. Ή θα είναι κοινός ή θα είναι μεμονωμένος. Δεν υπάρχει. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω 35 χρόνια τώρα που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν γνωρίζω να υπάρχει δυνατότητα τέτοιας αναφοράς λογαριασμού.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Αλλά καλό θα είναι κάποια στιγμή να μας το δώσει.
0: Ναι.
1: Να μας το δώσει και γραπτά, τι είναι, σημαίνει συμπλεκτικός.
0: Είναι μια πληροφορία η οποία πραγματικά χαίρομαι που έρχεται σε εμάς για να δούμε.
1: Θεωρώ
0: τι ακριβώς
1: ότι
0: είναι.
1: Το «ή», το διαζευτικό «ή», δεν φανερώνει ξέχωρο, να το πω έτσι, λογαριασμό. Δεν τον φανερώνει.
0: Θα είναι κάποιο μυστικό.
1: Θα ήθελα όμως να τον δω, γιατί δεν έχει υποπέσει στα χέρια μου συμπλεκτικός λογαριασμός. Δεν το έχω δει.
0: Ναι. Υπάρχει, επιμένει και.
1: Δεν αμφιβάλλω, γιατί ο φίλος κιόλας είναι και.
0: Λοιπόν.
1: Ιδιαίτερα διαβασμένος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουν πιθανόν, καταρχήν θα συζητήσουν σίγουρα με τους νομικούς τους παραστάτες και με τον φοροτεχνικό, αλλά σίγουρα και με τον δικηγόρο τους, γιατί πιθανολογώ ότι θα πρέπει να γίνει μια άσκηση ένδικων μέσων, μήπως και καταφέρουν να πάρουν αναδρομικότητα του νόμου, μιας και η απόφαση, ξαναλέω, της Ολομέλειας του Ωραίου Πάγου έχει σιγεί. Δεν αναφέρει τίποτα. Μες. Ούτε αρνητικό, ούτε θετικό. Και επειδή βάσω στους νόμους του ελληνικού κράτους, όταν έχουμε σιγή, λέμε η φοροτεχνική, είναι γκρίζα περιοχή, αναπερίπτωση κατά περίπτωση, έχουμε και την εκτίμηση του δικαστηρίου. Ανάλογα με τα δεδομένα που θα προσκομίσουμε. Άρα λοιπόν μιλάμε με το φοροτεχνικό μας.
0: Παρ' όλα αυτά, Θάνο μου, έτσι εγώ θα κάνω και εγώ σαν πολίτη τη δική μου παράπονο, τη δική μου διαμαρτυρία. Είναι το γεγονός ότι η πολιτεία στέκει σε όσους δεν είναι συνεπείς, αυτό που γίνεται και με τους δήμους, έτσι.
1: Πάντα.
0: Που γίνεται, σου λέει, και όσοι πληρώνουν κατάληψη κοινόχρηση του χώρου και είναι συνεπείς, όλα καλά. Όσοι δεν πληρώνουν και μαζεύονται τα χρέη, βγαίνει η απόφαση τέλος του χρόνου οι παραμονές των εκλογών και χαρίζονται πρόστιμα, το και τα πάντα όλα και με φάπαξ.
1: Υπήρχε μάλιστα μία διαταγή την οποία την αναφέραμε, ήταν πάρα πολύ ενεργητική.
0: Για έναν συνεπή δανειολήπτη, για έναν άνθρωπο που είναι συνεπής δανειολήπτης, που δεν έχει αφήσει εκκρεμότητα, που δεν έχει αφήσει μήνα να περάσει.
1: Σωστό.
0: Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει μία επιβράβευση της συνέπειας?
1: Η υποτιθέμενη επιβράβευση της συνέπειας είναι η εφαρμογή ενός νέου νόμου, μιας καινούργιας διαταγής, η οποία ευνοεί την μικρότερη ρύθμιση, ενώ μικρότερο ποσό, ανά μήνα. Θεωρητικά αυτή είναι η επιβράβευση ενός τυπικού υπόφρεου.
0: Τι είναι αυτό όταν με δουλεύει?
1: Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, βάζω.
0: Λοιπόν, μας απαντάει στο συμπληκτικό λογαριασμό, για να γίνει ανάληψη υπογράφουν και οι δύο. Ενώ στον κοινό λογαριασμό μπορεί να κάνει ανάληψη μόνο ένας από τους δύο.
1: Άρα μιλάμε για λογαριασμό ο οποίος απαιτεί για οποιαδήποτε ανάληψη. Φαντάζομαι, αγαπητέ Βασίλη, και σε οποιοδήποτε ποσό, γιατί έχω δει και λογαριασμούς αντίστοιχους να λένε ότι από το τάδε ποσό και επάνω χρειάζονται και οι δύο υπογραφές, ενώ μέχρι εκείνο το ποσό ένα. Εκεί μιλάμε για μια άλλη περίπτωση.
0: Μια ασφάλεια, δικλείδα ασφάλεια.
1: Είναι μια ασφαλιστική. Συνήθως
0: οι σύζυγοι
1: αυτά
0: τα κάνουν αυτά για πείτε
1: όχι,
0: μου.
1: Όχι. Αυτό πήγα να πω. Συνήθως λογαριασμοί επιχειρήσεων.
0: Στη γυναίκα πάρει την κάρτα, αλλά ξέρετε έχει όριο, ας πούμε, 100 ευρώ ανάλυση.
1: Συνήθως τραπεζικοί λογαριασμοί όψεως επιχειρήσεων, όπου ο διευθύνων σύμβουλος, ο διαχειριστής μιας εταιρείας έχει την δυνατότητα να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, πολλές φορές. Συγγνώμη, πολλές φορές μέσα στο καταστατικό τίθεται ένας όρος και λέμε ότι για να γίνει κίνηση ανάληψης ή λήψης δανείου ή οτιδήποτε άλλο από ένα συγκεκριμένο ποσό και πάνω να απαιτείται μια αυξημένη πλειοψηφία ή να απαιτείται και μια δεύτερη υπογραφή. Αυτό, ναι.
0: Εγώ λοιπόν επανέρχομαι στο προηγούμενο και έχω καταλάβει ότι κάθε κυβέρνηση, όποια και να είναι, έτσι, η κάθε κυβέρνηση παίρνει μέτρα για τους μη έχοντες. Το θέμα είναι ότι έχουν κάνει τους έχοντες να είναι μη έχοντες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ένας μεσαίος που λέγαμε στη μεσαία κοινωνική τάξη πολίτης δεν υπάρχει τώρα. Ή θα του έρθει ένα λαχείο και θα πάει στην ανώτερη, ή θα πάει στην κατώτερη, με αυτό που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Έτσι, ένας συνταξιούχος που μπορούσε και επιβίωνε με αξιοπρέπεια πριν τις μειώσεις των συντάξεων, με μια σχετική αξιοπρέπεια, τώρα από τις 15 του μήνα τρώει μακαρόνια μισό πακέτο. Ναι, λοιπόν, άρα νομίζω ότι όλες οι κυβερνήσεις, και είναι παγκόσμιο γεγονός αυτό, θέλουν τη χώρα φτωχή. Μας θέλουν άβουλους να είμαστε δηλαδή φτωχοί, με την έννοια του να ζεις οριακά. Γιατί αν έχεις κάτι παραπάνω, διεκδικείς κιόλας. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό.
1: Πάντως, βάσω μου, το τελευταίο χρονικό διάστημα η φοροτεχνική βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα να υπάρχει μια διαταγή, μια απόφαση, μια ευεργετική διάταξη, ειδικά για τις επιχειρήσεις, θα πω εγώ, ευεργετικού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά δείχνουν ότι μάλλον έχουμε μπει σε έναν δρόμο. Δεν μιλάω ποτέ προεκλογικά, δεν μιλάω ποτέ πολιτικά. Έχω την πολιτική μου τοποθέτηση, αλλά μιλάω πάντοτε επαγγελματικά. Βλέπω ότι σε καθημερινή βάση έχουμε διαταγές οι οποίες είναι ευνοϊκές, ειδικά για επιχειρήσεις. Να δώσω ένα παράδειγμα. Επιχείρηση η οποία έχει 10-20 άτομα προσωπικό, δεν μιλάω τώρα για μεγάλες επιχειρήσεις. Έχει 10 άτομα προσωπικό. Μέχρι στιγμής μπορούσαμε να καταχωρήσουμε νόμιμα στα βιβλία της επιχείρησης μικρογεύματα, να το πω έτσι, νερό, πορτοκαλάδα, καφέ, αναψυκτικά κτλ. τώρα, χωρίς όμως να μπορούμε να κερδίσουμε, να συμψηφίσουμε και το ΦΠΑ αυτής της απόδειξης. Έρχεται λοιπόν μια διαταγή πριν από λίγες μέρες και λέει τώρα εκτός από το έξοδο που νομίμως μπορείτε να το καταχωρήσετε και να το εκπέσετε από, από τα καθάριστα έσοδα της επιχείρησης, τώρα μπορείτε να συμψηφίσετε και το ΦΠΑ από τα νερά, από τους καφέδες, από τους πορτοκαλάδες, τις κοκακόλες κτλ.
0: Ενώ παλιά ήταν μηδενική
1: απόδειξη. Ενώ μέχρι και προχθές, δεν μπορούσαμε να το συμψηφίσουμε, το περνούσαμε μόνο σαν έξοδο.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορούμε να το συμψηφίσουμε και σαν ΦΠΑ, δηλαδή ΦΠΑ εσόδων, μείον ΦΠΑ εξόδων, να βγάλουμε
0: ένα αποτέλεσμα. Αφήσαν πολλοί επιχειρηματίες νηστικό το προσωπικό και αρχίζει να το ταΐζει και να το ποτίζει.
1: Εγώ έχω επιχειρήσεις, έχω επιχειρήσει μέχρι 700 άτομα προσωπικό, ένα μεγάλο όμιλο. Φαντάσου όμως κάποιες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα παράλια της Αττικής και κάνουν αυτά τα κολοσιαία, τα φαραωνικά έργα, πόσα νούμερα μπορούν να διαχειριστούν τη βδομάδα έτσι από ένα τόσο πολύ μικρό και απλοϊκό έξοδο. Να μια τεράστια νούμερα. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 3.000, 5.000
0: προσωπικό. Γίνεται και αυτό.
1: Είναι κάποιες διατάξεις όμως που εμάς μας κλείνουν τα χέρια, αλλά είναι ευεργετικές πλέον. Έρχεται η μία απόφαση πίσω από την άλλη. Προχθές δέχτηκα μια ερώτηση από εργαζόμενο σε επιχείρηση. Δεν είχα ενημερωθεί ούτε εγώ ούτε κάποιος συνεργάτης μου από το λογιστήριο. Επέμενε ο εργοδότης να δώσει ντε και καλά άδεια σε κάποια άτομα του προσωπικού μια συγκεκριμένη περίοδο. Και έρχεται ο εργαζόμενος στο λογιστήριο και ρωτάει. Θέλω, λέει, να μου πείτε, μάλιστα και λίγο εκνευρισμένος. Έτυχε να είμαι και εγώ εκείνη την ημέρα εκεί. Λέει, μπορεί να μου δώσει ο εργοδότης όποτε θέλει την άδεια. Απαντάω λοιπόν γενικά. Ο εργοδότης δεν μπορεί μόνος του ποτέ να δώσει άδεια στο προσωπικό. Καταρχήν, ο νόμος μας υποχρεώνει ο εργαζόμενος να αιτηθεί, μέσα σε εισαγωγικά το αιτηθεί, άρα γραπτά, να αιτηθεί άδεια με αποδοχές. Ο εργαζόμενος, ο εργοδότης πρέπει εντός 2 μηνών το αργότερο να απαντήσει, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αν απαντήσει αρνητικά θα πρέπει να του τεκμηριώσει. Έχουμε πολλή δουλειά, έχουμε. Δεν μπορεί ο εργοδότης, η κάθε επιχείρηση, ο κάθε επιχειρηματίας, μικρός ή μεγάλος, να δίνει μόνος του αυθαίρετα άδειες αναψυχής στο προσωπικό, χωρίς να το ζητάει ο εργαζόμενος. Να πληροφορήσω τους φίλους μας που μας ακούνε και είναι εργοδότες επιχειρηματίες, ότι αν ο εργαζόμενος καταφύγει στην επιθεώρηση εργασίας, είναι βλαπτική μεταβολή. Και εκτός από το πρόστιμο, πάμε κι αλλού.
0: Ερώτηση. Αν όλο το προσωπικό ζητήσει άδεια την εβδομάδα του 15.
1: Όχι, δεν θα την πάρει. Δεν θα την πάρει.
0: Αυτό θέλω
1: να
0: σου πω.
1: Διότι η επιχείρηση θα αναγκαστεί να κλείσει.
0: Να
1: μετά.
0: Ζητάει όποτε θέλει την άδεια.
1: Όχι. Εκεί υπάρχει σαφέστατα ένας καταμερισμός. Υπάρχει μια οργάνωση από την επιχείρηση που λέει ότι η επιχείρηση δεν κλείνει, γιατί αρκετές επιχειρήσεις το πρώτο 15ο του Αυγούστου, μιας και το ανέφερες, κάνουν χρήση της δυνατότητας να κλείσουν.
0: Ανάλογα τις οικονομικές δυνατότητες.
1: Ανάλογα. Δεν μπορεί όλο το προσωπικό να έρθει ξαφνικά 30 άτομα και να ζητήσουν άδεια μια συγκεκριμένη εβδομάδα, η επιχείρηση θα κλείσει. Εκεί ο επιχειρηματίας θα πρέπει να κάνει την διασπορά, κάποιοι να πάρουν αυτή τη εβδομάδα, κάποιοι την επόμενη, κάποιοι την άλλη. Αυτό που εγώ θέλω να καταλάβουν όλοι, και εργαζόμενοι και εργοδότες, είναι ότι αυθαίρετα κανένας δεν μπορεί να πάρει την άδεια μόνος του. Συνένεση απαιτεί ο νόμος. Πρέπει και ο εργοδότης και ο εργαζόμενος να πούνε ναι σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Σωστό αυτό.
1: Το οτιδήποτε άλλο είναι βλαπτική μεταβολή.
0: Μπορεί να κάνει ο εργοδότης κυλιόμενες άδειες. Δηλαδή,
1: φυσικά και μπορεί με τον καινούριο νόμο.
0: Φέτος παίρνεις εσύ την άδεια τότε.
1: Με τον καινούριο εργατικό νόμο έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διάσπαση στις ημέρες αδείας. Αρκεί οι καλοκαιρινές μας να είναι τουλάχιστον 5 συνεχόμενες ή 6, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης, και θα πρέπει το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους να πάρει την άδεια ο εργαζόμενος. Μιας και λέμε, αν δεν πάρει την άδεια ο εργαζόμενος μέχρι 31 Μαρτίου, τότε ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να την πληρώσει σε χρήμα. Και αν μάλιστα ο εργαζόμενος μπορεί να αποδείξει ότι δεν πήρε την άδειά του η πετιότητα της επιχείρησης, τότε διπλασιάζεται και το ποσό που θα πάρει. Ο νόμος είναι σωστός και από τις δύο πλευρές. Θα με βρει εδώ σύμφωνο και από τις δύο πλευρές ο νόμος. Και από τον εργοδότη και από τον
0: διαχείριση. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο, γιατί ακούω τον αγαπητό Ντίνο τώρα απ' έξω που πρέπει να πει για την ΑΕΛ που ολοταχώς οδεύει για το Champions League. Νίκο μου, να εφιστήσω την προσοχή, 15 Ιουνίου τελειώνει η έκπτωση του 3% στις φορολογικές δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος θέλει να πληρώσει εφάπαξ τη δήλωσή του με την έκπτωση του 3%.
0: Του χάσαμε το 4.
1: Το 4% του χάσαμε 15 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Το 3% είναι μέχρι 15 Ιουνίου. Ακριβώς, γεια σας. Όποιος λοιπόν θέλει να το χρησιμοποιήσει αυτό το ευεργετικό διάταγμα, θα πρέπει λοιπόν να κάνει τη δήλωσή του μέχρι 15 Ιουνίου. Για να μπορέσει στο τέλος 31 εβδόμου να το κάνει με έκπτωση. Ακούω την ερώτηση.
0: Βασούλα, αγάπη μου, ρώτησε τον Πανθάνο, σε παρακαλώ, τι θα γίνει του χρόνου στο πρωτάθλημα με Άρη και ΠΑΟΚ αναβαθμισμένους. Θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι διαιτητές ή θα φέρουν διαιτητές ξένους όπως στο ποδόσφαιρο? Πολύ φοβάμαι ότι με τέτοιους παράγοντες και δημοσιογράφους, ενώ αθλητικές εφημερίδες, εκεί θα φτάσουν.
1: Θα του δώσω μια απάντηση, ξέρω ποιος είναι. Καλοπροαίρετα ρωτάει. Όταν εμείς παίζαμε και υπήρχε το δίπολο στη Θεσσαλονίκη Άρη ΠΑΟΚ και το δίπολο στην Αθήνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, παίζαμε δύο διαιτητές. Εγώ πρόλαβα τους τρεις διαιτητές για τελευταία 5 χρόνια. Ήμασταν πάντοτε δύο διαιτητές και βγαίνανε μια χαρά τα παιχνίδια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Ομοσπονδία μετά το Πάσχα μας έστελνε να πάμε στην Αραπιά, συγγνώμη που το λέω έτσι, να πάμε σε κάτι χώρες εκεί να παίξουμε τους τελικούς που λέγαμε, αν βγούμε ζωντανή Παναγία μου από εδώ μέσα με αυτά που βλέπαμε, θα βγούνε. Και καλοί διαιτητές υπάρχουν. Απλά για να τελειώσω να πω το εξής. Καλοί διαιτητές υπάρχουν. Να τους αφήσουν. Είπα καλοί διαιτητές, δεν είπα διαιτητίνες. Απλά να τους αφήσουμε να παίζουν ελεύθερα.
0: Αγαπητοί μου
1: φίλοι, καλή εβδομάδα.
0: Τα περισσότερα καλή εβδομάδα, με τον αγαπημένο μας Ντίνο Εξαρχάκη που ακολουθεί από τον Νίκο Χαϊδά, τον Θάνο Κοκολίτσιο και εμένα. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο της ημέρας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Αυτά, δεν θα πω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα αύριο.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι το δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα
8: τα λέει όλα.
9: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσα.

0: Ντίνο, πού είσαι Ντίνο, κρεμόμαστε τα χείλη σου Φορτσαντίνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Φορτσαντίνο. Κρεμόμαστε τα χείλη σου ρε. Σε περιμένουμε πώς και πώς Φορτσαντίνο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Φορτσαντίνο.
1: Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με την Αθήνα, να δούμε το τι έγινε. Αν βρέθηκε εκεί το επιτελείο του κυρίου Κασίδη μαζί με τον κύριο Πάτση φυσικά.
0: Που είχε πει για Παρασκευή Σάββατο ο Φορτσαντίνο. Δεν βρέθηκαν Φορτσαντίνο, τι έγινε.
1: Θα το προσπαθήσουμε μέχρι τέλος εκπομπής. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα κύριε Χαϊδά.
0: Κύριε Ξαρχάκη, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα κύριε Ξαρχάκη. Εγώ αυτό που είπες και εσύ, πάρα πολύ δύσκολα κύριε Ξαρχάκη.
1: Το μόνο λέει ότι αν δεν υπάρξουν συμπαίκτες και στήριξη από τον κόσμο, οι διευκολύσεις από τα δίλη, δύσκολο θα περπατήσει με τον Τελόπουλο, ο οποίος θα κάνει επιτόπιο έλεγχο, λέει, και θα πάρει τις αποφάσεις του μέσα στη βδομάδα.
0: Φορτσαντίνο, δεν είναι καλά τα πράγματα, Φορτσαντίνο, τα δείγματα δεν είναι καλά, Φορτσαντίνο. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου, Φορτσαντίνο.
1: Άσε το δούλμα τώρα, δεν είμαι στα καλά μου, κάτσε και πλάκα τώρα.
0: Άρα που δεν είστε καλά, σου ο Αντώνης, ο μεγάλος Μπούρας λέει, πετάει ο Φορτσαντίνο.
1: Άσε τον Μπούρα, ο Μπούρας είναι μια χαρά.
0: Πετάει ο Φορτσαντίνο, λέει.
1: Είναι φορτωμένο, αστακό, μια χαρά είναι.
0: Να ρε, Μποκουλέτσιο από τα χείλη του Ντίνου κρεμόμαστε, περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει τώρα. Εντάξει.
1: Τα είπε ο Τσάτας καλύτερα.
0: Τι είπε ο Τσάτας.
1: Ξέρω εγώ τι του.
0: Εσύ ρε, Φορτσαντίνο.
1: Τι να σου πω ρε. Ξέρω εγώ τι γίνει. Καμός γίνεται. Δεν έχει κανονιστεί ακόμα τίποτα πάντως για ραντεβού. Τίποτα. Βγάλω τον κύριο Νταβέλη. Θα μας πει τίποτα εδώ.
0: Επικοινώνησες Φορτσαντίνο.
1: Με ποιον να επικοινωνήσω ρε Νίκο. Άμα δει τώρα ο Βαλασόπουλος, αν δεν θα μας πει ο Βαλασόπουλος.
0: Για να επικοινωνήσω με το μεγάλο Άρη Βαλασόπουλο. Γιατί ακούμε νούμερα και νούμερα που τρελαίνουν Φορτσαντίνο.
1: Έχω Ζαμπραλή στο περίμενε να μας πει και ο Γιάνναρος. Στείλω την καλημέρα μου στην Εξάλκο. Την καλημέρα στη Βιοκαρπέ. Την καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου. Την καλημέρα στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλας. Καλημέρα στο Βασιλιά του Νερού στην Τακούδης ΑΕ. Στην Φάρμα Νότας όπως πάντα. Στην Ελλάδα στην Βιομηχανική Ζώνη, στου αδερφού Σικάγου. Α, τον έχουμε σιγά σιγά, ωραία. Λοιπόν,

0: Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, έτσι να πούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα για το τι με λιγενέστε, το τι θα γίνει και το τι δεν θα γίνει. Πολλά τα μπινελίκια, τα γαλλικά μέσα στο διαδίκτυο. Το ένα διαδέχεται το άλλο. Αυτό είναι το, το όλο σκηνικό που γίνεται χαμός πραγματικός. Στα οπτικά Κυριάκος Ζουζαελίας, μια μεγάλη καλημέρα στην Κύπρο 20. Στον υπεύθυνο οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα του Κουτζαελία. Στο αδερφού Τσολάκη, στη Γεία Πλάτ, στα Σκηγή και Πλαστικό, μην ξεχνάτε του Ιλιακού Θερμοσύφωνε, στο τέρμα τη Λεωφόρου του Κράτου, στο Βασιλιά τη Μπαταρία, Αρσενίου, Ιερών Πολυτεχνείου 228. Μπαταρίε με χοντρική πώληση, τα πάντα όλα, ότι το καλύτερο, τα πάντα άλλα θα λέγαμε. Εκενώσει Βοδρών, μια μεγάλη καλημέρα στον Αξιόπιστο, από Φράξη, τα πάντα όλα, στεγανά, ό,τι γουστάρετε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όλο το 24ωρο. Για εσά τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα στο υπερπολιτελέστατο Τσιπουράδη Κομουργέ, στην Ιωαννίνων 168, μια μεγάλη καλημέρα στο Θοντορή. Καλημέρα, καλημέρα στο υπερσύγχρονο ψυχοθεραπευτήριο Σταμάτης Καρπούζας, στο κέντρο της Λάρισσας. Σας κάνω καινούργιους οι μάγοι με τα μαγικά τους χέρια, τα πάντα όλα. Καλημέρα και στο Σταθμαρχείο, στην πλατεία του ΟΣΕ. Μια μεγάλη καλημέρα και στο Στελάρα, το Χοντρόπουλο και σε όλο το επιτελείο του και στη Γραφική Αμυγδαλέα. Όπως πάντα στην Κοσμική Ταβέρνα, Σουσουράδα, τα πάντα όλα, σούβλες, κουκορίτσκα, παϊδάκια και μπάπια, χοιρινά, τα πάντα ό,τι γουστάρετε. Κρέατα Λεωνίδας, εγγύηση, Κυριακή μεσημέρι ανοιχτά, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ. Να γουστάρετε, να περάσετε καλά με κρέατα εξαιρετικά και φυσικά βέβαια γιγανταθόνες για να βλέπετε και το Μουντιάλ που έρχεται, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Έτσι. Απλά ωραία και ζώδικα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας όλα τα ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, γενικότερα τα αθλητικά στέκια της Λάρισσας, που και σήμερα συντονισμένα είναι όλα εδώ στο ραδιόφωνο της TRT στο 95,1. Καλημέρα, καλημέρα, είπαμε, καλημέρα. Ναι, στα Λατομία Τρινάβα έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα και στο εργοστάσιο Σιδηρό Σπιράλ, εμπορία Σιδήρου. Στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου, επεξεργασία Λαμαρίνα από το 1983 και στο κατάστημα Ιωρικών Εφοδίων με σιτιών, τα πάντα όλα τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη στην Τριψηφία Λάρισα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή μα. Όπως κάθε δεύτερο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον τεράστιο Άρε Βαλασόπουλο, του φίλου μας. Παρακαλώ, Ντίνο.
0: Έκανα απόπειρα να μιλήσουμε και με τον κύριο Γραβάνη. Ναι. Γιατί δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται και πώς θα γίνει η δουλειά μετά. Αν πάει η ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, ποιος θα τα χρεωθεί κτλ. Κτλ. Τα πάντα όλα, όλα αυτά.
2: Τα ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε Άρη Βαλασόπουλε.
2: Τα ξέρω εγώ, τα ξέρει ο νόμος, τα ξέρει.
3: Ο νόμος.
0: Τι λέει ο νόμος, ναι, εντάξει. Όχι, λέει ο νόμος.
2: Καταρχάς. Ναι. Και αν άρτησε έκανε και είχα πει ότι όφελε η τεχνική να πάει να δει στα θεσμικό σωματείο να κάνει κάποιες ερωτήσεις όπως και οι δημοσιογράφοι. Πήγαινε λοιπόν και βγάλανε μια άκρη που αναπάντηχα βέβαια επικοινωνούμε με τον Ταβέλης πώς αγοράζει και πουλάει, πόσο πουλάει. Γιατί αυτό είναι θέμα, δεν είναι θεσμικό καθήκον της θεσμικής. Μάθαμε για τα χρέη. Τα χρέη λοιπόν χοντρικά είναι, αν αφαιρέσουμε αυτό το 1.800 που είναι το ΙΚΑ και η εφορία, αν αφαιρέσουμε τα 840 που δεν είναι 840 γιατί είναι λιγότερα του Κακουτά, αν αφαιρέσουμε τα 600, είναι ένα, είναι ας πούμε, ένα 800 έξω, αυτό το, τα 600, ένα 200 και 700 που είναι για τους τρίτους, είναι στο 1.800 κλείν, είναι όλα τα χρέη της ΠΑΕ, 1.800. Ναι. Δεν νομίζω μια επιχείρηση, τα οποία είναι και ρυθμισμένα σε 20 δόσεις το ΙΚΑ και η εφορία. Είναι σε 20 δόσεις ρυθμισμένα. Ναι. Από εκεί πέρα δεν είναι ένα δύσκολο κομμάτι για μια επιχείρηση η οποία είναι σε λειτουργικότητα πραγματικά και η οποία σε λίγο μόλις θα μπουν έστω από τα εισιτήρια και από τις διαφημίσεις θα ανέβει κι άλλο παραπάνω ο προπολογισμός. Πάμε τώρα. Τώρα, ζητάει με ένα θέμα του Νταβίδου, ζητάει 300 εκατομμύρια για τα δέντρα, άρα λοιπόν είναι και τα δέντρα μέσα και, και τον αέρα που λέμε για την επιχείρηση, για την επιχείρηση. Και βάζει μάλιστα μια καλή παράμετρο ότι αν θέλουν δεν παίρνουν τα δέντρα, οπότε κατεβαίνει, επειδή του κοστολογείται 1.500, κατεβαίνει 1.800 και αγοράζει την ΑΕΛ σε δόσεις. Γιατί η παράμετρο κάνει και διευκολύνσεις. Άρα λογικά, ένας που θέλει να ενδιαφερθεί να πάρει ένα...
0: Το νούμερο το γνωρίζουμε.
2: Το νούμερο.
0: Το νούμερο που ζητάει ο μεγαλομέτοχος, ρε φίλε. Κάτσε να περίμενε να κάνουμε διάλογο, ρε καθηγητή μου. Περίμενε λίγο, να σε ρωτάω. Όταν δεν ξέρω, ρωτάω. Ακούστε και εδώ πέρα.

0: Ακούστηκε, θα μου πεις, χέστηκε φοράδα στα λόγια τώρα. Έτσι. Άλλος είπε για 7 εκατομμύρια, άλλος για 8, άλλος για 10.
1: Κάποιος νομικός σύμβουλος το έπαιρνε από αυτό το πράγμα. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε. Περτύπια του πολέμου, αγοράζω, πουλάω, πουλάω, αγοράζω. Πόλεμος είναι, ο ένας επί α, ο άλλος επί γ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί βασικά. Ο άνθρωπος είπε στην ερασιτεχνική και γράφτηκε ότι ζητάει 3.300. Εντάξει, και τα χρέη να βάλουν μέσα, ένα 700 είναι 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και τα χρέη να βάλουν μέσα είναι 5 εκατομμύρια. Και λέει, 3.300. Έξω 1,5 εκατομμύριο τα δέντρα, άρα την άλλη μπορείς να αγοράσεις και με ένα 800. Ένα 800 το οποίο θα είναι και σε κάποιες δόσεις.
0: Ναι.
1: Σε τρεις δόσεις. Άρα αυτή τη στιγμή πόσα χρήματα, αν είναι σε τρεις δόσεις, τρεις ετήσιες δόσεις, θα δώσεις τώρα για να πάρεις 600.000. Πόσα είναι τα κάθε μήνα να βάζεις για το ΙΚΑ, 100.000.
0: Ναι.
1: Άλλες, αυτό οι 100.000 είναι τρέχοντα έσω.
0: Έχεις καλημέρες εδώ από το εργοστάσιο Χερινά Μπουχλαριώτη και από το εργοστάσιο Κοτόπουλο Απίνδωση. Τι γίνεται εδώ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Και από το φούρνο Εύανς, περιζήτητος ο κύριος Βαλασόπουλος.
1: Άρα λοιπόν, να σταματήσει αυτό το ότι που λέτε η ΑΕΛ 10 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια, 8. Η ΑΕΛ λοιπόν 3.300.
0: 3.300 δηλαδή θέλουν οι
1: κύριοι. Αν αφαιρεθούν τα δέντρα, 1.800. Είναι δύο νούμερα. Εμένα προσωπικά ένας που δεν έχει χρήματα,
0: ναι,
1: να δώσει, ας πούμε, πιο μεγάλη δόση, γιατί δεν θέλει και τούκο ο άνθρωπος, λέει να πούμε ότι θα νοικιάσω τα δέντρα δύο χρόνια σε ένα τίμημα και τον τρίτο χρόνο που θα βγω, ας πούμε, πρώτη εθνική, θα έχω λεφτά, θα το αγοράσω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μιλάμε, να βάζουμε τη λογική, αυτά οι λέξεις και οι φράσεις έχουν κάποιο νόημα. Ας το αναλύσουμε. Όταν σου λέει ότι μπορείς να νοικιάσεις σε εύλογο τίμημα τα δέντρα, λες, εγώ δεν θα τα αγοράσω τον πρώτο χρόνο γιατί δεν θα έχω πολλά έσοδα στην πρώτη εθνική. Θα τα αγοράσω όταν πάω στην πρώτη εθνική. Κάντε αυτή τη συμφωνία. Άρα λοιπόν θέλετε, κύριε Νταβέλη, 1.800. Σε πόσες δόσεις που θέλετε, τόσες. Τα δέντρα, πόσο περιβάλλον θα νοικιάσεις σε ένα ή δύο χρόνια θα παραμείνω στην πρώτη εθνική, τόσο. Το τίμημα πώς θα είναι όταν θα πάει στην πρώτη εθνική μετά από δύο χρόνια, τόσο. Άρα πάει τα δέντρα του 1.500, πάει πολύ αργότερα. Πάμε, πόσα είναι τα χρέη, είναι από τη στιγμή 1.800. Πόσο χρωστάς σε ποδοσφαιριστές, 700. Πόσα περιμένεις έσοδα, 800. Δεν περιμένει 800, περιμένει 600. Άρα θα βάλω 200.000 γιατί η ανακοίνωση γράφει μια λεπτομέρεια την οποία την ακούω, μπαίνω στα θέλη του, στα μάλιστα, δεν την προσέχει κανένας. Λέει, είναι άμεσα μετά τον Ιούνιο γράφει ο Νταβέλης. Η αεραστεχνική μέσω Νταβέλης.
0: Μέχρι 17 Ιουνίου,
1: Όχι 17, 17 είναι η αγορά. Να πληρωθούν οι 700.000 να πληρωθούν στους τρίτους και στους προσβεστές και στους προπονητές μέχρι τέλη Ιουνίου είναι απαιτητά αυτά. Είναι οπωσδήποτε να γίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ρωτάω, έχει καταλάβει κανένα γιατί το λέει μέχρι τέλη Ιουνίου. Να το πω εγώ. Γιατί τότε, γιατί λογικά από τους θα είναι δύο μήνες απτήρωση, θα συμπληρώσει και ο δεύτερος μήνες του Ιουνίου και θα κάνουν προσφυγή.
0: Ναι.
1: Άρα όσοι έχουν συμβόλαια, μέχρι τώρα είναι δεσμευμένοι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν για να μην αρχίζουν οι προσφυγές, λέει, είναι, πρέπει να βρεθούν αυτές οι 700.000 για να πληρωθούν. Οι οποίες είπαμε 700 λογικά είναι έξω 600 που θα δώσουν έσοδα, 200 πρέπει να βρει ο άνθρωπος να πούμε αυτή τη στιγμή. Ή 300 την στιγμή για να βρει μέχρι τον Ιούνιο. Άρα λοιπόν το πρώτο έξοδο είναι αυτός για να μην λήξουν κάποια συμβόλαια. Του Τούμπτα, του Ατανάσοφ, του Βενεκητίδη, του ποιος Αχιλιάδη, δεν ξέρω τι υπάρχει, έχουν ακόμα. Είναι 7 που δεν ξέρω, υπάρχουν συμβόλαια της ΑΕΛ ακόμα.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Τα χρέη το κατά μήνα, καμία εταιρεία που είναι διακρατημένα στην εφορία δεν τα φοβάται. Και κανένας επιχειρηματίας στον κόσμο δεν πάει να τα πληρώσει το κουτά χρέη που είναι διακρατημένα στην εφορία. Άρα λοιπόν δεν βλέπω εγώ πάνω χάρη ότι υπάρχει οικονομική ασφυξία. Οικονομική ασφυξία. Αν η ΑΕΛ έχει τα έσοδα που είχε στη Β' Εθνική τότε που βγήκαμε τον Βοσνιάδη, πρωταθλητές, δεν είχε φοβάται τίποτα ακόμα και στον προπολογισμό της Β' Εθνικής. Το πολύ πολύ να είναι τσίμα τσίμα. Στη Β' Εθνική του να έχει τσίμα τσίμα, έσοδα έξοδα. Είναι φοβερό πράγμα. Και να ελπίζει μετά στην Πρώτη Εθνική να κάνεις ρελάντ στα έσοδα. Αυτά είναι η άποψή μου. Πάμε τώρα να δούμε πού πάνε τα χρέη. Θες να μας πού πάνε τα χρέη.
0: Ναι, αυτό θα μας
1: πει. Αν πάμε στη Γ' Εθνική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη Γ' Εθνική.
0: Γι' αυτό, ναι.
1: Το 1.800, το 1.780 που λέει ότι είναι ΙΚΑ και φορεία πάνε αναγκαστικά στα προσωπικά αφημί των αδελφών Νταβέλη. Το μεγάλο μετόχο. Άρα δεν ασχολούμαστε με αυτό. Οι 700.000 που λέει προς προπονητές και τρίτους, αν πάμε γάμα εθνική και δεν θα πληρωθούν, δυστυχώς όσοι είναι προστρίδους και μάλλον είναι μεταφορές, διαμονές.
0: Όπως γινόταν παλιά δηλαδή.
1: Μπορείς τι είπες, Ελληνό.
0: Όπως γινόταν και παλιά.
1: Ναι, πρόσφατα.
0: Τα χρεώνεται η μητρική άλλη και αυτός που θα τρέξει την ομάδα.
1: Όχι, η ρασινική καμία.
0: Αυτός που θα τρέξει την ομάδα.
1: Ο
0: διαχειριστής δηλαδή.
1: Όταν λοιπόν τον Ιούνιο δηλωθεί η ΑΕΛ στη ΓΑΜΑ Εθνική,
0: ναι,
1: ότι θα πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική, γίνει το σωματείο ρεστεχνικό, δεν έχει...
0: Για κάτσε, για να μην έχουμε και άλλη γραμμή.
1: Δεν είναι καμία σχέση.
0: Μήπως θέλει κάποιος να κάνει παρέμβαση, είναι στην άλλη γραμμή. Για... Μήπως είναι γνώστος ακόμα καλύτερο. Για... Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Γεια σου Νίκο, για τον Πάτρι.
0: Έγινε ο Κωστάκη. Για πες μας, Άρη, συγγνώμη, ναι.
1: Λέω ότι...
0: Όποιος θέλει μπορεί να βγει στο 66-15-32. Ναι, ναι. Θα βρούμε ένα ρε φίλε.
1: Λέω ότι τα χρέη 700.000 που είναι προς προπολογιστές και τρίτους πάει το 50% στο νέο ιδιοκτήτη που θα πάρει την πάρει μετά από 1,5 χρόνο.
0: Ναι.
1: Αν βγούμε στη ΓΑΜΑ και βγούμε πρωταθλητές και πάμε να κάνουμε να ανεβούμε στην πίτα, λέει ο νόμος πρέπει να κάνεις ΠΑΕ. Καν γίνεται ΠΑΕ και τότε εμφανίζονται τα χρέη εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα τα χρέη αυτή και αυτά θα πληρωθούν σε 2 χρόνια. Εντάξει, το 50%. Και δυστυχώς όσοι είναι σε φαγητά τα χρέη, ξενοδοχεία, μεταφορές, διοικητικούς μισθούς, δεν θα πάρουν τίποτα. Δεν πληρώνουν. Δεν είναι. Η ΕΑΠΟ προστατεύει μόνο τις ποδοσφαιρικές οφειλές. Προπονητές, παίχτες, γυμναστές. Μόνο αυτούς. Εντάξει. Πάμε τώρα. Από εκεί πέρα είναι όλα ξεκάθαρα. Στην ΓΑΜΑ Εθνική την τρέχει η ερασιτεχνική. Είτε μόνη της ήδη ή θα βρει κάποιον χορηγό. Ανεβαίνει στην πρώτη χρονιά. Δεν υπάρχει ποινή αυτό που ακούγεται. Υπάρχει ποινή ότι η ΑΕΛ παραδείγματος χάρη θα παίξει μετά από 2 χρόνια γιατί έπεσε. Όχι. Η ποινή υπάρχει μόνο όταν η ΑΕΛ, η ΠΑΕ ΑΕΛ, προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια για να βγει στοχευμένη. Που αυτό που κλείνει να γίνει γιατί δεν αφήνει.
0: Για τη δράση του κόσμου, πάντως εδώ τώρα έρχονται μηνύματα, φίλε. Πέφτει γαλλικό κάργα. Σύννεφο, πινελίκια.
1: Εναντίον μου. Εναντίον μου.
0: Τι. Όχι για σένα, όχι για σένα ρε, για...
1: Λέω, αυτή είναι η αλήθεια, πιστεύω ότι όποιος θέλει παμουσχάρη να πάρει την ΑΕΛ και είναι ειδικά Λαρισαίος και πιστεύει στη δυναμική της ομάδας...
0: Μέχρι στιγμής μόνο ο Τελόπουλος έχει εκδηλώσει το διάφορο.
1: Μακάρι το παιδί, να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, πιστεύω ότι μια δυναμική, δηλαδή αν, να σου το πω και να το κλείσουμε, με αυτά... Τα πράγματα που είπαμε, τα νούμερα
0: δεν
1: που μας είπαν...
0: Δεν πρέπει να κάνει όμως έλεγχο στα βιβλία, εδώ πώς τα λένε αυτά τα...
1: Εννοείται θα κάνει, αφού ο Ιδουντελόπουλος πήγε και
0: έκανε έλεγχο... Δεν λένε κουράκι, δεν κλέψει αυτό, λέμε.
1: Κοίταξε, η ΠΑΕ ΑΕΛ, μ' ακούς, και κάθε ΑΕΛ και κάθε ΠΑΕ έχουν συγκεκριμένα έσοδα και συγκεκριμένα έξοδα. Τώρα ένα 10%, 15%, άντε βαριά 20% που είναι, μπορεί να είναι κρυμμένο κάπου και να μην φαίνεται.
0: Μπράβο,
1: 10%, 15%. Δεν είναι εταιρεία η οποία μπορεί να κάνει...
0: Γι' αυτό σε έβγαλαμε τώρα, δεν μπορούσε να βγει ο Γραβάνης τώρα. Δεν ξέρω, ο άλλος ο δικηγόρος που ανέβασε κάτι και που ήταν στους Μόστες, πώς το ξεχνάω μωρέ, που είχε το ζαργαπλαστείο. Πώς το λέει τον
1: δικηγόρο.
0: Που ήταν στους Μόστες, ο δικηγόρος μωρέ.
1: Ναι,
0: ανέβασε και αυτός κάτι εδώ τώρα, δεν ξέρω πού το ανέβασε. Το είδα μέσα στο Facebook, πού το είδα, δεν ξέρω τώρα, μέσα στο ίντερνετ το είδα.
1: Το οποίο τι λέει.
0: Δεν ξέρω, δεν το βλέπω, αλλά τώρα δεν το είδα, το είδα χθες, πότε το είδα.
1: Πάντως και ένα καλό που ξέρω, που να το ξέρουμε, αυτό που μας τελεπόρησε τότε με το...
0: Εγώ ξέρω ένα πράγμα να σου πω τώρα φίλε, ότι άμα δεν πας να δεις τι θα πάρεις και τι θα κάνεις, τέλος πάντων.
1: Ενώ, συμφωνούμε, μπορεί να κρυμμένο κάπου ένα 10-15% σε κάποια έξοδα τα οποία δεν είναι φανερά κτλ. Και να ανεβεί το έλλειμμα.
0: Ναι.
1: Αλλά το έλλειμμα προς χάρη δεν είναι διακανονισμένο. Είναι λίγο διαφορετικό να πούμε να μην είναι αντιμετωπίσιμο. Εντάξει, και για να το κλείσω το θέμα αυτό προσωπικά για μένα. Αν έχουμε στη Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική, στη Β' Εθνική μετά από ένα χρόνο που βγούμε, έχουμε... Αν στη Β' Εθνική λοιπόν την πάρει ομάδα τώρα κάποιος, στη Β' Εθνική φέτος, έχουμε τα έσοδα που βγήκαν πρωταθλητές, το πολύ πολύ πριν να παραμείνει όπως είναι η οικονομική κατάσταση της ΑΕΛ. Μέτρια προς αρνητική. Εντάξει, δεν θα μειωθεί το χρέος. Όταν όμως βγούμε στην πρώτη Εθνική ξανά, μετά από δύο χρόνια, φέτος Β', το χρόνο στην πρώτη, τα έσοδα που πράγματι είχε φέτος ΑΕΛ με διαφημίσεις κτλ. Πιστεύω ότι εκεί πέρα θα αρχίσει να σβήνει το χρέος. Πού αγοράζει μια επιχείρηση και στο δεύτερο χρόνο αρχίζει να σβήνει το χρέος. Υπάρχουν πολλές. Και κάτι άλλο, για να το καταλάβω, γιατί που λέει τι έλπος χάρινο δεν έχει τίποτα, ακούω ότι έχει τίποτα κτλ. Δεν μου λες κάτι, το Γαζία τον ήξερε εσύ?
0: Ποιον τον?
1: Το Γαζία των Σερών τον ήξερες?
0: Όχι, όχι.
1: Πού τον έμαθες?
0: Από το Κουστούρα.
1: Του διαγόρασε τον Πασαρακό.
0: Ναι.
1: Τον Κουστούρα παλιά τον ξέραμε?
0: Όχι.
1: Πού τον ξέρουμε? Του διαγόρασε τον Πασαρακό. Τον Μπούση, τον Αμπλινοαμερικάνο, γιατί δεν ξέρουμε όλους τους Αμπλινοαμερικάνους, ξέρουμε τον Μπούση του Όφη. Γιατί αγόρασε τον Όφη. Άρα, όταν που λέτε μια ομάδα, που λέτε και η διαφήμιση που προσφέρει στα αφεντικό, θα το καταλάβουμε όταν κάποτε εδώ στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε πώς γίνεται μια εμπορική συναλλαγή. Έτσι πρέπει να γίνεται. Άρα μόνο το Μαρινάκι, πριν πάρει τον Λιμπάκο που ήταν... Όχι ένα, το Μαρινάκι που ήταν μεγάλο. Πάμε και το Μαρινάκι που ήταν μεγάλο.
0: Εντάξει, μην πας στους
1: Μαρινάκι. Το ξέραμε. Πήρε τον Λιμπάκο και βγήκε, το ξέρουν και η Κουτσίλα και όλη η Μαρία.
0: Εντάξει, οκ, εντάξει.
1: Άρα λέμε...
0: Περιμένουμε στο ακουστικό μας τώρα, φίλε.
1: Περιμένουμε και εγώ ελπίζω τελικά ότι κάποιοι Λαρισσέ θα τολμήσουν, γιατί οι Λαρισσέ πρέπει να την πάρουν την ομάδα. Για μένα προσωπικά. Για μένα προσωπικά, γιατί ξέρουν και τη δυναμική του κόσμου και ξέρουν ότι...
0: Πάντως για το Σάκη του Γασίδη κυκλοφόρησε ότι δεν δείχνει ενδιαφέρον πλέον, έτσι.
1: Αυτά
0: πλέον
1: είναι κόλπα, φίλε. Αυτά είναι στούπα. Αυτά είναι κόλπα.
0: Όταν λες κόλπα,
1: είναι τι? Κόλπα της διαπραγμάτευσης.
0: Ναι.
1: Κρύο ζεστό, κρύο ζεστό.
0: Ναι.
1: Ντους γίνεται. Μην τζιμπάτε. Μην τζιμπάτε. Η ομάδα,
0: έτσι,
1: μακάρι να είναι αυτά τα κρέη, μακάρι να είναι αυτοί που θα κάνουν τη λίτα επιστρεπτικότητας να δουν την τελική ρύθμιση που πιστεύω να είναι 10% του πουλί που λένε είναι χειρότερα, ναι, τα πράγματα, ναι. 10% και από εκεί πέρα να προβούν. Αλλά όχι να τρώμε και...
3: Τώρα επειδή
1: κοίταξα
3: και... μισό λεπτό τώρα, γιατί κοίταξα και την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Τάσος Γιολδάσης χθες το βράδυ.
0: Αυτό το κύριο, ναι, το κύριο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το βγάλουμε στον αέρα.
3: Είναι η εξής. Επειδή γράφονται...
0: Και τα γνωρίζω, τα γνωρίζει.
3: Λοιπόν, λέει, επειδή γράφονται πολλά και οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουν, λέει. Για να απαλλαγείς από τα χρέη και αυτά να βαραίνουν μόνο το μεγαλομέτωχο, πρέπει να αλλάξεις όνομα, χρώματα και έμβλημα. Δεν ισχύει ο παλιός νόμος και μετά από τυχόν εκαθάριση ΠΑΕ, αυτά προσωποποιούνται μεν στον ταβέλι, αλλά με την διοίκηση νέα ΠΑΕ ακολουθούν τη νέα ΠΑΕ. Οπότε αλλαγή, αφημί και λοιπά ξεχνιούνται.
1: Να πω κάτι, να απαντήσω.
3: Λοιπόν, και λέει μετά, και μισό λεπτό, και να ολοκληρώσω. Το κύριο ερώτημα, λέει, τώρα είναι, με αυτά που ζητάει, είμαστε σίγουροι που θέλει να πουλήσει ή απλά θέλει εκδίκηση?
1: Ένα-ένα.
3: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα πέρα σχόλιο
1: τώρα κάτω. Ναι,
0: ναι. Ενημερώνει. Απλά ενημερώνει και κάτι, κάνει το δικό του σχόλιο από κάτω.
3: Ακριβώς.
1: Ναι, η ΠΑΕ,
0: τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, έτσι.
1: Να θυμίσουμε τα πράγματα.
0: Ναι, λέγε Άρη.
1: Η ΠΑΕ,
0: θα μπορούμε να βγάλουμε και το Γιαννάκη στην άλλη γραμμή. Του Ζαπραλή, γιατί δεν είναι το ΡΥΠΑ, ναι.
1: Η ΠΑΕ ΑΕΛ.
0: Σε πληροφορίες για το Κασίδη. Για πες μας.
1: Η ΠΑΕ ΑΕΛ λέγονταν ΠΑΕΛ 1964. Μετά έγινε 1964 ΠΑΕΛ Άρισα. Αυτό είναι η αλλαγή του ονόματος, που λέει ο Γιολδάσης. Αφημία αλλάζει. Αυτό να θυμηθούν αυτοί που λέγαμε ως χάρη ότι είναι η καθαρή λύση. Δεν είναι η καθαρή λύση. Και αφημία αλλάζει και όνομα αλλάζεις και πιθανά έμβλημα. Όφη τι έκανε. Έφυγε, έβγαλε το φίδι και έβαλε μια γραμμή λοξή μέσα στο έμβλημα κάτω εκεί. Για να μην έχει. Και κάτι άλλο να πούμε, γιατί πρέπει να το πούμε κάποτε. Έχουν αναρωτηθεί μερικοί γιατί δεν κυνηγάνε την ΠΑΕ ΑΕΛ του Πυλαδάκη για το συμβόλαιο του ΆΜΑ, του Κανόμπιου κτλ. Γιατί προσέφυγε η προηγούμενη διοίκηση, να πούμε, στο ΚΑΣ και λέει η ΠΑΕ ΑΕΛ, αυτή που ίδρυσε τότε ο Πλεξίδας και η Ερασιτεχνική, δεν έχει καμία σχέση με την ΠΑΕ ΑΕΛ του Πυλαδάκη. Εντάξει. Από εδώ και πέρα λοιπόν να ξέρουμε ότι πάντα αλλάζει αφημί η ομάδα, αλλάζει ονομασία, θα λέει τώρα πιθανά Λάρισα ΑΕΛ 1964. Εντάξει, αυτή είναι η ονομασία που αλλάξει. Και το έβλο μπορεί να είναι το βυσσινί και το άσπρο είναι άσπρο και βυσσινί. Αυτές είναι τυπικές αλλαγές, αλλά και πάλι όμως το 50% των χρεών ακολουθεί, δεν έχει σημασία να κάνει την τρίπλα. Το 50% θέλει το ακολουθεί. Θέλει δεν θέλει τα χρέη στο δημόσιο, τα παίρνει ο μεγαλομέτωχος. Άρα τα παίρνει τη στιγμή και ο Νταβέλης. Δεν υπάρχει περίπτωση, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Δεν είναι θέμα πώς θα υποβιβαστείς στη ΓΑΜΑ. Άμα πες στη ΓΑΜΑ, λέει τα χρέη προσωπικά πάνε στο μεγαλομέτωχο. Τηλεία και παύλα. Δεν είναι καμία σχέση η νέα ΠΑΕ όποτε και να ιδρυθεί. Η νέα ΠΑΕ όποτε και να βρεθεί.
0: Αλλάξει αφημί. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα.
1: Κάτι άλλο να πω και κάτι άλλο,
0: ναι,
1: να πω.
0: Να πάμε και στο Ζαπραλή λίγο.
1: Το μόνο ευχάριστο που υπάρχει.
0: Να προλάβουμε, ναι.
1: Το μόνο ευχάριστο που υπάρχει είναι ότι έχει αλλάξει επιτέλους, αυτό είμαστε λοιπόν από το 14 ως το 16, για να, γιατί κάναμε ΠΑΕ ενώ πρέπει να τελειώσει η καθάριση πρώτα και μετά να γίνει ΠΑΕ που είχαμε τον ΠΕΟ αντίπολο κτλ. Το προβλέπει πλέον ξεκάθαρα ο ΕΠΟ και λέει δίνεται το δραστηνικό σωματείο να ιδρύσει νέα ΠΑΕ με την ίδια ανάλογη επωνυμία, με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία, βλέπεις, με την ίδια. Άκου τι λέει, άκου τι λέει.
0: Με την ίδια ανάλογη
1: επωνυμία. Να απαντήσουμε στο άλλο που λέει ο κ. Ζουγλάς, να ιδρύσει νέα ΠΑΕ με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία. Άσχετα αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκαθάρισης. Άρα εδώ τώρα δεν περιμένουμε να γίνει η εκαθάριση. Μπορούμε να ιδρύσουμε ΠΑΕ με την ίδια ή άλλη επωνυμία. Τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο τι έλεγαν οι νόμοι παλιά. Α, διαβάλω τους καινούργιους νόμους του 16, του 26.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Εντάξει, κάτσε τώρα. Να μην ξεπερνάμε και τους. Εντάξει, δικηγόρο είναι και αυτός που γραμμάζει, δικηγόρο είναι, ρε φίλε, εντάξει. Δεν το έχω το τηλέφωνο, το γιορτάζει. Τέλος πάντων, άμα ακούει την εκπομπή, μπορεί να κάνει παρέμβαση ό,τι ώρα γουστάρει. Δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Θα μας κατατοπίσει, δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Είμαστε άσχετοι εντελώς. Λοιπόν, θα βγάλουμε και το Γιαννάκη του Ζαβραλή. Τώρα αυγά. Πόσες φορές τον έχουμε πάρει και δεν έχουμε κρυφτεί τώρα που λέει. Τι να κάνω, εγώ σου φταίω. Πάλι εγώ σου φταίω, πάλι εγώ. Κάτσε μήπως το βέβαιο εδώ πέρα μέσα. Άρα, 6-9-89. Τέσσερα. Αφού είναι παγκοσμίως γνωστό.
4: 6-9-89.
0: Πούλες τα αυτιά μου. 4-76-6-49. Άδων, 4-76-6-49. Παγκοσμίως γνωστό. Λοιπόν, για άδων, που γίνεται, δεν γίνεται. Άδων. Προσπαθούμε να πάρουμε και τον κύριο Μπάτση. Ο κύριος Κασίδης βέβαια δεν σηκώνει τηλέφωνο. Πάνω δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ίσως βρεθεί, καλά δούμε να μας πει αν βρέθηκε αν όχι. Ή τίποτα, εντάξει, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Και ειδικά για τον κύριο Τελόπουλο, αλλά και για τον κύριο Κασίδη, τους δύο γνωστούς επιχειρηματίες. Μάλιστα, για να δούμε. Θα μας πει τώρα γιατί δεν σηκώνει. Έχουμε τίποτα, τι έχουμε. Τι. Δεν υπάρχει τίποτα πληροφόρηση, έτσι.
5: Είναι σε μυστική αποστολή ο Τσαπραλής, αλλά δεν έχουμε τίποτα, λέει. Τίποτα, λέει. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν κινείται τίποτα.
0: Δεν κινείται, φίλο. Μάλιστα.
4: Μόργαν, δεν
0: περιμένουμε και τον Μόργαν να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε και δυο. Τι έγινε, έχει κάρτε και κάργα, δεν έχει κάρτε. Σε δε στου άλλε, πόσε έχουμε. Εδώ, δώσε όλε. Σήμερα πήρα κάτι χοντράρια και τώρα.
5: Τι έχει εδώ, τι
0: κάτι
5: λέει.
0: Χοντρά.
5: Μισό κιλό κριτσίνια.
0: Καλημέρα στην Εξάλκο μας.
5: Και άλλο μισό κιλό κριτσίνια λέει. Από πάνω, από κάτω γράφει κάτι άλλο εδώ πέρα που δεν τα βγάζω τα γράμματα.
0: Κάτσε τώρα τον εξοπλισμό καταστημάτων που λέει.
5: Εδώ, κάτσε ρε, περίμενε. Θα πει και για τον. Μισό κιλό κριτσίνια λέει αυτό. Τι λέει εδώ πέρα να πούμε και μισό κιλό κριτσίνια.
0: Κανέλες με τέτοια έχει μέσα και γλυκά και αλμυρά.
5: Κανέλα λέει εδώ πέρα. Μισό κιλό κριτσίνια κανέλα και μισό κιλό κριτσίνια. Δεν ξέρω, μάλλον τέτοιο.
0: Εντάξει,
5: έχω ένα κέι.
0: Πόσες κάρτες έχεις, παιδί μου?
5: Έχω πέντε κάρτες.
0: Πέντε κάρτες.
5: Πέντε κάρτες.
0: Ωραία, θα τις δώσουμε.
5: Δύο από σήμερα και τρεις από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Θα τις δώσουμε. Από την περασμένη Παρασκευή.
5: Από την περασμένη εβδομάδα.
0: Θα τις δώσουμε.
5: Πάρτε, παιδιά, και πάρτε και γλυκαθείτε.
0: Αλμυρωθείτε. Κυρωθείτε. Θα πάτε όλα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα εδώ. Για να δούμε. Περίμενε, είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλλας. Έως ότου έρθουν οι γραμμές 6615-31, 6615-32. Στην Τακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νότα, στα Χοιρινά Μπουχαριώτη, στο Κέντρο Χρώματος, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, στο χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσάλεων. Η Αγία Τριάδα σας θα κάνει καινούργια τα αυτοκίνητά σας. Στα Λατομία Τρινάβου, μια μεγάλη καλημέρα. Στην Ελλάδα Στόουν, στη Βοχανική Ζώνη. Στα Κοτόπουλα Αφλίδο, στο εργαστήριο, εργοστάσιο, συσκευαστήριο που τροφοδοτεί ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα. Καλημέρα στο υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπεία Καρπούζα Σταμάτη. Καλημέρα. Να πάμε να πούμε μια καλημέρα και στο καφενείο του Θανάση του Τέρμπου στα Ταπάνικα, Αλμυρού 32, έτσι. Έχεις χαιρετίσματα από τον μεγάλο Θανάση. Στα ελαστικά, τον αδερφό Σακαβέλη, στις καλωσές κερκίδες εξέντρες Δία στο δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μιτσάρα τον Πατσούρα του Γίγαντα. Λοιπόν, στην Τερψιθέα Λάρισα, καλημέρα και στο κατάστημα γερικών εφοδίων, γερικών μεσουθιών τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη. Όπως πάντα. να στείλουμε καλημέρα στην κυρία Κυριτσάκη και σε όλο το επιτελείο της. Καλημέρα, καλημέρα στο βασιλιά της Μπαταρίας, Αχυρών Πολυτεχνείου 228, στον φίλο μου τον Αρσενίο και σε όλο το επιτελείο του. Καλημέρα σε κενό στις πρώτες αξιόπιστος, στεγανά από φτράκι, σωλήνες, τα πάντα, όλα ό,τι γουστάρετε.
5: Καλημέρα από τον πρόεδρο του μαχητή, Σάκη Τζιλάκα.
0: Σάκη τον Τζιλάκα, στον πρόεδρο του μαχητή ψηφίας. Πήγε φανταστικά η χωροσπερίδα για μια ακόμα χρόνια.
5: Πάνω από 3.000 κόσμο είχε, ίσως και 4, λέει ο
0: Μιχάλης. Ούτε στα μάτια δεν μαζεύει τόσο κόσμο.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Για του μαχητή τελευταίας. Έτσι αυτό είναι το μονοσύνδρο στην κατασκευαστική εταιρεία. Μεγάλη καλημέρα. Αχιλλέως 15 στην Ανθούπολη. Με πωλήσει διαμερισμάτων σε όλη την κεντρική Ελλάδα και στη Λάρισα φυσικά. Στο Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11 τα πάντα όλα. Με καινούργια διεύθυνση στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας. Με τεράστια

0: άντρες και κύριες, τα πάντα όλα, οι ακροβάτες του Ράκα. Καλημέρα στα οπτικά Κυριάκος Γουζαελίας και στον Νικόλα του Γουζαελίας στην Κύπρο 20, στην καρδιά της Λάρισσας. Καλημέρα στο Σταθμαρχείο στην πλατεία, το σε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, από καφεδάκι, αραχτή, light, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε, μάσα, χάψα, πιώμα, τσιπουράρικο, ποτάρικο και το βράδυ και γιγαντεροθόνες για να βλέπετε και Νόβα και Κοσμοτέ, τα πάντα όλα και φυσικά βέβαια και το Μουριάλ. Καλημέρα και στο τσιπουράρικο το υπερπολιτελέστατο Ιωαννίνων 168 στις Μουργές, κάθε Δευτέρα είναι κλειστά το κατάστημα, υπάρχει ξεκούραση και από αύριο ανοιχτά για να σας φιλοξενήσει και να πάτε τις μεζεδάρες και να περάσετε καλά. Καλημέρα και στο εργοστάσιο στα χειρινά Μπουχλαριώτη, αλλά και στα Κοντόπουλα Απλήτως. Καλημέρα, καλημέρα στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλλας και φυσικά βέβαια στο Βασιλιά του Νερού, στην Τακούδη ΑΕ, αλλά και στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα, στη Γραφική Αμυγδαλέα. Παρασκευή Σάββατο βράδυ ανοιχτά, σας περιμένει με ντόπια κρέατα, κρέατα εγγύηση Λεωνίδας. Και φυσικά βέβαια να γουστάρετε, να περάσετε καλά, να βλέπετε και τα μάτς με γιγανταοθόνες για τις ζευγαριές του καλοκαιριού. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και με Κοσμοτέ και με Νόβα, τα πάντα όλα, Παρασκευή Σάββατο βράδυ και την Κυριακή το μεσημέρι, όσο αντέξετε παρακαλώ. Καλημέρα, είπαμε στο Βασιλιά της Μπαταρίας Ιερού Πολυτεχνείου 228 και στο Αλάνα 5x5, 8x8 και εδώ έτσι τώρα τους ανοιξιάτικους μήνες, αλλά και τους, μάλλον τους θερινούς μήνες, αφού μπήκαμε πλέον στον Ιούνιο. Τους καλοκαιρινούς και τον Ιούλιο και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα μπορέσετε να γουστάρετε, να περάσετε καλά, να αθληθείτε και να γουστάρετε, να περάσετε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, είπαμε καλημέρα σε έχεις Νικόλα μου από τα Λατομία Τεχνάου και εδώ. Ακούμε Χαϊδά πρωί-πρωί με Χαϊδά, όλα πάνε.
1: Καλημέρα στα Λατομία Φορταντίνο.
0: Παίρνω και τον κύριο Τελόπουλο, παίρνω και τον κύριο Κασίδη.
1: Τίποτα δεν μιλάει, δεν απαντάει κανένα. Δίνω.
0: Κανένα δεν κάνω. Πάντω η πληροφορία μου είναι αυτή μέχρι στιγμή. Έτσι και αύριο πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερε πληροφορίε όσον αφορά με το τι θα γίνει με τον. Ναι, μάλιστα μέσα στη εβδομάδα. Θέλω να ψάξουμε τα θέματα αυτά, μου λέει και ο. Μάλιστα. Μάλιστα. Για τα χρέη, για αυτά, για τα λοιπά. Τι γίνεται εδώ, για να είσαι πραγματικός καλός.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και τα δωράκια του φούρνο Evans εδώ, αδελφή Μιλωνά. Και χειροποίητο παγωτό σε λίγο, παρακαλώ. Χειροποίητο με φρέσκο γάλα ημέρας. Πότε έρχεται αυτό, Τινό?
0: Θα μας πει ο Μπαγινέτας.
1: Ο Μπαγινέτας τους κάνει.

0: Κλείνω.
1: Καλημέρα ρε Τασάρα Γιαννακόπουλε. Πώς δεν... Παρατσούκλι τους έβγαλε πόσο Κυριτσάκας, ε. Τον Κυριτσάκα ρε. Τσάκα τσάκα τσάκα με τον Κυριτσάκα λέει. Μάλιστα. Καλημέρα και στους μάγους που θα σκάρουνε καινούριους. Διάκος Καρπούζας, σταμάτησε Ανάση, παρακαλώ. Θεραπεία τα πάντα όλα, ορθοπαιδικά, ό,τι γουστάρετε. Στο γνωστό τρισύγωνο ψυχοθεραπευτήριο. Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχει τίποτα άλλο εδώ σήμερα για ενημέρωση. Με κάνω πλάκα, λέει, αντιχαζιλιάδης προπονητής, λέει. Κάτσε. Ξέρω εδώ τι δελτία θα... Γύρω στα 700 χιλιάρια είναι, λέει, τα λεφτά, έτσι.
2: Στην Άτενς Καλυθέα προπονητής ο Βαγγέλης Μόρας. Ο Βοσνιάδης που είχε κλείσει με την Καλυθέα την κουπάνησε και πάει με τον Ευρυπίδη Στασέρας. Στον Πανσεραϊκό. Τσιμπανάκος Βοσνιάδης.
0: Άρα είναι μαζί πάλι.
2: Ναι. Στη Νίκη Βόλου για τα δύο επόμενα χρόνια ο Στέλιος Μαλεζάς.
0: Μαλεζάς.
2: Ναι.
0: Πανσεραϊκός ήδη κάνει σχεδιασμό. Και εμείς ακόμα εδώ δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
2: Για να... Ναι, Φορτσαντινό.
0: Είναι, τι είναι.
2: Περιμένουμε, Φορτσαντινό.
0: Στα ακουστικό μας.

μήνυε ραντεβού του κυρίου Τελόπουλου. Τώρα δεν ξέρω τώρα πώς θα, με ανθρώπους έτσι που θα πάει να ελέξει κτλ. Αυτό τώρα είναι πρόταση ή είναι εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπως το γράφει στην ανακοίνωση του ο γνωστός επιχειρηματίας, ο κ. Στυλόπουλος.

0: Λοιπόν, στο 66-15-31-66-15-32 να δώσουμε λίγο έτσι πριν φύγουμε και τα δωράκια που έχουμε από το φούρνο Εύαρς. 5 καρτούλες, θα τις δώσουμε σε 2 άτομα, να τις μοιράσουμε από 2,5, να την κόψουμε τη μία στη μέση.
1: Μια πολύ δυνατή πρόβληψη έκανε ο μεγάλος Τάκης Μιχούλης, ναι. Θα στη διαβάσω μετά.
0: Μετά γιατί?
1: Ναι, γιατί αυτό. Για 4.000% αυτό λέει ήταν συνταψιθέα, λέει ο Χρυστάλλας ο Τασούλης. Μεγάλα Τάκη Μιχούλη, μάλιστα.
0: 4.000 κόσμος. 4.000 κόσμος έρθει, μπράβο. Σπάσαν όλα τα ρεκόρ. Καλημέρα αδελφοί Τσολάκη, για απλά τη λέμε τα πάντα όλα. Και μην ξεχνάτε τους θερμοσύπονες, τους ηλιακούς. Τους ηλιακούς θερμοσύπονες. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης 1015. Άντε ρε Τάκη μας έσκασε ένα σκαλά. Να δούμε τι θα γίνει.

0: Τι, για πες.
1: Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Το κρατάμε το μήνυμα εδώ πέρα και θα δούμε εάν επαληθευτεί ο μεγάλος Τάκης Μιχούλης.
0: Ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Διάβασα για τον Γεωργάτο, γράψα κάποιοι μέσα ο Γεωργάτος.
1: Έλα ρε Ντίνο τώρα, εντάξει.
0: Ό,τι δεν γράφω κάτι.
1: Έλα ρε Ντίνο.
0: Όχι, δεν γράφω.
1: Τι όχι. Αφού είπαν αυτοί δεν έχουν καμιά σχέση. Όχι, δεν έχουν καμιά σχέση. Αυτοί πήγαν και την Παναχαϊκή εκεί πέρα.
0: Και την Παναχαϊκή πήγαν.
1: Ξέρω εγώ μια ομάδα, ξέρω εγώ επιχειρηματιών κτλ. Ναι. Τους μπλέξαν με εδώ μετά να πούμε. Εντάξει, ναι. Αυτοί δήλωσαν ότι δεν έχουν ενδιαφέρον για εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άμα ήθελε κάποιος να πήγαινε πρώτα στην Παναχαϊκή και μετά θα έρχονταν στην ΑΕΛ. Πρώτα θα έρχονταν στην ΑΕΛ και μετά θα πήγαινε στην Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα. Άρα είμαστε στο περίμενε.
2: Στον αέρα είμαστε,
0: στον αέρα. Τι ωραίο στον αέρα. Συμβάτη που να γυμπλέκει. Το παγκόσμιο που του ξεκινάει, κύριε Χαϊδά.
1: 11 του μήνα, Φορτζαντίνο.
0: Η Βραζιλία 2-0 κόλλησε. 2-1, πόσο έληξε τελικά. Τελικό.
2: 2-0.
0: Κόλλησε και αυτό. Ένοιξε, ρατέ, δεν το γνωρίζω, φίλε μου. Ότι δεν ξέρω, ρωτάω τον Χαϊδάρα, γιατί είναι ενημερωμένος όπως πάντα ο Πατριάρχης και μας

0: Μου λέει κάποιος σχολιάστε, λέει, αυτά που ανέβασε, λέει, ο πρόεδρος της Φιλική ΑΕΛ στο ίντερνετ. Εγώ δεν είδα τίποτα, ρε φίλε. Τι να σχολιάσω. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν τα χαπάζω. Τέλος πάντων. Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Θα πάει στη μητρική ΑΕΛ ομάδα. Και θα βάλει διαχειριστή.
1: Πάμε δύο γραμμές. Πάμε στο τελευταίο πρώτα.
0: Ναι, να δώσουμε και τα δωράκια.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Δίνω και Νίκο καλημέρα. Χρήστο Σαπουλάρη. Θα πέρα. Σου... Είπα να μην πάρω, αλλά λέω.
1: Έλα, ρε Χρήστο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλή εβδομάδα. Τι λέει.
1: Τίποτα.
2: Έχουμε κανένα νέο. Τίποτα.
0: Περιμένουμε.
1: Τίποτα, Χρήστο.
2: Απλά είχα κάνει και τον Νίκο μια ερώτηση όταν είχατε του συγγραφέα εκεί. Για το παιχνίδι με τη Βραζιλία, με την Ιταλία που είχε δύο αποτελέσματα η Βραζιλία.
1: Ναι. Και έχασε 3-2.
2: Με το 3-2. Να μας πει και τι αν έπαιξε κανένα με το συντηρηφορά τον Ιταλό που ήταν στημένος μετά τον είχαν κόψει για δύο χρόνια.
1: Ναι. Τον Παύλο Ρώση λες.
2: Με τον Παύλο Ρώση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Για μας δεν έχει κανένα νέο εκεί.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Περιμένουμε τίποτα στο ακουστικό μας.
2: Μάλιστα.
0: Τίποτα.
1: Α, δούμε.
2: Είδομεν.
1: Είδομεν. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά, φιλαράκι.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Μέχρι πότε μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στη Super League? Πάμε στην γραμμή. Καλημέρα. Γιατί δεν του έδωσε καμιά κάρτα τον άνθρωπο?
1: Για πότε ουρώ.
0: Τις κάρτες τις έδωσες?
1: Όχι.
0: Καλημέρα. 66-15-31, 66-15-32. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Δίνο, καλημέρα Νίκο.
1: Κώστα.
3: Έλα Πατριάρχη, ο Κώστας.
1: Έλα Πατριάρχη μου.
3: Ήρθα να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στην ΑΕΛ, στην ιστορική αυτή ομάδα, να βρεθεί μια λύση. Εγώ από μικρό παιδάκι θυμάμαι Αρκεγιαννιώτης. Χαιρόμουν έτσι που μια ομάδα επαρχίας και υπάρχει το πρωτάθλημα και τις ιστορίες αυτές όλες. Εύχομαι να βρεθεί λύση, αδέρφια, τίποτα άλλο.
1: Μακάρι Πατριαρχάρα μου, Λεβέντη.
3: Γιατί και εμείς μπορεί να είμαστε απαλού, αλλά έχουμε τις αναμνήσεις. Τέτοιες ομάδες πρέπει να στέκονται πάντα εκεί, αλφαθηνική, άντε καμιά φορά να έχουν καμιά κουτσουκέλα. Ο Πας Γιάννα τώρα είναι στη Γάμα. Τέλος πάντων, έχει ο Θεός. Κάτι θα βρεθεί, μάγκες.
1: Μακάρι. Άρα Πατριάρχη μου, καλή εβδομάδα.
3: Να είστε καλά, ανεβαίνω για πάνω. Να αγάπη μου, να είστε καλά.
0: Κάρτα, δεν του δώσω.
1: Λοιπόν, γραμμή στον αέρα.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή, είναι
3: 66. Έλα, καλημέρα παλικάριά. Ναι, καλημέρα παλικάριά. Ναι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και μου θύμισε τα παλιά. Γιατί εγώ ήμουν στο γήπεδο στο Αλκαζάρ πριν από την Ισραήλ. Από το 1956. Άσε, άκου, κάτσε να μιλήσω κι εγώ τώρα να πω κάτι.
1: Μιλάς, Στέλιο, μιλάς.
3: Από τη μια μεριά να πούμε, λέτε ότι δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο. Τι να πάρει. Αφού το κόβετε, ρε.
1: Πες τα, Στέλιο.
3: Τι έχουμε, δικτατορία έχουμε.
1: Πες τα, Στέλιο. Έπαινε, Στέλιο.
3: Δικτατορία έχουμε.
1: Λέγε,
3: ναι. Οι προπονήσεις, άκουσα τον κύριο Βαλασόπουλο, ο οποίος έχει και το θάρρος και την τόλμη και τα λέει τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Αλλά λέει την άποψή του. Γιατί δεν βγαίνουν να πούν την άποψή τους άλλοι που παίρνουν και μεροκάματα από την ΑΕΛ. Χάριν της ΑΕΛ που παίρνουν και μεροκάματα. Μου θύμισε οι προπονήσεις που θα γίνονται. Ναι, παλιά εμείς ο Άρης Λάρισσας πριν από την είδηση κάναμε προπόνηση με τον Ηρακλή κάθε Τρίτη και Πέμπτη στο Αλκαζάρ.
0: Ναι.
3: Και Τετάρτη Παρασκευή έκανε ο Λαρισαϊκός με τον Τοξότη.
1: Πες τα, προπονήσεις...
3: Που... Ναι, λέγε ρε.
1: Πες τα, λέω, πες τα.
3: Δικτατορία έχουμε.
1: Και
3: να δώσω συγχαρητήρια, να δώσω συγχαρητήρια στο δίδυμο Βουλάγκα με τον Νίκο που βγάλανε αυτό το ξένο που έγραψε το βιβλίο για το Μουντιάλ. Ναι. Κανένας δικός μας δεν είχε το θάρρος να το πει εδώ δημοσιογράφος. Κανένας δικός μας δεν είχε.
0: Άρα είμαι περήφανος που τους έχω φίλους.
1: Ναι.
3: Όχι, δεν είχε το θάρρος κανένας δικός μας δημοσιογράφος ντόπιος να το πει το όνομα με το όνομα.
0: Θες ένα γλυκάκι να πάρεις? Ένα
1: γλυκάκι,
3: Στέλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βγήκανε ο Μητσοτάκης.
1: Αμάν! Αλλού ρε!
3: Αμάν! Που λέει και ο συγχωρηγός, ναι!
0: Να είσαι καλά!
3: Πώς λέει, Νικόλα!
1: Έλα!
3: Πώς λέει ο συγχωρηγός, μπλέξαμε φίλε, μπλέξαμε! Και πότε θα ξεμπλέξουμε!
1: Τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά, δεν σηκώνει το κατάρι πια! Αλλού ρε!
3: Για χαρά!
1: Για χαραντάν!
0: Για
1: χαραντάν, Στέλιο!
0: Γεια σου ρε Στέλιο!
1: Γίγαντα!
0: Γεια σου ρε Στέλιο! Περιμένουμε στο ακουστικό μας όλοι να δούμε τι θα γίνει. Τι βλέπεις σήμερα, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό?
1: Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός, να νικήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Βεζέκοφ να κάνει σύν 20 πόντους.

0: Αλλά μέσα στο πρόγραμμα είναι φορτσαντίνο.
1: Τσαρούχα πες, και πες,
0: α, δεν ξέρω, ρε. Διαρβίλα.
1: Δεν ξέρω τι μας γίνεται. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Και αύριο έχει ο Θεός.
0: Αυτά για σήμερα από τον τεράστιο φορτσαντίνο.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με αγάπη πίσω στον Παζοδυνά μου και στην Παναγία του Μεγάλου.
0: Από τον μεγάλο φορτσαντίνο.
1: Ανάψτε και ένα κεράκι στην Αγία Παρασκευούλα σήμερα. Μεγάλη χαρά της. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Χαϊδά που μας φιλοξένησε και τον
0: Φορτσαντίνο, παρακαλώ, παρακαλώ.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
2: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας. Αλίας στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
5: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
4: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
5: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
4: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
5: Τηλέφωνο 2416 008 140.
4: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
5: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
6: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
7: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414. 006-699.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Καλώς τον Άκια άργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
15: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα
14: τα λέει όλα.
0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία.

0: με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: TRT 95,1 FM Stereo.

95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
2: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας. Στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
5: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
4: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
5: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
4: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
5: Τηλέφωνο 2416 008 140.
4: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
5: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
7: τον αξιόπιστο.
8: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 501021 και 6940 509 658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
10: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
11: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
12: Καλώς τον Άκια άργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Ε, είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Θε Θέλεις γυμναστική?
15: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
14: Περπάτημα ή ποδήλατο?
15: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
14: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
15: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
14: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
15: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
14: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
15: E-shop cougarsport.gr.
14: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
16: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Είναι κανείς που δεν ακούει? TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρίες μου και κύριοι. Τι κάνετε?
2: Μα εσύ δεν ξέρεις καν πόσο έχει σήμερα ο μήνας.
1: 8.
2: Και γιορτάζει Καλλιόπη.
1: Αυτό.
2: Hello. Και είναι για τα γενέθλια της και της Γαρμπή.
1: Έχω φίλοι Καλλιόπη.
2: 8 σήμερα είναι τα γενέθλια της Κετούλας. Βάλε μια ωραία Κέτη. Μας έρχεται η Κέτη.
1: Πού έρχεται η Κέτη? Πολλά ξέρεις.
2: Πέρσι είχε έρθει η Κέτη εδώ στη Λάρισα. Με τον Σκηνά.
1: Ναι, αυτό το θυμάμαι.
2: Φέτος είναι στο Βόλο.
1: 14.
2: Ναι.
1: Ιουλίου ακούω.
2: Ιουλίου, ενέτη. Γιατί σου πέφτει μακριά.
1: Με τον Διονύση Σκηνά, άραγε πάλι,
2: τώρα δεν το είπαμε.
1: Κάνει τον ντεπούτο του στο τραγούδι και ο γιος,
2: εντάξει. Δεν νομίζω όμως ότι. Μακάρι το παιδί.
1: Ναι.
2: Μην κάνεις γκριμάτσες, δεν είναι τηλεόραση εδώ.
1: Και εγώ δεν κάνω. Κάνω γκριμάτσες γιατί δεν είναι τηλεόραση εδώ. Απλά.
2: Και εγώ πρέπει να τις μεταφέρω τις γκριμάτσες σου. Γιατί αμφισβητείς την αξία του παιδιού. Όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο.
1: Κοίτα.
2: Τι παπά.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
2: Πώς το έκανε μπαχαχά.
1: Αυτή η μόδα να την πω, να το χαρακτηρίσω. Θα το χάσουμε το θέμα. Τώρα θα πω τους χορηγούς, περίμενε. Το ότι θα πρέπει όλη η οικογένεια να τραγουδάει αν ο μπαμπάς ή η μαμά.
2: Κάτσε ρε παιδί,
1: καριέρα.
2: Αν το παιδί θέλει. Πώς θα πεις το παιδί όχι, επειδή έχει κάνει καριέρα η μαμά, επειδή έχει κάνει καριέρα ο μπαμπάς και θα παίρνουν τον απόθαρό τους πολλά παιδιά.
1: Και η οικογένεια του Γιάννη Πλούδαρχου σχεδόν. Δύο παιδιά από τα τέσσερα που έχει, πέντε.
2: Δύο είναι στο τραγούδι.
1: Είναι.
2: Κάτσε να δούμε πόσα ακόμη θα βγουν. Δεν ήταν ο γιος του Χατζηνάσιου, έκανε τίποτα, όχι.
1: Όχι.
2: Και πολλοί άλλοι, τώρα μιλάμε, έλα.
1: Η Alpha Good με τα υπέροχα επιπλά της είναι αγαπημένος χορηγός. Βεβαίως τα markets Μασούτης και η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών. Μιλάμε πάντα για τη μέλισσα.
3: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
5: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
4: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
5: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
4: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
6: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
7: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Έχω να σας πω, εσείς επειδή είστε fans των UFOs και τα λοιπά. Τι, εσείς τα έχετε δει, ναι, είναι και από τους στόχους ναι. Επανειλημμένες από την εκπομπή. Για εσάς που δεν το ξέρετε, και ο Σωτήρης και ο Λίο έχουν δει UFOs. Δηλαδή μπροστά στην πόρτα τους.
1: Μου έχουμε καταθέσει τις αρμόδιες αρχές.
0: Φανταστείτε, ήταν κάτι να χνοφαίνεται. Ο Λίο το είδε μπροστά στην πλατεία Δημαρχείου στο Βόλο με το μηχανάκι. Πήγαινε ο άνθρωπος το πρωί στη δουλειά του και
1: ναι, ωραία, πού θες να καταλήξεις?
0: Μπροστά του, ήταν στην πλατεία.
1: Πού θες να καταλήξεις?
0: Στον κόμβο. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα κοβερό. Επαναλαμβάνεται το μοτίβο, διαβάζω, της εξαφάνισης πυρηνικών επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντοπίστηκε σωρός μιας γυναίκας επιστήμονα. Καλά δεν το είπα, ναι. Γυναίκας επιστήμονα.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι πολλών ημέρων. Αυτό είναι
0: πριν
1: την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ακούστε, έχω δύο θέματα σήμερα για UFOs. Έχω και ένα ακόμα στο παρακάτω. Η συγκεκριμένη κυρία λοιπόν ευρέθη μετά από ένα χρόνο, σωρός της κτλ. Και είναι, προσέξτε, η 13η που εξαφανίστηκε επιστήμονας. Δεν σας προβληματίζει? Δεν σας προβληματίζει? Στο Νέο Μεξικό, εκεί που εμφανίζονται καν και καν, εκεί ήταν οι θεάσεις περισσότερες από UFOs και τέτοια. Δεν είναι φοβερό, ρε παιδιά? Βρέθηκε, λέει, και ένα πιστόλι, so what, δίπλα της. Περπατούσε μόνη της, τη βρήκε ένας περπατητής μέσα στο δάσος. Περίεργα πράγματα γίνονται. Έχω και έναν πράκτορα στον αντίποδα, medium της CIA, προσέξτε τι λέω.
1: Δεν μπορεί η CIA να έχει συμβάσεις με medium.
0: Παιδί μου, δεν ξέρεις τίποτα, δεν βλέπεις καμία αστυνομική σειρά. Προσλαμβάνει medium, medium τους λένε αυτοί οι ξένοι, αγγλικά δεν είναι medium. Λοιπόν, ο Μόρντεν και Σκάιλ από τα X-Files, του Σκάιλ.
1: Τέλειωνε, καλή μου γυναίκα.
0: Δεν τίποτα, παιδιά. Ο συγκεκριμένος το ξυλοξένησε κάποιος που έκανε ένα podcast και είπε ότι. Τζέσι Μάιλς είναι αυτός που φιλοξένησε. Αυτός πώς λέγεται, δεν θυμάμαι.
1: Πού καταλήγει η ιστορία, ρε παιδί μου? Τι περικοκλάδα είναι αυτή?
0: Έχει τέσσερις βάσεις, αυτό θέλω να σου πω. Εξωγήινων, λέει αυτό το medium της CIA στον πλανήτη. Οι τρεις είναι, προσέξτε, μία είναι στην Αλάσκα, η άλλη είναι στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία είναι λιμάνι. Μάλλον η βάση είναι στην Αυστραλία και αποτελεί λιμάνι εισόδου UFO. Η βάση στην Αφρική επιδιορθώνει τα διαστημόπλια.
1: Είναι το ναυπηγείο.
0: Και έχει και μία ακόμη βάση, ναι, που δεν κατασκόπευσε ο ίδιος, γιατί αυτά τα λέει κατόπιν παρακολουθήσεως που το ανέθεσε CIA, που έχουμε μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας στα Πυρηναία, είναι η άλλη βάση, η οποία αυτή είναι η κοντοχωριανή, θέλω να σου πω.
1: Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έβαλε medium να κατασκοπεύσει και να βρει.
0: Ναι, για χρόνια πολλά. Για χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Μιλιόρια, γούρι.
0: Παιδιά, ναι.

0: Έχω σοβαρό θέμα. Όχι βεβαίως τη σοβαρότητα που είχε το δικό σου θέμα. Αυτό που ούτε ήξερες τι έλεγες, ούτε...
1: Μια χαρά το είπα εγώ, αλλά με διακόπτεις και
0: θα εμείς τους αφήνουμε να συνυπάρχουμε εμάς. Δηλαδή, ποιος έχει την ιδιοκτησία της Αλάσκας, λέει ελάτε κι εσείς που είστε από τον πλανήτη, δεν ξέρω. Να... Αυτό. Καλά. Έχω παιδιά κορυφαίο ζήτημα. Που έχει απάντηση.
1: Μόνο τα δικά του είναι σπουδαία. Όλοι οι άλλοι δεν λένε τίποτα εδώ.
0: Έχουμε το ναυάγιο του Τιτανικού. 1505 άνθρωποι βρίσκουν τραγικό θάνατο.
1: Φρέσκο θέμα.
0: Το πλοίο εννοείται βυθίζεται. 3.800 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Υποσχεδόν αδιανόητη πίεση. Υπάρχουν άθικτα ένα αιώνα μετά. Ακόμη σφραγισμένα.
1: Ο Κάμερον είχε κάνει και ντοκιμαντέρ με υποβρύχιο.
0: Τα μπουκάλια σαμπάνιας που μετέφερε το πλοίο. Οι εκρήξεις, λένε οι επιστήμονες, συμβαίνουν όταν η πίεση έξω από ένα αντικείμενο είναι μεγαλύτερη από την πίεση στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα το κύτος να καταραίει προς τα μέσα για να εξισορροπηθεί.
1: Σαμπάνιες δεν σκάσαν. Περίεργο.
0: Επειδή έχουν διοξίδιο του άνθρακα στο εσωτερικό, που κάνουν αυτό, δημιουργεί εσωτερική πίεση 6 bar,
1: ναι, ναι,
0: η οποία είναι περίπου ισοδύναμη με την πίεση που βρίσκεται στα 60 μέτρα κάτω από το νερό. Αλλά επειδή τα σύγχρονα μπουκάλια σαμπάνιας είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν σε πίεση έως και 20 bar, ο Τιτανικός, ωστόσο, παιδιά, τι πίεση έχει?
1: Στα 3 χιλιόμετρα κάτω.
0: Τι πίεση έχει?
1: Πού ξέρω.
0: Πες δεν ξέρω. 381 μπαρ. Πολύ παραπάνω από αυτό που μπορεί να αντέξει οποιοδήποτε μπουκάλι. Σου λέω, τα σύγχρονα έχουν μέχρι 20 μπαρ. Ποιος είναι καταλήτης στην ιστορία? Ο Φελός, που τον έχεις υποτιμήσει. Που λες Φελός αυτός. Εσύ τη χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη?
1: Ναι, τη χρησιμοποιούν πολύ, αλλά και ο Φελός.
0: Όχι πολύ. Κάτι ελαφρύ τύπη.
1: Εννοώντας ότι επιπλέει και ότι δεν έχει μυαλό.
0: Παιδιά, φοβερό έτσι. Ο Φελός να είναι ο πρωταγωνιστής στην ιστορία.

0: Έχω ένα καημό να πάω γενικώ στις σκανδιναβικές χώρες.
1: Αχ, ωραίος καημός.
0: Και έχω
1: ωραίο.
0: Και το Όσλο πολύ συγκεκριμένα στο μυαλό μου. Όσλο, Ελσίνκι, τέτοια.
1: Πολύ. Εγώ θέλω να πάω βόρεια όμως.
0: Υπάρχει ένας δρόμος μόλις 10 λεπτά από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Όσλο,
1: ναι,
0: στο νούμερο 7, που κάθε Τετάρτη κάτω από μια πολυκατοικία σχηματίζεται μια ώρα. Είναι ένα πλήθος.
1: Τι, γιατί μαζεύεται
0: που στρέφει ψηλά το βλέμμα.
1: Γιατί τα λέει έτσι.
0: Και περιμένει υπομονετικά στη σειρά. Λίγα μέτρα μακρύτερα.
1: Το ίδιο γίνεται και σαν παγκονταζίσκο στη Ρώμη.
0: Δυο μουσικοί παίζουν ζωντανά τζαζ.
1: Τι. Ορίστε, κυρίες μου και κύριοι, και συγκρατηθείτε.
0: Ένας λοιπόν 30χρονος μηχανικός φτιάχνει μια φορά την εβδομάδα χειροποίητη πίτσα.
1: Ρε, την πάθαμε.
0: Από το διαμέρισμα του την παραδίδει με σκηνή και καλάθι από τον μπαλκόνι.
1: Εσύ βρήκε έναν τρόπο, ναι, να κάνει λεφτά ένα άνθρωπος.
0: Λέγεται πίτσα from a balcony.
1: Ναι.
0: Και σκίζει.
1: Σας είπα και ένα παγωτασίδικο.
0: Προφανώς για να πηγαίνουν.
1: Έχει μια ουρά 200 άτομα. Τι.
0: Προφανώς για να πηγαίνουν. Είναι καλή. Δηλαδή, εντάξει, είναι πρωτότυπο, είναι έτσι να
1: γίνει. Τώρα να στηθώ και όλα. Κοίταξε τώρα, φάντασα ο τύπο. Ε. Σου λέει ότι την κατεβάσει στο μπαλκόνι, θα κάνουν εντύπωση. Μπορεί να είναι και μια νορμάλ πίτσα, απλά νόστιμη. Και κάνει το σοου και τι χειρότερα. Διάλειμμα. Έχουμε την Αλφα Γουτ, τα μάρκετ Μασούτη και την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, με τα υπέροχα ζυμαρικά τη, αγαπημένου χορηγού. Θα έρθουμε σε δύο λεπτά.
2: Με το Μασούτη.gr έχει ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτη.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: Μα έλα,

0: Παρασκευή 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Φέτα να σας σήμερα.
2: Έλα, 95,1 ράδιο τη Ερτίμης μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Σωτήρη, Στούλα και Λίο. Σαν
1: το,
2: σήμερα
1: το
2: θέλουμε.
1: Έλα είναι το τζάλα. Τζάλα.
2: Έλα είναι το τζάλα στα κυπρέικα. Σαν σήμερα δεν θα πούμε. Εννοείται ρε παιδί μου. Σαν
1: για
2: σήμερα.
1: Τζάλα δεν παίξαμε. Μπαγκαράγκα δεν παίξαμε.
2: Το μπαγκαράγκα το θέλω να παίζει συνέχεια. Μ' αρέσει.
1: Παίξαμε το ιταλικό. Μας αρέσει κάθε φορά πρέπει να το παίζουμε. Όχι κάθε μέρα, παίξα τρεις φορές.
2: Το μπαγκαράγκα είναι το top. Τέλος.
1: Τα πιτσιρίκια τρελαίνονται. Εσύ που είσαι γερό τον Μπεμπέκα, γιατί τρελαίνεσαι.
2: Τρελαίνομαι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το μπαγκαράγκα και μάλιστα σου είπα και το
1: μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα. Τα πιτσιρίκια το κάνουν στα πάρτι, γίνεται χαμός.
2: Εσύ που το ξέρεις.
1: Παίζεις το repeat, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται στα πάρτι των φίλων που έχουν παιδιά. Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων που είναι η βάση για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1941 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984.
2: Ναι, το είδαμε ταινία.
1: Το 1995 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Ελγκρέκο. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών.
2: 290 εκατομμύρια τότενες.
1: Δραχμές.
2: Δραχμές. Πόσα λεπτά είναι αυτά ρε παιδιά.
1: Σήμερα τίποτα.
2: Σήμερα τίποτα.
1: Τίποτα. Ούτε ένα εκατομμύριο, ούτε ένα.
2: Α, τόσο μόνο.
1: Ξεφτύλισες το χρήμα.
2: Τόσο μόνο.
1: Με τις πολιτικές σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Από γεννήσεις το 1955 ο Τιμ Μπέρνερς-Λι. Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το 3W και από αυτόν ξεκινά η πραγματικότητα του ίντερνετ. Και το 1987 πεθαίνει ο σπουδαίος Κωνσταντίνος Κουτσούδης, που το όνομα αυτό δεν λέει τίποτα σε κανέναν, το ξέρουν όλοι ως Αλέξανδρο Ιόλα. Τον Έλληνα καλερίστα, σημαντικό συλλέκτη έργων μοντέρνας τέχνης.
2: Κωνσταντίνος Κουτσούδης.
1: Τη δικιά μας εδώ τη Λαρισαία, τη Μάρα Καρέτσου,
2: ναι.
1: Αυτός την ανέδειξε. Έτσι τη Λίζα Σωτήλη. Πάρα πολύ, στον Κουνέλη. Όλοι αυτοί που κάναν
2: στην Αμερική. Μεγάλη καθηγητική φυσιογνωμία, σπουδαίος συλλέκτης πραγματικά.
1: Όλοι αυτοί που κάναν σπουδαία καριέρα. Για να λέμε και κανένα σοβαρό σε αυτή την ασόβαρη εκπομπή. Που κάναν ειδικά στην Αμερική ο Κουνέλης, που έργα του πόλουνται ακόμη και σήμερα πανάκριβα, παρότι έχει φύγει από τη ζωή χρόνια, ήταν παιδί του Ιόλα, η Μάρα Καρέτσου επίσης. Σου λέω, Ηλίζες, πάρα πολύ.

0: δει φαντάσματα?
1: Ναι.
0: Σίγουρα δεν είσαι τρελή.
1: Δεν έχω δει, ρε παιδιά. Εγώ το έχω νιώσει να με χτυπάει την ώρα του ύπνου. Είχε σωματική επαφή.
0: Δεν είσαι τρελή, λέει αυτή η έρευνα εδώ, αλλά δεν σημαίνει και ότι τα φαντάσματα υπάρχουν, Σωτήρη και Ελίο. Με βάση τουλάχιστον όσα λέει αυτή η καθηγήτρια ενός Αμερικανικού Πανεπιστημίου, η οποία αποκαλύπτει επιστημονικούς παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να δει κάποιους φαντάσματα, αλλά λέει εν κατακλείδη, για να μην σας ζαλίζω, είναι μεγάλο το θέμα, το άρθρο, ο εγκέφαλος μερικών ανθρώπων μπορεί να ερμηνεύσει αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, λέει, σαν παρουσία φαντασμάτων, χωρίς οι ίδιοι να το συνειδητοποιούν. Συνεπώς,
1: θα σας πω εγώ περιστατικό, περιμένω να τελειώσει.
0: Να τελειώσω εγώ.
1: Μην λες, αμπάω το με διακόπτεις εσύ 5 φορές, είναι ωραία.
0: Με διακόπτει μόνιμα και νομίζω ότι άλλοι τον διακόπτουν. Τι πράγμα και αυτό. Όταν λένε ότι είδανε, λέει, κάποιοι να καλεί ώρα, ο Σωτήρης να μας πει τώρα το μεγάλο θέμα που τον ακουμπούσε, ότι ένιωσαν ένα φάντασμα, περιγράφουν, λέει, την πραγματικότητα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι το φάντασμα ήταν πραγματικό. Εσύ το ένιωσε πραγματικά, αλλά δεν υπήρχε.
1: Εγώ στον ύπνο μου ήρθε και με χτύπησε έτσι. Λοιπόν,
0: άκου τι λέει.
1: Τα Soho House τα ξέρουμε. Παντού στον κόσμο υπάρχουν Soho House που είναι clubs.
0: Yeah.
1: Ενώ clubs για μέλη δεν μπορείς να μπεις. Είμαστε στο Soho House που είναι, θεωρώ, από αυτά που έχω δει στον υπόλοιπο κόσμο, στο ωραιότερο ακίνητο που έχει Soho House αυτό της Κωνσταντινούπολης. Και είναι όμως ένα στοιχειωμένο σπίτι. Δηλαδή το έχει αγοράσει ένας Ιταλός στο οικόπεδο, του λένε μη χτίσεις εδώ γιατί θα πεθάνεις. Χτίζει ένα υπέροχο σπίτι, πεθαίνει. Και γίνεται κι άλλος φόνος
0: στο σπίτι αυτό. Κωνσταντινούπολης.
1: Ζουν τα δύο αδέλφια.
0: Πριν.
1: Αλλά έχει πεθάνει ο πατέρας. Ζουν τα δύο αδέλφια. Ο ένας χάνει στον τζόγο το σπίτι. Για να τον εκδικηθεί, ο αδελφός σκοτώνει την ερωμένη που μένει μαζί τους. Την ερωμένη του τζογαδόρου αδελφού.
0: Ακού τι ιστορία έχει αυτό το κτίριο.
1: Είμαστε, εγώ έχω πάει ξανά και ξανά. Και πάμε και είναι μια πολύ γνωστή ηθοποιός
0: της Τουρκίας. Okay.
1: Της Ελλάδος.
0: Α, της Ελλάδος.
1: Και μας κάνουν ξενάγηση. Εδώ αυτό είναι πολύ όροφο. Και φτάνουμε σε ένα χώρο λίγο πριν την έξοδο στην ταράτσα, ας πούμε τη Σοφίτα, τη Μεσοσοφίτα. Εγώ ξέρω την ιστορία και λέει, ρε εσύ, νιώθω να τριχύλα. Εδώ έχει πεθάνει άνθρωπος με βίαιο τρόπο και ήταν το δωμάτιο που είχε δολοφονηθεί η ερωμένη του αδελφού. Η παρουσία της είναι ακόμη εκεί, πώς να σου πω.
0: Άρα η φαντασία μας έχει δίκιο, η επιστημόνης. Εμείς το διανθίζουμε στο κεφάλι μας και βρισκόμαστε σε ένα χώρο που έχει να κάνει, λοιπόν, και αρχίζει και ανθίζει μέσα μας αυτό. Εσύ ένιωσε τον ύπνο σου, κάποιος σ' ακούμπησε? Ήταν έντονο το
1: όνειρο? Ναι, ναι, όχι, όχι.
0: Ήτανε,
1: όχι, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, το φάντασμα. Ναι, βέβαια ξύπνησα.
0: Κάποιος, δηλαδή, κοιμόσουνα και πέρασε. Μη χειρότερα.

0: Επιστολάρα.
1: Ναι.
0: Ο σύντροφός μου έκρυβε ότι είναι χωρισμένος με παιδί.
1: Γιατί σιγά το μυστικό. Μα τι χαζός. Είναι κάποιοι.
0: Έχω να διαβάσω.
1: Δεν βρίασα από τον τίτλο και μόνο.
0: Καλά, μην νευριάζει εσύ.
1: Δεν είμαι την κουτώ. Γιατί δεν το είπε. Ακούω, με ενδιαφέρει.
0: Ποιο σου είπε ότι σ' ακούνε για να του μεταφέρει την ένταση και τα νεύρα.
1: Όχι, όποιο ακούει και είναι σε αντίστοιχη κατάσταση. Είναι βλακία.
0: Σε ποια αντίστοιχη είσαι εσύ.
1: Όποιο ακούει, λέω. Hello.
0: Είσαι σε καμιά αντίστοιχη.
1: Και βιώνει κάτι τέτοιο και δεν το κρύβει, είναι ηλίθιο.
0: Φλαμμένοι. Έχω σχέση εδώ και 3 μήνες με έναν άντρα με τον οποίο είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Είχαν δέσει όλα το... να το κάνουμε φωνή.
1: Όχι, αγάπη μου.
0: Είχαν
1: γιατί...
0: δέσει όλα τόσο άντε, τέλεια.
1: Μέχρι
0: που πριν λίγες μέρες μου εξομολογήθηκε ότι είναι χωρισμένος με ένα παιδί που φυσικά είχα γνωρίσει και μου είχε πει ότι ήταν ανήψη του. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου πλέον. Απογοητεύτηκα πολύ. Νιώθω πολλά για εκείνον, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να επενδύσω σε μια σχέση που ξεκίνησε με ψέματα, γιατί δύσκολο να σταματήσουν και μελλοντικά. Εντάξει, βλακεία.
1: Με τι?
0: Που το έκρυψε, αλλά τώρα να είναι καχύποπτη για το αν θα συνεχίσει με ψέματα η σχέση είναι και λίγο υπερβολικό και από τη δική της πλευρά. Μεγάλη ανοησία του τύπου. Τι να πω. Και το πάει το παιδάκι και λες κουβαλάω και ένα νύψι μαζί του, τραβολογάω δηλαδή.

0: Να έχουμε πολύ καλή εβδομάδα.
1: Αύριο στις 12 θα είμαστε παρέα. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς στην Alpha Good, τα μάρκετ της Μασούτης και τη βιομηχανία Ζυμαρικών, τη Μέλισσα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είπαμε, το ραντεβού μας είναι αύριο, πρώτα ο Θεός.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα, με το συνέδριο για την οικονομία και την ανάπτυξη ως το 2030 και με τα ρήκτερα ανησυχία στην Εύβοια. Είναι 2 και 3 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας και το μοντέλο ανάπτυξης βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για την κυβέρνηση αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση των πολιτών που πλήττονται από την ακρίβεια μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Με έκτακτα και μόνιμα μέτρα επιχειρεί η κυβέρνηση να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Μεταξύ άλλων, εντείνονται οι έλεγχοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λειτουργήσει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις εξαπολύουν Ισραήλ και Ιράν παρά την έκκληση των ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές από δεκάδες μαχητικά εναντίον στρατηγικών αμυντικών συστημάτων των φρουρών της Επανάστασης. Είχε προηγηθεί ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Σταματήστε να πυροβολείτε, γράφει σε νέα ανάρτησή του ο Τραμπ. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent στα 97 δολάρια το βαρέλι.
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα ευρήματα από το διαμέρισμα του 37χρονου Παλαιστινίου μέλους της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στην Παρασκευή εκρηκτικών υλών στη Μαλαισία, ενώ είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ύλες. Πώς συνδέεται με άλλους δύο Παλαιστινίους που είχαν συλληφθεί στην Κύπρο στα τέλη Μαΐου, εναντίον του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
1: Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τύμπου. Ο πυρκός ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασύρματου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση.
0: Με μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών πότε αρχίζουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
1: Στον χώρο των Ρίχτερ συνεχίζει να κινείται η Εύβοια σε εξέλιξη. Οι αυτοψίες μηχανικών στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό των 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο το χωριό Προκόπη. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 100 δονήσεις. Ανάστατοι κάτοικοι, αρκετοί εκ των οποίων δεν έμειναν στα σπίτια τους τη νύχτα.
0: Μάστιγα τα εργατικά ατυχήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, μέσα σε 4 χρόνια ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά περισσότερο από 70%. Οι κατασκευές παραμένουν ο πιο επικίνδυνος κλάδος, καθώς εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών.
1: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον τρίτο τελικό της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3.
0: Με 1-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοιο το σκηνικό και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπυργο και Γάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και από Αργυρούπολη μέχρι Μπραχάμι. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μπλοκαρισμένες εικόνονος Αλιπέδου και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 που επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε με ομιλία το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή και εργαζόμαστε να την επιτύχουμε με όρους δικαιοσύνης. Ακούμε την τοποθέτηση του κυρίου Στασούλα και επιστρέφουμε να συνδεθούμε με το χώρο του συνεδρίου.
4: Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον με αυξανόμενα στοιχεία βεβαιότητος και γεωπολιτικής αστάθειας. Οι συμμαχίες αναδιαμορφώνονται και οι κανόνες του παγκόσμιου παιχνιδιού που γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι πια δεδομένοι. Η Ελλάδα, ωστόσο, έχει αξιοποιήσει έμπρακτα το γεγονός πως βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η θέση μας στην Ευρώπη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της ελληνικής ισχύος. Η δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε τρία πεδία ταυτόχρονα διαμορφώνει μια ισχυρή γεωπολιτική θέση με θετική επίδραση τόσο στην άμυνα όσο και στην οικονομία. Αυτή η στρατηγική πολλαπλών και παράλληλων συμμαχιών εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. Οικονομικά εργαζόμαστε για να επιτύχουμε ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε μια ανάπτυξη που να γίνεται αισθητή όχι μόνο σε ορισμένα στρώματα ή σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Είναι σαφές πως η ελληνική οικονομία επηρεάζεται καθοριστικά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και από τις αποφάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία θα συνεχίσει να εξαρτάται αφενός από το συντονισμό και τη συμβατότητα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα επιτυγχάνουμε και αφετέρου από την ποιότητα και την πυκνότητα της συμβολής μας στις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις.
0: Η Κασιανή Βραχά παρακολουθεί τις τοποθετήσεις και μας ενημερώνει.
5: Σε εξέλιξη βρίσκονται, Βασίλη, εργασίες της πρώτης ημέρας του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου. Έκανε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά οριστικής αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου και ότι από το 2027 δεν θα αποτελεί πλέον την πιο υπερθεωμένη χώρα της Ευρώπης. Υποστήριξε παράλληλα ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε μια πορεία μετασχηματισμού με βασικούς πυλώνες, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τονίζοντας ωστόσο ότι η μετάβαση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, δεν άλλαξε πλήρως ακόμα γιατί αυτή είναι μια διαδρομή, ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη καλύψει σημαντικό μέρος της απόστασης που τη χώριζε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε παράλληλα ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ έκανε λόγο για μια σειρά από κατακτήσεις των τελευταίων ετών, όπως η πολιτική και η δημοσιονομική σταθερότητα, η ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η σημαντική μείωση της ανεργίας. Αναφερόμενος δε στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, έκανε λόγο για το κλείσιμο ενός κύκλου 16 ετών για τη χώρα. Αυτή η απόφαση σημαίνει λιγότερη εποπτεία και περισσότερη εμπιστοσύνη, τόνισε, εξηγώντας ότι η αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες εξαγωγές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερακάκης και στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη. Όπως είπε, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε παρέμβαση με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο στο πλαίσιο του Συνεδρίου Ελλάδα 2030. Είπε ότι η συνεργασία που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά θα οδηγεί στη δημιουργία παραγωγής φυσικού αερίου που μπορεί να χρησιμοποιεί τον κάθετο διάδρομο και να το διοχετεύει στη Δυτική Ευρώπη. Πρόκειται για μια νέα ενεργειακή αρτηρία προόδου και ανάπτυξης στην περιοχή που έρχεται να δημιουργήσει μια γέφυρα συνεργασίας. Σχετικά τώρα με τις έρευνες υδρογων ανθράκων νοτίως της Κρήτης και τις εντάσεις που προκαλεί η Τουρκία, ο Υπουργός Ενέργειας σχολίασε πως η κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Οι σεισμικές έρευνες θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2026. Οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου είναι ενεργά παρούσες στην Ελλάδα, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, όπως επίσης και το γεγονός ότι ακολουθούν την ελληνική θέση. Είναι σαφές μια de facto αναγνώριση των επιχειρημάτων μας, κατέληξε ο κύριος Παπασταύρου. Ακόμη στη συνέχεια του συνεδρίου συζητήθηκε στο πλαίσιο του Ελλάδα 2030 η ενεργειακή ασφάλεια σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Η Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι παρά την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, παραμένουν σταθερές οι τιμές ενέργειας λόγω της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι αν κριθεί απαραίτητο από την κυβέρνηση θα παρέμβουν. Επικοδομητική ήταν παράλληλα, Βασίλη, και η συζήτηση για τις υποδομές στην ανάπτυξη, την ανθεκτικότητά τους, καθώς και τις διεθνείς προοπτικές. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, στο πλαίσιο του συνεδρίου Ελλάδα 2030, προανήγγειλε ότι μέσα στο καλοκαίρι, μεταξύ άλλων, θα δοθούν σε κυκλοφορία 5 σταθμοί του μετρό της Θεσσαλονίκης, ενώ θα έχει αποκατασταθεί και η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Συνέντευξη επίσης στο πλαίσιο του συνεδρίου παραχώρησε στον Δημήτρη Χριστούλια ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρώπη και ταυτόχρονα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του χρέους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Σημείωσε ότι η σταθερότητα και η αξιοπιστία της Ελλάδας είναι αυτό που προσελκύει τους επενδυτές. Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν με την συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, στη Μαριάννα Πυριώτη. Ομιλία θα πραγματοποιήσει επίσης ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Να σε ευχαριστήσω. Ναι. Ολοκλήρωσε, Κασιανή.
5: Θα ακολουθήσει ακόμη συνέντευξη του γραμματέα του ΜΕΡΑ25 Γιάννη Βαρουφάκη, ενώ θα διεξαχθεί και συζήτηση για την ελληνική ναυτιλία. Με την συμμετοχή του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού Βασιλή Κικίλια.
0: Για οτιδήποτε νεότερο ανακύψει, μας ενημερώνεις. Καθοριστική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να βοηθηθούν εκείνοι που πλήττονται από την ακρίβεια, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως ακούσαμε, Ελλάδα 2030, στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ας τον ακούσουμε.
6: Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτοχρόνως υψηλά πλεονάσματα και ταυτοχρόνως τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση χρέους στον κόσμο, αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, συν το γεγονός ότι πολύ σύντομα θα έχουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 500,000 θέσεις εργασίας από το 19 και μετά. Αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Το σύνολο των μέτρων που έχουμε λάβει το τελευταίο διάστημα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα αναφέρω, θα έλεγα ότι είναι η πληρέστερη και η μεγαλύτερη δέσμη μέτρων από την κρίση και μετά. Μας ανησυχεί το ιδιωτικό χρέος. Ο συστημικός κίνδυνος, όχι. Ως κοινωνική πραγματικότητα, ναι. Γιατί πίσω από κάθε οφειλή κρύβεται κάθε οικογένεια, κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση που φέρει αυτή την οφειλή. Το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, βέβαια, είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, αν θυμάμαι καλά, είναι 121,4 και στην Ελλάδα είμαστε στο 94,5. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οποιοσδήποτε δεν το αναγνωρίζει αυτό είναι τυφλός. Δεύτερον, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Τι μπορείς να κάνεις πρακτικά? Δύο πράγματα. Το ένα είναι να δεις ενέργειες και να εφαρμόσεις ενέργειες οι οποίες μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Έχουμε κάνει πολλές τέτοιες ενέργειες. Από την επιδότηση του 15% στα λιπάσματα μέχρι την κίνηση επιδότηση στο ντίζελ, μέχρι όλα τα μέτρα που αφορούν την ακτοπλοεία, το αγροτικό πετρέλαιο. Και από την άλλη, ακόμη πιο ουσιαστικό, να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ο μόνος τρόπος για να προχωράς μπροστά και να βοηθάς όλους όσοι έχουν την ανάγκη της πολιτείας, της αρρωγής της πολιτείας, της στήριξης της πολιτείας, είναι να μπορεί η οικονομία να είναι ισχυρή. Λοιπόν, αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, εγώ ως Υπουργός Οικονομικών, η πρώτη και απόλυτη και η καθοριστική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι πλήττονται από την ακρίβεια, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Αυτό το οποίο δεν θα κάνουμε όμως, θα είναι να παραπλανήσουμε ή να υπονομεύσουμε την πορεία της οικονομίας. Γιατί στο τέλος αυτό θα δράσει υπονομευτικά ακριβώς για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την αρρωγή και τη στήριξη της πολιτείας.
0: Ο Real FM, κυρίες και κύριοι, συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
1: Θα μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, γιατί με την ακρίβεια να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τον πληθωρισμό της χώρας μας να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, η κυβέρνηση επιχειρεί με έκτακτα και μόνιμα μέτρα να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Ποιες παρεμβάσεις εφαρμόζονται ήδη και ποιες προωθούνται, θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
7: Ελισάβετ, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και με τον πληθωρισμό στη χώρα μας να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, η κυβέρνηση προσπαθεί με έκτακτα και μόνιμα μέτρα να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση προχωρά στη λήψη νέων μέτρων και παρατείνει τη διάρκεια παλαιότερων. Τώρα, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους αποτελεί ένα βασικό όπλο της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή για να κάνει ελέγχους για εσχροκέρδια και να επιβάλλει τσουχτερά πρόστιμα Ελισάβετ έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μέτρο που εκνέει στο τέλος του Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες που έχει ο Real FM αναμένεται να παραδοθεί για τους επόμενους 6 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για την υποχρέωση που έχουν οι επιχειρήσεις να πωλούν βασικά προϊόντα όπως είναι τρόφιμα με μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο δεν θα πρέπει μεσοσταθμικά να ξεπερνά το αντίστοιχο με το οποίο πωλούσαν τα προϊόντα τους το 2025.
1: Θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό το μέτρο, Δημήτρη, όσον αφορά τη σύνδεση εννοώ των προϊόντων?
7: Πολύ σωστή η επισήμανσή σου, Ελισάβετ. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά 61 κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες θα επαναξιολογηθούν έτσι ώστε να αποφασιστεί αν χρειάζεται να προσθεθούν και κάποιες ακόμα, έτσι ώστε να επικεντρωθούν σε δεύτερο χρόνο και οι έλεγχοι σε αυτά τα προϊόντα. Επίσης, εκτός από το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εντείνονται οι έλεγχοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, Ελισάβετ, πρέπει να σου πω ότι τις επόμενες ημέρες θα μπει σε εφαρμογή η ηλεκτρονική εφαρμογή My Καταγγελίες, που θα επιτρέπει την υποβολή επώνυμων ή και ανώνυμων καταγγελιών με δυνατότητα της σύναψης φωτογραφιών. Επίσης, τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να λειτουργήσει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, θα λάβει τη θέση της πλατφόρμας ή καταναλωτής, με στόχο να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο σύγκριση τιμών για τους πολίτες. Δηλαδή θα μπορούν οι πολίτες να μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα Πόσο Κάνει και να βλέπουν πόσο κάνουν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν αλλά και πόσο έχουν σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Επίσης, υποχρεωτική πλέον είναι και η σήμανση στα ράφια του σούπερ μάρκετ σε όσα προϊόντα η ποσότητα μειώνεται, μπορεί να μειώνεται και η τιμή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2 εκατομμύρια. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Ελισάβετ, ότι θα υποχρεούνται πλέον οι εταιρείες όταν μειώνουν την ποσότητα ενός προϊόντων να το αναφέρουν σε ένα καρτελάκι, έτσι ώστε να το γνωρίζουν.
1: Και όχι να περνάει στα ψηλά όπως γινόταν μέχρι τώρα, ναι.
7: Ακριβώς. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα που είτε θα παραταθούν το επόμενο διάστημα, είτε μιλάμε για νέα μέτρα προκειμένου να προστατευτούν, Ελισάβετ, οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.
1: Και ας ελπίσουμε ότι με αυτά τα μέτρα, Δημήτρη, θα μπει φρένο στην ακρίβεια η οποία ταλαιπωρεί τους καταναλωτές εδώ και αρκετά χρόνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογουμένους που έχουν οφειλές προς το δημόσιο φέρνει αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Για να ενεργοποιηθεί το ακατάσχετο, βέβαια, οι οφειλέτες θα πρέπει να δηλώσουν έναν τραπεζικό λογαριασμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μιλάμε στην ουσία για 350 ευρώ επιπλέον, τα οποία δημιουργούν πρόσθετο δίχτυ προστασίας σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία όπου τα χρέη συσσωρεύονται, εσείς, Σταυροπή Ιεράκου.
8: Πράγματι, με τη ρύθμιση που ανακοινούσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μεγαλύτερο μέρος εισοδημάτων από μισθού, συντάξει, ενίκεια θα παραμείνει προστατευμένο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε κάποια σημεία για να γνωρίζουν οι οφειλέτες. Για παράδειγμα, η προστασία ισχύει για έναν μοναδικό ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ένα φυσικό πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ τυχόν ποσά που υπερβαίνουν το ακατάσχετο όριο μπορούν να δεσμεύονται αυτόματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους κοινούς λογαριασμούς, καθώς το ακατάσχετο ισχύει για κάθε συνδικαιούχο μόνο εφόσον όλοι έχουν δηλώσει λογαριασμό ως ακατάσχετο. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να κατασχεθούν ποσά ακόμα και κάτω από το προβλεπόμενο όριο. Η ρύθμιση με την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου σε τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή εντός Ιουνίου και θα ενεργοποιηθεί εκτός απρόοπτου από 1η Ιουλίου του 2026. Όταν επιβάλλεται κατάσχεση σε κοινό λογαριασμό, θεωρείται ότι τα χρήματα ανήκουν ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσχεση αφορά μόνο το ποσό στο που αντίχει η στοιχή στον οφειλέτη Βασίλη και όχι το σύνολο του λογαριασμού. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Σε κοινό λογαριασμό που έχει υπόλοιπο 3.000 ευρώ, ο οποίος ανήκει σε δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας έχει χρέη στη φορολογική διοίκηση, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μπορεί να στραφεί στο 50% των καταθέσεων, δηλαδή να κατάσχει τα 1.500 ευρώ του λογαριασμού. Αν όμως ο κοινός λογαριασμός είχε δηλωθεί ως ο κατάσχετος και από τους δύο συνδικαιούχους, τότε
0: δεν θα μπορούσε να λάβει
8: τα μπορούσε αυτά. Να κάνει κατάσχεση. Επίσης να πούμε ότι από τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών εξαιρούνται τα ποσά της διατροφής, τα 4 πέμπτα των ημερομισθείων, ενώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1 πέμπτου για χρέη προς το δημόσιο, του μισού των καταβαλλόμενων εφάπαξ από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέο και μια σειρά από επιδόματα και παροχές, όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η οικονομική ενίσχυση που δίνεται σε χαμηλοσυνταξιούχους, το επίδομα ανεργίας και μια σειρά από επιδόματα. Επίσης, κλείνοντας να επισημάνουμε ότι μπορεί να αυξάνεται το κατάσχετο όριο στις τραπεζικές καταθέσεις στα 1.600 ευρώ, αλλά το κατάσχετο μισθού ή σύνταξης παραμένει στα 1.000 ευρώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε πριν από λίγο στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας.
9: Είμαστε μπροστά σε έναν νόμο ο οποίος ορίζει από το 2019, είναι νόμος του κράτους, που έλεγε ότι υπάρχει ο προοδευτικός ακατάσχετος λογαριασμός. Οφείλω και γίνεται κατάσχεση τραπεζικού μου λογαριασμού. Εγώ λοιπόν μπαίνω σε μια διαδικασία και ρυθμίζω το χρέος μου και πληρώνω δόσεις. Θα έχω το δικαίωμα λοιπόν, εφόσον πληρώσω τις δύο πρώτες δόσεις μου, από την τρίτη και μετά, τη δόση την οποία πληρώνω, να την πολλαπλασιάζω με ένα συντελεστή, που θα ξεκινάει από το 3 και θα καταλήγει στο 4,5 ανάλογα με την προοδευτικότητα της ρύθμισης. Όσο πηγαίνω προς το τέλος, θα αυξάνεται ο συντελεστής. Αν παραδείγματος χάρη η δόση μου είναι 1.000 ευρώ το μήνα, μετά την τρίτη δόση, το ακατάσχετό μου γίνεται 3.000 ευρώ, γιατί είναι 1.000 η δόση επί 3. Και πηγαίνοντας προς το τέλος, θα γίνει 4.500 ευρώ. Γιατί λοιπόν να πάμε στα 1.600 και να μην πάμε στην ερμηνεία και στην εφαρμογή του νόμου? Δεν θα είναι μια επιβράβευση, εφόσον είμαι συνεπής και πληρώνω, να έχω μεγαλύτερο ακατάσχετο?
1: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται και πάλι με επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν πετροχημικό εργοστάσιο και στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Είχε προηγηθεί μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από την Τεχεράνη. Με τη βοήθεια του Θανάση Τσίτσα θα δούμε γιατί άρχισε αυτός ο νέος κύκλος έντασης και πώς αντιδρά ο Τραμπ, Θανάση.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Η νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα σηματοδότησε την πιο επικίνδυνη στροφή στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για εκεχηρία τον Απρίλιο. Τα δύο μέρη αντάλλαξαν κύματα επιθέσεων σε μια κλιμάκωση που απειλεί να καταρρύψει μήνες διαπραγματεύσεων και να ξαναστείλει την περιοχή σε ολοκληρωτική σύγκρουση. Όλα ξεκίνησαν από την Κυριακή. Ο Νετανιάχου έδεξε αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της πόλης, στοχεύοντας το αρχηγείο της Χεσμπολάχ, αφού η οργάνωση εκτόξευε ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Το αποτέλεσμα, δύο νεκροί και 20 τραυματίες στο Λίβανο, το Ισραήλ είχε δεσμευτεί ότι δεν θα χτυπούσε την Κυριακή, εφόσον η Χεσμπολάχ απήχε από επιθέσεις. Η ιρανική απάντηση ήταν άμεση και βίαιη. Πολλαπλά κλίματα βαλιστικών πυράβλων κατευθύνθηκαν προς το Ισραήλ. Σιρήνες ακούστηκαν στο Τελαβή, νεκροί ξεναχέτηθες φώτισαν τον ουρανό πάνω από την πόλη, ενώ φράσματα πυράβλου έπεσαν κοντά στην πόλη της Ιεριχού. Από την Ιεμένη, οι Ιρανόφιλοι Χούθοι εκτόξευαν και αυτοί βαλιστικό πύραυλο που ανακηπίστηκε η πρώτη τέτοια επίθεσή τους από τον περασμένο Απρίλιο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε με τη σειρά του δύο κύματα αντιπίνων. Το πρώτο στέκευσε ιρανικά αεροαμυντικά συστήματα και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων. Το δεύτερο χτύπησε πετροχημική εταιρεία με τη δυτική περιοχή του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης αντιπιτέθηκαν στοχεύοντας το νότιο Ισραήλ και ακολούθησε τρίτο Ισραηλινό κύμα επιτρεπών με εκρήξεις, να ακούγονται αυτή τη φορά και στην ίδια την Τεχεράνη. Στο διπλωματικό μέτωπο, ο Τραμπ βρέθηκε σε αδύνατη θέση, είχε ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην αντιπιτεθεί, αίτημα που αγνοήθηκε εκρηκτικά. Είχε επίσης παραδεχτεί δημοσίως με δηλώσει του ότι τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο δεν είχαν συντονιστεί με την Ουάσιγκτον, ενώ λίγες ώρες πριν δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν ήταν πολύ κοντά και αναμενόταν εντός εβδομάδος. Τελικά, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σε μια ανάρτησή του και με μια μονομεκτική διαταγή, κάλεσε η Ισραήλ και η Ιράν να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν. Η Τεχεράνη δεν υποχώρησε. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ χαρακτήρισε αμερικανικές βάσεις και Ισραηλινά συμφέροντα στην περιοχή νόμιμους στόχους, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι αν συνεχιστούν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, θα στακτοποιηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις με αμερικανικούς ή Ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρη την περιοχή. Πριν από λίγο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν χειρότερες αν το Ιράν ξαναεπιτεθεί, αν το Ισραήλ, μάλλον το Ιράν ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν χειρότερες αν το Ισραήλ ξαναεπιτεθεί στο Λίβανο. Ο πόλεμος σε Μισάβετ μπαίνει στην 100η ημέρα του με το βαρύτερο ερώτημα αναπάντητο αν η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να ελέγξει το σύμμαχό της τι ακριβώς διαπραγματεύεται.
1: Και πάντως όλη αυτή η κλιμάκωση είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, γιατί είδαμε το Brent να καταγράφει άνοδο ακόμη και 4% και να κινείται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο Παλαιστίνιος που είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ο 37χρονος, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο, φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία. Στα διαμερίσματα που είχε ενοικιάσει σε Κρήτη και Αθήνα, κατασχέθηκαν υλικά επεξεργασίας χημικών, με τις αρχές Θεοδοσιπάνου να θεωρούν ότι πιθανόν να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα, κρατά ωστόσο το στόμα του ερμητικά κλειστό.
11: Ακριβώς, λόγω για τρομοκρατικό χτύπημα έκανε, χωρίς όμως να προσδιορίσει το στόχο, καθώς χρησιμοποίησε τον όρο ευρωπαϊκό, ότι θα κάνανε ένα ευρωπαϊκό χτύπημα. Γεγονός είναι ωστόσο ότι μετά την σύλληψη των δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο, που ουσιαστικά είναι και αυτό το δεδομένο που ξεδίληξε για το κουβάρι για να φτάσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αντιτρομοκρατική στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου, είχε επισπεύσει τις διαδικασίες ο άνθρωπος αυτός και είχε επισπεύσει τις διαδικασίες για να παραγγείλει τα υλικά που προείπε, στα χημικά δηλαδή, ώστε να δημιουργήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό που ήθελε. Από εκεί και έπειτα φαίνεται ότι η εκπαίδευσή του στην Μαλαισία έγινε ενώ βρίσκονταν στην
0: Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούστε, Οδόση?
11: Εγώ σας ακούω καλά, με ακούτε?
0: Ναι. Έλεγες λοιπόν για την εκπαίδευση που είχε λάβει.
11: Ακριβώς. Την εκπαίδευσή του την έλαβε στην Μαλαισία και μάλιστα όταν βρίσκονταν ήδη στην Ελλάδα. Και το εξηγώ αμέσως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, ο άνθρωπος αυτός, επισήμως τουλάχιστον, φαίνεται να βρίσκεται στην Ελλάδα το 2023. Και λαμβάνει βεβαίως και πολιτικό άσυλο, καθώς προέρχεται από τη Γάζα και έχει το καθεστώς του πρόσφυγα. Από εκεί και έπειτα, όταν πια έχει τα νομιμοποιητικά χαρτιά στα χέρια του, αρχίζει και πραγματοποιεί απανωτά ταξίδια σε Ελβετία και Γερμανία. Από τη Γερμανία διαπιστώνεται ότι από το 23 μέχρι και τον Αύγουστο του 25, που κάνει το τελευταίο ταξίδι στην Μαλαισία, έχει πραγματοποιήσει 3 με 4 ταξίδια στην συγκεκριμένη χώρα. Εκεί λοιπόν εκπαιδεύεται όχι μόνο στα χημικά, αλλά από ό,τι φαίνεται παίρνει και οδηγίες για το ποιοι θα είναι οι στόχοι και το τι θα πρέπει να κάνουμε την ομάδα που είχε δημιουργήσει. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει ο εκπαιδευτής του, παύλα χειριστής του. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κατοικοεδρεύει μόνιμα στην Μαλαισία και φαίνεται ότι είναι ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση εκατοντάδων ατόμων ριζοσπαστικοποιημένων, έχει ταυτοποιηθεί. Έχει ταυτοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και θεωρείται ένας άνθρωπος ιδιαίτερο σημαντικός για την λειτουργία του τρομοκρατικού πυρήνα της Χαμάς. Και οι άνθρωποι που φαίνεται να έχει εκπαιδεύσει, δυστυχώς φαίνεται πως αρκετοί από αυτούς βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον λόγο αυτό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με όμορες υπηρεσίες από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι πολύ σημασία δίνει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στα ψηφιακά μέσα που είχε στην κατοχή του ο 37χρονος και εν προκειμένου το κινητό του τηλέφωνο, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και τρία USB. Από εκεί θα φανούν οι επαφές του όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη που φαίνεται να έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ωστόσο χρειάζονται επεξεργασία και θα πάρει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να υπάρχουν αποτελέσματα από αυτά τα ψηφιακά μέσα τα οποία βεβαίως άμεσα θα διαβιβαστούν τόσο στην Αντιτρομοκρατική όσο και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Ευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει η τουρκική προκλητικότητα καθώς υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο από πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα, ενώ απογειώθηκαν και δύο F-16. Ωστόσο, παρενοχλήθηκαν και αεροσκάφοι που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας και κάπως έτσι, Χρήστο Μαζανίτη, οι Ευρωπαίοι μπήκαν στη θέση μας.
12: Μάλιστα, οι τουρκικές προκλήσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Απογειώθηκαν και δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά από τα κατεχόμενα, τα οποία πετούσαν σε παράλληλη πορεία με το μεταγωγικό αεροπλάνο που μετέφερε τον Νίκο Δένδια, στον εναέριο χώρο όμως των κατεχόμενων κινούνταν τα τουρκικά F-16. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευαν καθ' όλη την πτήση από την Ελλάδα δύο οπλισμένα ελληνικά μαχητικά, ενώ θυμίζω ότι πλέον στην Κύπρο μετασταθμεύουν τέσσερα οπλισμένα μαχητικά από την Ελλάδα στο πλαίσιο του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Οι Τούρκοι προχώρησαν ακόμη παραπέρα τις προκλήσεις, παρενοχλούντας το αεροπλάνο των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας αλλά και της Ολλανδίας διάσημά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κυπριακή κυβέρνηση θα καταγγείλει τις παρεμβολές κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών, του Συμβουλίου Άμυνας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενώ είχαμε δήλωση και από τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, που έκανε λόγο για απαράδεκτες ενέργειες και για μία ακόμη αναθεωρητική προσέγγιση από την πλευρά της Τουρκίας. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
2: Συμβαίνει τώρα.
0: Από την αίθουσα ειδήσεων στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM αυτή την ώρα ο Γρηγόρης Διβάνης, καθώς πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε περιορισμένες αλλαγές στο υπουργικό σχήμα, Γρηγόρη.
13: Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή.
1: Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της κυριακάτικης Real News για τον σχεδιασμό δημιουργίας κόμβων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη να τονίζει ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη σε κοινή πρωτοβουλία 5 ευρωπαϊκών χωρών προς αυτή την κατεύθυνση. Αποκάλυψε ότι το πρώτο κέντρο θα λειτουργήσει πιθανότατα εντός του 2027. Γιώργο Λικουρέτζο.
14: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο την σημερινή του τοποθέτηση στην συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα κυρώσει αύριο το νέο κώδικα μετανάστευσης και ασύλου. Αυτό είναι, όπως είπε ο κ. Πλεύρης, μια σημαντική πρωτοβουλία στην οποία μετέχει η χώρα μας μαζί με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία. Φαίνεται πως αυτές οι πέντε χώρες έχουν προχωρήσει τις διαβουλεύσεις γύρω από τη λειτουργία του πρώτου κέντρου επιστροφής παρατύπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη και όπως αποκαλύψαμε χθες στη Real News, το 2026 θα έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος και η συμφωνία με στόχο εντός του 2027 να λειτουργήσει το πρώτο κέντρο επιστροφής παρανόμων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται πως υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με χώρες στην Ασία και στην Αφρική. Φαίνεται πως η Αφρική είναι ο πιθανότερος χώρος, εκεί θα είναι η χώρα η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να φιλοξενήσει το πρώτο κέντρο, με τον Υπουργό να διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένες δομές δεν θα λειτουργούν εκτός του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, αλλά υπό την πλήρη εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στον χώρο των Ρίχτερ συνεχίζει να κινείται η Εύβοια σε εξέλιξη αυτοψίες μηχανικών στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ.
15: στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
18: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
20: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
21: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
22: Πού πας, ρε καραμούζα,
21: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
24: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
25: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: στους 97,8. 42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ανησυχία και ζημιές, κυρίως σε παλιές κατοικίες, προκάλεσε ο σεισμός των 5,2 ρίκτερ στη Βόρεια Εύβοια. Από χθες το μεσημέρι έχουν καταγραφεί δεκάδες δονήσεις μικρότερης ισχύως. Ειδικά κλιμάκια καταγράφουν ήδη τις ζημιές που βρίσκονται κυρίως στους οικισμούς Προκόπη και Δαφνούσα, προκειμένου να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των αποζημιώσεων. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με κατοίκους και τοπικούς φορείς και μας ενημερώνει.
1: Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών. Οι σημαντικότερες καταστροφές, όπως είπες, έχουν σημειωθεί στη Δαφνούσα και στο Προκόπιο, που έχουν υποστεί ζημιές τουλάχιστον 15 σπίτια. Οι αυτοψίες θα ολοκληρωθούν άμεσα και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Στη Βόρεια Εύβοια μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη. Σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, για σχετικά νέα κτίρια, στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα. Για το θέμα έχει υπάρξει συντονισμός και επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Παιδείας. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, 20 πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ έχει μετέβει προληπτικά στην περιοχή. Ανάστατοι είναι κάτοικοι και επιχειρηματίες στην Εύβοια, οι οποίοι έζησαν δραματικές στιγμές την ώρα που οι τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις με κορύφωση τα 5,2 ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή χθες το μεσημέρι. Να τους ακούσουμε.
2: Πέθανε πια τα κούπη στη Βιετσάνια. Βγήκα, πρόλαβε και βγήκα.
3: Επεκτήκαμε έξω. Τι άλλο μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα. Ο πρώτος δεν ήταν τόσο ανησυχητικός, ο δεύτερος εντάξει, ήταν πολύ δυνατός. Δεν υπήρχαν τίποτα ζημιές στο κατάστημα. Το μόνο τρόμος που. Το μόνο καλό που σας λέω ήταν δεν είχε διάρκεια, έτσι. Ναι. Αν είχε διάρκεια θα γινόταν ζημιές.
2: Ο ένας κοντά τον άλλον, που δεν προλάβει να αναβιωγώ έξω. Ναι, ήμουν απλωμένη στο κρεβάτι, μόνη μου εδώ.
4: Έχει γίνει έλεγχο σε όλο το Δήμο. Σοβαρές ζημιές στη Δαφνούσα. Στα σπίτια έχει πάρα πολύ μεγάλες ρογμές. Ένα σπίτι που είμαι τώρα έχει φύγει όλος ο τείχος. Είναι, θα καταρρεύσει κιόλας το σπίτι άμα ξαναγκάει.
0: Σοφία μίλησε και με σεισμολόγους, οι οποίοι είναι καθησυχαστικοί, καθώς όσο περνούν οι ώρες εκτονώνεται η δραστηριότητα, όπως λένε.
1: Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 80 μετασεισμοί. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που θεωρείται φυσιολογικό σύμφωνα με τους σεισμολόγους. Παρόλα αυτά, όσο διαρκεί η μετασεισμική ακολουθία, χρειάζεται προσοχή, δήλωσε στον Real FM ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή.
5: Εξελίσσεται αρκετά φυσιολογικά. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις πρώτες ώρες της εξέλιξης. Από ό,τι φαίνεται, έχει ενεργοποιηθεί ένας αρκετά μικρός έκταση χώρος κοντά στις ακτές του εγωικού, όπως είπαμε. Δεν φαίνεται ωστόσο να έχει ενεργοποιηθεί κάποια μεγάλη δομή και φαίνεται ότι η μετασεισμική ακολουθία μπαίνει αρκετά φυσιολογικά. Όσον αφορά τώρα την μετασεισμική ακολουθία, είναι πλούσια. Έχουμε ξεπεράσει τους 80 μετασεισμούς με μέγεθος άνω του 2. Έχουμε από αυτούς οι 12 έχουν μεγέθη άνω του 3 και φτάσαμε και με έναν μετασεισμό το 4,3, το οποίο είναι αρκετά φυσιολογικό και αναμενόμενο. Το πιθανότερο σενάριο είναι να είναι ο κύριος σεισμός, ο 5,2. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την μετασεισμική του ακολουθία να εξελίσσεται. Το ότι δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι και ότι πάντα υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο, βέβαια υπάρχει, αλλά δεν είναι το ίδιο πιθανό. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχουμε αυτό ως κύριο σεισμό, το 5,2. Δεν υπάρχει κάτι που να μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι θα κρατήσει κάποιες μέρες. Περιμένουμε να βελτιωθούν οι παράμετροι με το χρόνο. Αυτό είναι η ψυχολογία μας να είναι καλή, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, γιατί όσο είναι σε εξέλιξη με την σεισμική ακολουθία, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος για κάποιο ισχυρό μετασεισμό.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Σε μία από τις πλέον ανησυχητικές εξελίξεις για την αγορά εργασίας, αναδεικνύεται η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 καταγράφουν νέα επιδείνωση. Μέσα σε 4 χρόνια, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 70%, με τις κατασκευές να παραμένουν ο πιο επικίνδυνος κλάδος, καθώς εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών, Αργυρό Μαυρούλη.
6: Ναι, το 2025 Ελισάβετ είχαμε νέο αρνητικό ρεκόρ με περισσότερα από 20.000 περιστατικά σε ένα μόνο χρόνο. Συγκεκριμένα, αναγγέλθηκαν 20.498 εργατικά ατυχήματα. Μέσα σε μία τετραετία αυξήθηκαν κατά 8.541 περιστατικά, δηλαδή περισσότερο από 71%. Τα περισσότερα ατυχήματα καταγράφονται στο λιανικό εμπόριο, το οποίο συγκεντρώνει το 20% των περιστατικών, και ακολουθούν τα καταλήμματα, ο τουρισμός με 8,9%, η δημόσια διοίκηση 8,7%, οι κατασκευές με 7,5%, η βιομηχανία τροφίμων με 7% και στη συνέχεια το χοντρικό εμπόριο. Σύμφωνα λοιπόν με τις υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας, πραγματοποίησαν το 2025 συνολικά 29.178 ελέγχους για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, και από αυτούς προέκυψαν 3.980 περίπου κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο πιο επικίνδυνος κλάδος, όπως είπες και εσύ, παραμένουν οι κατασκευές. Από τους 47 νεκρούς εργαζόμενους το 2025, 23 έχασαν τη ζωή τους σε εργοτάξια, οικοδομές και τεχνικά έργα. Κυριότερη αιτία θανάτου παραμένουν οι πτώσεις.

0: 24χρονου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου να εγκαταλείπει ένα χαρτόκουτο με 9 μικρά γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Έγινε άμεσα αντιληπτός από τους περίοικους και συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Εναντίον του βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα. 30.000 ευρώ για κάθε ένα γατάκι, δηλαδή συνολικά πρόστιμο 270.000 ευρώ για κακοποίηση ζώου και ένα άλλο πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Για την υπόθεση παρενέβη και η εισαγγελέας που διέταξε επίγουσα έρευνα ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και να αξιολογηθούν κρίσιμα στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση του 55χρονου. Κομβικό ζήτημα, όπως προκύπτει από το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι η ηλικία των ζώων κατά τον χρόνο της εγκατάλειψης, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθεί αν θα τοποδοθούν πλημελιματικές ή κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.
1: Αθλητικά.
2: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τον τρίτο αγώνα στη σειρά των τελικών μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή έχουμε την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες.
3: Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Σήμερα είναι ο τρίτος τελικός του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός αναντίον του Παναθηναϊκού στις 9 απόψε. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, θες έκανε ατομικό πρόγραμμα. Στο Παναθηναϊκό προπονήθηκε χθες ο Κώστας Λούκας. Τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές, δήλωσε σε τουρκικό μέσο ενημέρωσης ο τεχνικός Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν. Η ΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση απάντηση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό στο Telecom Center. Θυμίζω ότι ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, είχε καταφερθεί κατά τη δημόσια τηλεόραση για το γεγονός ότι δεν είχε δείξει το στιγμιότυπο με την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιανακόπουλου, που διαμαρτύρονταν στους διαιτητές. Δεν θα συμμετάσχουμε σε τέτοιες ενέργειες που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζόμενους, τονίζει η δημόσια τηλεόραση. Τέτοιες πρακτικές που δημιουργούν συνθήκες έντασης υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάμε τώρα, Ελισάβετ και Βασίλη, στο χθεσινό περιστατικό με τον Έριξεν. Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσωστο γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65ο λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός βηματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα χάρη στον καρδιακό βηματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Δανίας, ο Μάρτεν Μπόεσεν, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως αν τελικά ο Έριξεν, ο χαφ της Βόλφσμπουργκ της Γερμανικής, θα είναι με τη Δανία στο Μουντιάλ. Θυμίζουμε ότι ο Έριξεν είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο το 2001, τότε είχε παγώσει όλη η ποδοσφαιρική, ο ποδοσφαιρικός κόσμος, το παιχνίδι της Δανίας με την Φιλανδία για το Euro. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. 1-0 ιτήθηκε από την Ιταλία.
2: Κακή εμφάνιση, Δημήτρη, κακή εμφάνιση.
3: Πολύ προβληματική εμφάνιση. Απέναντι σε μια Ιταλία, πρέπει να πούμε ότι παρατάχθηκε με νεαρό σχήμα, με παίκτες της ΚΑΠΑ 21, ο Εσπόζητο στο 18 τον γκολ. Η εθνική, μόνο στο τελευταίο 15 λεπτό, ήταν καλή. Δοκάρι του Σαββίδη, ευκαιρία του Παυλίδη. Δοκάρι του Ζαφίρη, συγγνώμη, ευκαιρία του Παυλίδη. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nation League από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η αρχή είναι με δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία και 27 Σεπτεμβρίου με την Γερμανία. Μετά πάει και υποδέχεται την ομάδα της Ολλανδίας. Είναι σε πολύ πολύ δύσκολο όμιλο. Ο Χρήστος Μουρακίτης για την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας.
4: Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα δύο αποτελέσματα που κάναμε. Θέλαμε να κλείσουμε καλύτερα τη σεζόν, έχοντας τουλάχιστον μια νίκη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά είμαστε εδώ για να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε και να βελτιωθούμε. Προφανώς είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στους εαυτούς μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο μετά από πολλά χρόνια. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ. Δεν υπάρχει, είναι κάτι χειρότερο για ένα ποδοσφαιριστή. Έχοντας αγωνιστεί στα προηγούμενα του Μουντιάλ, να το βλέπει δυστυχώς από την τηλεόραση, είναι το χειρότερο συνέστημα.
1: Ο καιρός.
5: Θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου και βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ, Τάσο Αρνιακέ, τα κύρια χαρακτηριστικά.
6: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα, συν κάποιες απαραίτητες βροχές και μπόρες που όλες τις τελευταίες ημέρες συνοδεύουν τα μεσημέρια και τα απογεύματα των υπηρωτικών περιοχών. Έτσι αύριο θα είναι ο καιρός, σχεδόν αίθριος στην αρχή, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει, οπότε θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές και μπόρες και κυρίως στα βουνά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5, βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Αττική περιμένουμε λιακάρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεφιάσει με μικρή πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βουνά. Βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5, στα νυχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τις τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά οπωσδήποτε να παρουσιαστούν. Ασθενείς άνεμοι στο Θερμαϊκό μέχρι 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη με μικρή άνοδο του υδραρχείρου στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και την Πέμπτη, αλλά από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα αυξηθεί η αστάθεια, θα γίνουν περισσότερες οι βροχές και οι καταιγίδες στα ορεινά και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει καθώς το Μελτέμι θα φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος λόγω ανατροπής γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής. Η πρόσκρουση έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Τζιτζιφιές. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο Σκαραμαγκά. Πικρή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
2: Και στο ενικός.gr, εκτός από το μήνυμα ανασχηματισμό, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός με τον Γιώργο Νταβαρίνο.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
5: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος στο Logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο καθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες στάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
4: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό.
11: TRT 95,1 FM Stereo. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Τώρα που μες στα σύννεφα γλιστράει το φεγγάρι.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το λόλευκο

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης, βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: νέα επίθεση κατά της χώρας του. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την Πέμπτη απολογείται ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος διώκεται για 4 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς φέρεται να προετοίμαζε επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων στη χώρα μας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή του ΟΕΣΑ και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό της Basket League την περασμένη Παρασκευή στο Telecom Center. Στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο τρίτος τελικός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
0: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Ανέμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, άλλοι τις λένε αλλαγές, άλλοι τις λένε διορθωτικές, λέει, κινήσεις, άλλοι τις λένε ανασχηματισμό. Μιλάω για αυτό σήμερα που ο κύριος Μητσοτάκης πήρε δύο από εδώ και τους πήγε από εκεί και πήρε δύο από εκεί και τους έφερε από εδώ. Ποιο είναι το δικό μου το σχόλιο τώρα γι' αυτό? Το δικό μου το σχόλιο είναι το εξής. Και αυτό είναι το δικό μου το σχόλιο. Και έχουμε 100 μέρες από την έναρξη του εγκληματικού πολέμου των Αμερικάνων και του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή και σήμερα, μετά από ένα δίμηνο, έχουμε την μεγαλύτερη κλιμάκωση. Οι δολοφόνοι, οι εγκληματίες τριπολούν για μια ακόμα φορά τον πλανήτη. Ο Λίβανος υφίσταται μια τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει η κυβέρνηση του Λιβάνου, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει 3.500 αεροπορικές επιδρομές εναντίον της χώρας και έχει προχωρήσει σε εκατοντάδες εκρήξεις μετά τις 16 Απριλίου. Προσέξτε, 16 Απριλίου ήταν όταν ανακοινώθηκε η εκεχηρία με την Χεζμπολάχ. Έχουμε, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Λιβανέζος Πρωθυπουργός, 3.491 αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου από το Ισραήλ. Έχουμε 407 κατεδαφίσεις και 6 επιχειρήσεις ισοπαίδωσης ή κατεδαφίσεων, εξαιτίας των οποίων έχουν μετατραπεί σε ερείπια ολόκληρα χωριά στον νότιο Λίβανο. Ήδη έχουμε νέα κύματα εκτοπισμού. Περισσότερο από 1.000.000 άνθρωποι, μιλάμε για το 1/5 του πληθυσμού του Λιβάνου, έχουν εκτοπιστεί λόγω των Ισραηλινών πληγμάτων και των εντολών που εκδίδει το Ισραήλ για εκενώσεις περιοχών σε διάφορα σημεία της χώρας από την έναρξη της Ισραηλινής θηριωδίας από τις 2 Μάρτη. Την ίδια ώρα η γενοκτονία συνεχίζεται στην Γάζα. Έχουμε τουλάχιστον 119 Παλαιστίνιους να έχουν δολοφονηθεί στη λωρίδα της Γάζας μέσα στον περασμένο μόνο μήνα από τις επιθέσεις των Ισραηλινών δολοφόνων. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος, ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός θυμάτων από την αρχή της χρονιάς. Ανάμεσα στα θύματα έχουμε γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους που αντιπροσωπεύουν το 30% των νεκρών. Θυμίζω ότι σε αυτή τη γενοκτονία μετράμε πάνω από 73.000 δολοφονημένους Παλαιστινίους από τον Οκτώβριο του 23. Μετράμε πάνω από 173.000 τραυματίες. Από τον Οκτώβριο του 25, δηλαδή από όταν ανακοινώθηκε και εκεί η εκεχηρία στη Γάζα, έχουμε συνεχόμενες Ισραηλινές επιθέσεις στις οποίες έχουν δολοφονηθεί πάνω από 930 Παλαιστίνοι και έχουν τραυματιστεί πάνω από 2.800. Ερχόμαστε στα υπέροχα, τα δικά μας. Χτες είχαμε δημοσίευμα στο Βήμα, όπου ο γνωστός αυτός κύριος του Ισραηλινού κράτους τρομοκράτη είχε διετελέσει αξιωματούχος των μυστικών του υπηρεσιών και ιδρυτής της εταιρείας Ιντελέξα, ο κύριος Ντίλιαν, επικαλείται την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στην εταιρεία του και την ΕΥΠ για την χρήση
του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator εδώ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το έγγραφο που φέρεται να διαθέτει ο εν λόγω φέρει τις υπογραφές των δύο πλευρών και περιλαμβάνει δεσμευτικές αναφορές για την νόμιμη, λέει, λειτουργία του λογισμικού. Η πλευρά του καταδικασμένου, θυμίζω, Ντίλιαν, φέρεται να επικαλείται δεκάδες email που ανταλλάχθηκαν μεταξύ στελεχών της εταιρείας του και Ελλήνων κρατικών υπαλλήλων, κυρίως στελεχών της ΕΥΠ, αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, αναφορικά με διαδικασίες διαχείρισης, σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία αυτού του κατασκοπευτικού λογισμικού του Predator. Συνοψίζοντας λοιπόν, ας ξαναπούμε τα αυτονόητα. Εδώ έχουμε ένα δυσόδες, ένα βρωμερό σκάνδαλο. Έχουμε τις διαπιστωμένες, ομολογημένες, καταγεγραμμένες παρακολουθήσεις του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, τις παρακολουθήσεις του αρχηγού του στρατού, παρακολουθήσεις πολιτικών αρχηγών, του Ανδρουλάκη, παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, παρακολουθήσεις επιχειρηματιών κτλ. Επίσης τι έχουμε? Έχουμε τη διαπίστωση ότι οι παρακολουθήσεις αυτές, οι οποίες βαφτίστηκαν νόμιμες κάποια στιγμή, νόμιμες επισυνδέσεις, γίνονταν σε ό,τι αφορά τα θύματα κατά το ένα τουλάχιστον τρίτο των θυμάτων και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και από την ΕΥΠ και από το παράνομο λογισμικό. Επίσης τι άλλο έχουμε? Έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τους τέσσερις επιχειρηματίες οι οποίοι εμπορεύονται αυτά τα χαφιεδομηχανήματα σε 126 χρόνια φυλακή, και το δικαστήριο αυτό έστειλε την υπόθεση στον Άριο Πάγο με το ερώτημα της κατασκοπίας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Η απάντηση του Αρίου Πάγου για τρίτη φορά ήταν να βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Η δε κυβέρνηση στο αίτημα για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής αυτό το οποίο απάντησε ήταν όχι, επικαλούμενη διάταξη εθνικής ασφάλειας, έτσι ώστε να χρειάζονται 151 ψήφοι υπέρ και όχι 120 όπως ισχύει για τις εξεταστικές επιτροπές, και ως εκ τούτου απέτρεψε η κυβέρνηση τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. Όμως τα δεδομένα ήταν ίδια το 2022, όταν η κυβέρνηση τότε δεν είχε επικαλεστεί λόγους ασφαλείας και τότε συγκροτήθηκε εξεταστική. Θα μου πείτε τι έκανε εκείνη η εξεταστική? Τίποτα δεν έκανε εκείνη η εξεταστική, η οποία δεν κάλεσε ποτέ ουσιώδεις μάρτυρες. Τι έχουμε λοιπόν? Αυτά είναι τα γεγονότα. Τι έχουμε λοιπόν εδώ τώρα? Εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο μεγατόνων, το οποίο προφανώς και δεν έχει κλείσει με την άρνηση της κυβέρνησης να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή. Επίσης τι έχουμε? Έχουμε ένα νομικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει εκθρέψει αυτό το σκάνδαλο, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μιλάμε για ένα πλαίσιο το οποίο μάλιστα επικαλείται και ο καταδικασμένος αυτός, ο Ισραηλινός, το πρώην στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του κράτους δολοφόνου. Μιλάμε για το θεσμικό πλαίσιο του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προφανώς πάνω σε αυτό το έδαφος φυτρώνει εκείνο το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που έχουμε ακούσει και που βεβαίως αξιοποιείται από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις απέναντι στους πάντες. Και όταν λέμε στους πάντες, πρώτα και κύρια βεβαίως απέναντι στον εχθρό λαό, απέναντι στα λαϊκά δικαιώματα, απέναντι στις κοινωνικές και ατομικές ελευθερίες. Τώρα λοιπόν, μετά αυτά τα κελαϊδίσματα του καταδικασμένου, επαναλαμβάνω, κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος έχει αναγορευτεί σε άνθρωπο ο οποίος μπορεί και να εκβιάζει το πολιτικό σύστημα της χώρας,
φανταστείτε την αξία του πολιτικού συστήματος της χώρας όταν το εκβιάζει ή όταν τοποθετείται σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστημα της χώρας ένας πράκτορας. Όχι, δεν είναι πράκτορας, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Ένας επιχειρηματίας είναι ο κύριος αυτός. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, όλα τούτα φέρνουν στην επιφάνεια εκείνο που ο κόσμος το έχει τούμπανο. Τι έχει ο κόσμος τούμπανο? Ότι ιδιωτικές εταιρείες, εκείνο το οποίο κάνουν, είναι να προμηθεύουν συστηματικά και με βάση, ξαναλέω, το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά, τα οποία αξιοποιούνται, όπως ξέρετε, για δημοκρατικούς σκοπούς. Τώρα, ο κύριος αυτός είχε συμφωνία με την κυβέρνηση? Είχε συμφωνία με κρατικές υπηρεσίες? Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι αν έχει αυτά τα χαρτιά, να τα πάει στα δικαστήρια και να τα πάει στο εφετείο. Εκεί τελειώνουμε με αυτό τον κύριο. Αλλά από εδώ και πέρα αρχίζουμε άλλο κεφάλαιο. Και ποιο είναι το άλλο κεφάλαιο? Ο ελληνικός λαός, ξέρετε, δεν ψηφίζει δικαστές. Τους δικαστές τους διορίζουν οι κυβερνήσεις και την ανώτατη ηγεσία του, της δικαιοσύνης. Ο ελληνικός λαός ψηφίζει λοιπόν κυβερνήσεις και η ερώτηση που υπάρχει είναι: 4 χρόνια τώρα, μετά την αποκάλυψη αυτού του δυσόδους σκανδάλου, αυτού του βρωμερού σκανδάλου, και ενώ η ψήρα έχει βγει στο γιακά, η κυβέρνηση τι έχει κάνει για να αποκαλυφθεί όλη αυτή η ιστορία? Τι έχει κάνει στην πραγματικότητα? Αυτό που έχει κάνει είναι μια εξεταστική επιτροπή την οποία την έθαψε και άλλη μια την οποία δεν επέτρεψε καν να συγκροτηθεί. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που εγώ ισχυρίζομαι είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κουκουλώσει αυτή την υπόθεση και να συγκαλύψει τις ευθύνες της. Βεβαίως και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι φωνάζουν κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα για τα θεσμικά πλαίσια μέσα στα οποία φυτρώνουν όλα αυτά τα υπέροχα. Και όλοι μαζί, βεβαίως, με αυτόν τον τρόπο ξεπλένουν την αγαπημένη τους Ευρωπαϊκή Ένωση και των παρακολουθήσεων και της καταστολής. Μιλάμε λοιπόν για ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο το έχουν διαμορφώσει όλοι μαζί ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Πρόκειται για ένα πολυπλόκαλμο σύστημα από νόμους, από οδηγίες, με το μανδύα του οποίου αλωνίζουν μυστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας, κρατικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί κτλ. Κτλ. Μιλάμε για νόμους, κατευθύνσεις που υπηρετούν όλο αυτό το πράγμα, το οποίο κατά τα άλλα είναι υπεράσπιση, λέει, των δημοκρατικών ελευθεριών. Ξέρετε, μέρος όλου αυτού του συστήματος και όλου αυτού του οπλοστασίου που έχουν στα χέρια τους είναι, για παράδειγμα, η απόφαση άρσης του απορρίτου για λόγους, λέει, εθνικής ασφάλειας. Προσέξτε, η οποία μπορεί να γίνει χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολόγηση, με μία απλή εισαγγελική διάταξη η οποία αποστέλλεται στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών και η οποία, ακούσατε, δεν χρειάζεται καν να αναφέρει το όνομα του στόχου. Το όνομα του στόχου. Αρκεί μόνο ο αριθμός της τηλεφωνικής σύνδεσης. Όλα αυτά έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με εκείνη την αστυνομική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθιστά νόμιμο το γενικευμένο και συστηματικό φακέλωμα. Είναι ακριβώς η υλοποίηση όλου αυτού του αντιδραστικού πλαισίου που έχει ως αποτέλεσμα τις εκατοντάδες χιλιάδες άδειες για παρακολούθηση, για υποκλοπές που εκδίδονται από την εισαγγελία, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια. Με τι επίκληση? Με επίκληση λόγους εθνικής, λέει, ασφάλειας, ανεξάρτητα
από το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό, από 350 άρσεις απορρίτου που καταγράφτηκαν το 2003, ξέρετε πόσες φτάσαμε το 2019, από τις 350 το 2003. Το 2019 φτάσαμε στις 16.000. Στις 16.000, εκ των οποίων το 80% είναι, λέει, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και πάντα, εδώ μιλάμε για αυτό που αποκαλούν νόμιμες επισυνδέσεις, έτσι. Εδώ μιλάμε πάντα για τη συνεργασία με την ΕΕΠ. Σωρευτικά, την τελευταία μόνο δεκαετία έχουν εκδοθεί πάνω από 100.000, επαναλαμβάνω, 100.000 άδειες για επισυνδέσεις. Για υποκλοπές δηλαδή, για χαφιεδισμό δηλαδή, για ρουφιανιά, πάνω από 100.000. Τώρα, αν υπολογίσετε ότι κάθε μία από αυτές αφορά δεκάδες τηλεφωνικούς αριθμούς με τους οποίους επικοινωνεί ο κάθε στόχος, καταλήγει κανείς εύλογα στο συμπέρασμα ότι στο όνομα της περίφημης εθνικής ασφάλειας, όχι εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα παρακολούθησης και υποκλοπών τουλάχιστον μία φορά από το κράτος και από τους μηχανισμούς του. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα που παρακολουθεί, το ξαναλέω, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας, άλλοι υπουργοί, ο αρχηγός του στρατού, βεβαίως συνεχώς και αδιαλείπτως το τηλεφωνικό κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά αυτή, ως γνωστόν, είναι μια υπόθεση που παρά τα αδιάστατα στοιχεία τα οποία υπάρχουν θάβεται από όλους τους. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση με αυτό το βρωμερό και δυσόδες σκάνδαλο. Και όσοι νομίζουν ότι το να μπαίνει στο σιρτάρι του Αρείου Πάγου αυτή η υπόθεση με αυτό τον τρόπο θα αφαιθεί στην κριτική των τροκτικών, όπως έλεγε ο Μάρξ και ο Έγκελς, είναι βαθιά γελασμένοι.

0: Α, ναι, μην ξεχάσω. Θυμόσαστε αυτή την υπόθεση που στήθηκε σε βάρος τις ημέρες των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων, έτσι. Σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή, του Ανεστίδη. Ξαναλέω, τις μέρες των κινητοποιήσεων των αγροτικών. Ήταν η στιγμή που ήθελαν να συκοφαντήσουν τον αγώνα των αγροτών. Η υπόθεση λοιπόν κατέληξε σε φιάσκο. Έχουμε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών της Αθήνας ότι δεν έχει προκύψει καμία ποινική υπαιτιότητα για τη λήψη καμιάς παράνομης επιδότησης του συγκεκριμένου αγροτοσυνδικαλιστή, ότι η προέλευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων είναι νόμιμη και ότι δεν συντρέχει καμία αιτία για συνέχιση της δέσμευσης περιουσιακών του στοιχείων. Θυμίζω ότι αυτή η ιστορία είχε σκάσει εκείνες τις ημέρες των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων, όταν υποτίθεται ο συγκεκριμένος έγινε αντικείμενο έρευνας για παρατυπίες σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έλεγε βεβαίως ο άνθρωπος ότι όλα αυτά είναι στημένα. Γιατί? Για τη συκοφάντηση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Πιστεύετε εσείς, περνάει από το δικό σας το μυαλό, ότι σε ένα κράτος δικαίου, αριστείας και επιτελικότητας μπορεί οι κρατικές υπηρεσίες ή πολύ περισσότερο η κυβέρνηση να στείνει τέτοια παιχνίδια ενάντια σε κοινωνικά στρώματα λαϊκά τα οποία κινητοποιούνται για το δίκαιο τους? Πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί τέτοιο πράγμα ποτέ?
1: Real FM. Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Καλά μας ταξίδια.
10: Χορηγός της εκπομπής είναι
11: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
12: TRT 95,1 FM Stereo.
13: Τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπήκοος για τη δασική φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου. Σε ύφεση είναι το πύρινο μέτωπο. Τον στόχο για μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης αναλυτικά στο real.gr. Την Παρασκευή θα γίνουν οι ορκομοσίες των νέων υπουργών και υφυπουργών που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στον άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλιός Κωνσταντίνου.

0: στους 97,8.
1: Ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες της χώρας, ο πρόωρα χαμένος Μάριος Τόκας, γεννιόταν σαν σήμερα το 1954. Το μουσικό μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στο Μάριο Τόκα.

0: Έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα εκατοστή μέρα του μακελιού που έχουν ξεκινήσει οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί στη Μέση Ανατολή, έχουμε την μεγαλύτερη κλιμάκωση αυτού του διαστήματος. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Πάνος Κουριώτης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής και Ισλάμ. Κύριε Κουριώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Πείτε μου, τι κατά τη γνώμη σας σηματοδοτεί αυτός ο νέος κύκλος με τα πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ?
1: Ωραία, ας το τοποθετήσουμε λίγο σε ένα πλαίσιο εν είδη και ενός μικρού απολογισμού, γιατί όπως σωστά αναφέρατε 100 μέρες έχουμε συμπληρώσει. Καταρχάς, λαμβάνουν χώρα δύο εκ διαμέτρου αντίθετες διαπραγματεύσεις, οι οποίες διαμορφώνουν αυτό το σκηνικό. Οι πρώτες είναι οι περήφανες διαπραγματεύσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τη ΣΥΠΑ, η οποία η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν διστάζει πλέον να απειλήσει ακόμα και με διακοπή των διαπραγματεύσεων, και το εννοεί, και να έχει αυτή την πρωτοβουλία στην διαχείριση της κλιμάκωσης και να θέτει πλέον τους δικούς της όρους, γιατί θεωρεί τον εαυτό της κυρίαρχο έθνος και θέλει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο και όχι ως ένα έθνος το οποίο θα υποκύπτει σε τελεσίγραφα, όπως θα ήθελε η διπλωματία της κανονιοφόρου της διοίκησης Τραμπ. Και από την άλλη έχουμε μια εντελώς διαφορετική, σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος διαπραγμάτευση μεταξύ του Ισραήλ και της κυβέρνησης του Λιβάνου, την οποία πιστεύω τα μελλοντικά εγχειρίδια ιστορίας θα την δίδασκαν ως η Quisling της Μέσης Ανατολής. Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλές ιστορικές αναλογίες εδώ πέρα, διότι βλέπουμε μια διαπραγμάτευση της υποταγής και της απόλυτης δουλοπρέπειας, όπου ουσιαστικά αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τους δολοφόνους των πολιτών της και με τους κατακτητές της επικράτειάς της.
0: Και μία μέρα μετά ο Λιβανέζος πρωθυπουργός ομολογεί ότι έχει υποστεί η χώρα του πάνω από 3.500 αεροπορικά πλήγματα από τους Ισραηλινούς.
1: Ναι, και όπως σωστά αναφέρατε στην αρχή, μιλάμε για το 20% περίπου των πολιτών της χώρας έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους. Κατά βάση είναι Σιίτες, έχουμε και χριστιανούς, αλλά είναι κατά βάση Σιίτες. Επίσης να πούμε ότι το περίπου 90% των Σιιτών είναι υπέρ της Χεσμπάλα, βάσει δημοσκοπήσεων. Άρα ουσιαστικά στοχοποιώντας την Χεσμπάλα και πιέζοντας την Λιβανέζικη κυβέρνηση του Ισραήλ να στοχοποιήσει τη Χεσμπάλα, ουσιαστικά είναι σαν να την προετοιμάζει για εμφύλιο. Να λέει να στραφείς κατά ενός μεγάλου μέρους των πολιτών σου που είναι Σιίτες. Επίσης, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα αυτών που περιγράφαμε, υπάρχει ένα πάντα πολεμοχαρές Ισραήλ, το οποίο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο όταν διανύει προεκλογική περίοδο, με τους διάφορους πολιτικούς, τις διάφορες πολιτικές φιγούρες, είτε πρόκειται για τους ακροδεξίους σιωνιστές, είτε για τους λεγόμενους κεντρώους σιωνιστές, σαν τον Γιαΐρ Λαπίντ, να ξυφουλκούν μεταξύ τους και να παραγωνίζονται ο ένας τον άλλον σε μαξιμαλιστική ρητορική, και φυσικά ο δημόσιος λόγος και τα πεπραγμένα του Ισραήλ λαμβάνουν χώρα φυσικά στον απόϊχο της απόλυτης αποτυχίας του Ισραήλ να υλοποιήσει τους διακηρυγμένους του στόχους στον πόλεμο που επέβαλε κατά του Ιράν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, δυστυχώς για τους υπόλοιπους λαούς και χώρες της Μέσης Ανατολής, να προσπαθεί να αντισταθμίσει αυτή την αποτυχία μέσω άλλων μετώπων. Και όπως σωστά αναφέρατε και πάλι, κλιμάκωση της βίας στη Γάζα, που έχουμε την εκεχηρία του τρόμου, κλιμάκωση συνέχιση της γενοκτονίας, αλλά και κάτι που το ξεχνάμε, γιατί ο πόλεμος του Ιράν έχει λειτουργήσει ουσιαστικά σαν ένα προπέτασμα καπνού πολλές φορές. Κλιμάκωση και έξαρση της εξτρεμιστικής βίας των επίκων στη Δυτική Όχθη. Και αυτό είναι κάτι πολύ βασικό, και φυσικά γαζοποίηση του Νότιου Λιβάνου. Αυτά θα έλεγα τα χαρακτηριστικά συνθέτουν το σκηνικό όπως διαμορφώνει.
0: Κύριε Κουριώτη, κάτω από αυτές τις συνθήκες, μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός όπως διατείνεται ο Τραμπ, τι θεωρείτε εφικτή?
1: Όχι, δεν μπορεί να υπάρξει μία μόνιμη κατάβαση του πυρός, εκτός κι αν μπορέσει η Αμερική πράγματι να επιβληθεί στο Ισραήλ. Τουλάχιστον να πλησιάσει αυτό που είχε κάνει ο κατά τα άλλα υπεριαλιστής Ομπάμα, ο οποίος θυμόμαστε τον βρώμικο ρόλο του στη Λιβύη, γενικότερα στην Αραβική Άνοιξη, αλλά τουλάχιστον στο μέτωπο του Ιράν.
0: Αυτός είχε πάρει Νόμπελ Ειρήνης. Είχε ναι. δηλώσει, βέβαια, δεν κατάλαβα γιατί μου το δώσανε. Ούτε εμείς.
1: Αυτό που μπορούμε να το αναγνωρίσουμε στο μέτωπο του Ιράν που συζητάμε είναι ότι τουλάχιστον είχε λειτουργήσει πραγματιστικά πάλι υπέρ των αμερικανικών μονοπωλίων, των καπιταλιστικών εταιριών κλπ. Ομίλων, αλλά τουλάχιστον είχε συνάψει μια συνθήκη ειρήνης, μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα και κατ' επέκταση συνθήκη ειρήνης, η οποία οδήγησε σε εξομάλυνση των σχέσεων με την Ισλαμική Δημοκρατία.
0: Η γνώμη σας είναι ότι οι Αμερικάνοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν ο Τραμπ να μαζέψουν το Ισραήλ?
1: Θεωρώ ότι είναι και τα δύο, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μένεται ένας εμφύλιος στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στο ίδιο αυτό το καθεστώς, θα λέγαμε μάγκα, αυτό το σύστημα, το καθεστώς Τραμπ. Θεωρώ ότι υπάρχουν λογικοί άνθρωποι εκεί μέσα που λένε ότι πρέπει να προτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα, που είναι, ας πούμε, να μπουν οι εταιρείες μας και να επενδύσουν στην τεράστια αγορά ενέργειας του Ιράν. Και όχι να απλώς να προσδιορίζεται η ατζέντα μας με βάση τις ανησυχίες ασφαλείας του Ισραήλ ή τα καπρίτσια ασφαλείας του Ισραήλ ή το λόμπι των ευαγγελικών σιωνιστών κλπ.
0: Το γεγονός ότι βλέπουμε στην εξέλιξη της σύγκρουσης βλέπουμε να δραστηριοποιούνται οι Χούθοι.
1: Ναι.
0: Λένε σήμερα ότι κάθε Ισραηλινό πλοίο που περνάει από την Ερυθρά θάλασσα σημαίνει στόχος. Τι σημαίνει αυτό για την... Είναι άλλο ένα χαρτί στα χέρια του Ιράν?
1: Ακριβώς. Οι Χούθοι, που να πούμε ότι αυτοαποκαλούνται ανθόρουλα, δηλαδή οι υποστηρικτές του Θεού, όπως έχουμε την Χεζμπάλα, το κόμμα του Θεού, είναι και αυτή μια σιητική ομάδα, αλλά διαφορετικού σιητικού δόγματος από αυτό της Χεζμπάλα και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί δεν υπάρχει απόλυτη θρησκευτική ταύτιση. Ωστόσο υπάρχει ιδεολογική ταύτιση και συμπαράταξη στον λεγόμενο άξονα της αντίστασης. Οι Χούθοι, λοιπόν, οι Ανθάρουλα, όπως αυτοπροσδιορίζονται, θεωρούν εαυτόν έναν ακόμα κρίκο αυτής της αλυσίδας της αντίστασης, και το απέδειξαν έμπρακτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, όπου ουσιαστικά ήταν αυτοί που με τον πλέον έμπρακτο τρόπο έδειξαν την αλληλεγγύη τους στους Παλαιστίνιους, ουσιαστικά παρακολύοντας την αυσιπλοεία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και εκτρέποντάς την να επαναλάβει τις διαδρομές που γίνονταν προδιάνοιξης της διόρυγας του Σουέζ, δηλαδή να κάνουν τον περίπλο της Αφρικής. Το ίδιο, λοιπόν, το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και τώρα, με τη μόνη διαφορά όμως τώρα, κύριε Βογιόπουλε, ότι αυτό είναι ένα απίστευτο χαρτί στα χέρια του Ιράν. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει, έχει απειλήσει πολλές φορές να το χρησιμοποιήσει και φαίνεται ότι μπορεί να υλοποιήσει την απειλή του. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη κλειστά και τα στενά του Χόρμους. Φανταστείτε να προσθεθεί το κλείσιμο των στενών του Χόρμους και το κλείσιμο του Μπαμπ αλ-Μάνταμπ, αυτής της στενής λωρίδας εκεί πέρα στον κόλπο του Άντεν, που οδηγεί από την Ερυθρά Θάλασσα, που ενώνει ουσιαστικά μέσω της Ερυθράς Θάλασσας τον Ινδικό ωκεανό με τη Μεσόγειο. Η κατάσταση μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ δύσκολη για τα δυτικά οικονομικά συμφέροντα. Και για το Ισραήλ φυσικά, που έχει λιμάνι εκεί πέρα και επικοινωνεί με την Ασία.
0: Πείτε μου, το γεγονός ότι το Ιράν επιμένει στην επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, μπορεί να εγκληθεί ως μια στάση υπεροχής από την πλευρά του Ιράν, ότι δεν έχετε πετύχει αυτά που θέλατε και ότι πια βρίσκομαι σε μια θέση τέτοια ώστε να μπορώ να σας υποβάλω και να επιβάλλω όρους?
1: Πολύ σωστά, κύριε Πογιόπουλο. Καταρχάς, να πούμε, η επιβολή τελών διέλευσης έχει δύο αναγνώσεις εδώ. Πρώτον, επιβεβαιώνει ένα σταθερό μοτίβο που διαρκώς επαναλαμβάνεται: όποτε υπήρξε προσπάθεια βίαιης αναδιάταξης του γεωπολιτικού χάρτη στη Μέση Ανατολή, το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, βγήκε ευνοημένο το Ιράν. Το είδαμε πάντοτε. Όποτε προσπάθησαν οι Αμερικανοί να κάνουν κάτι στην περιοχή, δημιούργησαν άθελά τους μία ευκαιρία για το Ιράν. Το είδαμε να συμβαίνει με την πτώση, με την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν, που βάλαν το Ιράν του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ από την πίσω πόρτα. Είδαμε να δημιουργούνται ερίσματα για το Ιράν στη Συρία όταν προσπάθησαν να ανατρέψουν τον Άσαντ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Το βλέπουμε να συμβαίνει και τώρα, διότι ουσιαστικά ο έλεγχος των στενών του Χόρμους δεν υπήρχε από πλευράς του Ιράν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι, θα λέγαμε, μια παρενέργεια του πολέμου που επιβλήθηκε στο Ιράν. Όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί αν είχαν προχωρήσει σε μια συμφωνία όπως γίνονταν διαπραγματεύσεις κλπ. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τις ίδιες τις διαπραγματεύσεις, όπου θεωρώ ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει μέχρι τέλους την επιβολή τελών ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Δεν θεωρώ ότι θα επιμείνει σε αυτή τη θέση μέχρι τέλους, ενώ θα το χρησιμοποιήσει, αλλά θα το πιστεύω ότι θα επιδείξει ευελιξία εφόσον δει δείγματα πρόοδου και από την άλλη πλευρά σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες και θα το ανταλλάξει με κάτι άλλο. Με άρση κυρώσεων, με το ξεπάγωμα αυτών των λεγόμενων παγωμένων κεφαλών που είναι κάποια δισεκατομμύρια του Ιράν και στις χώρες του κόλπου, εγγυήσεις ότι δεν θα το ξαναεπιτεθούν Ισραηλοί και Αμερικανοί κλπ.
0: Κύριε Κουριώτη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βουλή.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, θυμίζω χτες είχαμε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου που δέχτηκε το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, στην Κύπρο. Οι ίδιες πηγές του Ελληνικού Πενταγώνου ανέφεραν ότι παρενοχλήθηκαν και κρατικά αεροσκάφη της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας αυτών των χωρών, όλα αυτά στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι παρεμβολές προέρχονταν από τον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου του ψευδοκράτους και από το ίδιο σημείο απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16 τα οποία παρακολουθούσαν το αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας από απόσταση. Θυμίζω ότι το Σάββατο είχαν προηγηθεί και 9 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την τουρκική πολεμική αεροπορία και επίσης είχαμε και 8 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθήνας από τουρκικά αεροσκάφη. Όλα αυτά δεν τα λες και ήρεμα νερά. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε Κωνσταντινούπολη. Ο Νίκος Ονανούρης, ο ανταποκριτής μας, είναι εκεί. Νίκο μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη. Και είχαμε και μια αντίδραση σχετικά με το τελευταίο περιστατικό, με την παρενόχληση δηλαδή του αεροσκάφου, στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, η τουρκική προεδρία. Αν και δεν συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως από το Υπουργείο Άμυνας βλέπουμε κάποια αντίδραση. Αυτή τη φορά η Υπηρεσία Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ισχυρίζει ότι παρενοχλήθηκε το αεροσκάφο στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι υπουργοί. Είναι απολύτως ψευδής, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Και σημειώνει ότι 4 από τα 4 αεροσκάφη εκτελούσαν επίσης από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους, λένε χαρακτηριστικά, λέει σε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία. Και γι' αυτό τα τουρκικά μαχητικά F-16, τα οποία παρεμπιπτόντως βρίσκονται τα κατεχόμενα από το Μάρτιο, τα τουρκικά F-16. Βρίσκοντας επί φυλακή και απογειώθηκαν για προληπτικούς λόγους. Δεν ενόχλησαν, λένε από την τουρκική προεδρία, δεν παρενόχλησαν στο αεροσκάφο στο οποίο επέβαινε ο Νίκος Δένδιας. Και μάλιστα μιλούν για ισχυρισμούς που έχουν στόχο να προκαλέσουν εντάσεις και να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Γι' αυτόν τον λόγο η τουρκική προεδρία έβγαλε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Παρουσιάζει τη δικιά της οπτική η Άγκυρα σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Εντάξει,

0: Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μια περίοδο ένταση το τελευταίο χρονικό διάστημα και τον τελευταίο ένα μήνα. Γιατί ξεκινήσαμε πρώτα με τη διαρροή για τον νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα, ο οποίος, όπως φαίνεται, πάει για Οκτώβριο και βλέπουμε. Έχουμε τις παραβιάσεις, οι οποίες έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχαμε και το τελευταίο περιστατικό με την παρενόχληση του αεροσκάφου, στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας. Πάντως, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σε αυτό που στέκονται περισσότερο, δεν είναι στο συγκεκριμένο γεγονός. Ενοχλούνται πάρα πολύ και το βλέπουμε σε σωματοποιητικό τύπο για τη συμφωνία που θα υπογράψει η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, με τη Γαλλία, που ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη γαλλικών στρατευμάτων στο νησί, κάτι που το θεωρούν στην Τουρκία ως απειλητική εξέλιξη για τους Τουρκοκυπρίους.
1: Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθος Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος.
10: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
11: Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Real FM. Η ώρα είναι 8.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ισραήλ και Ιράν επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του, προειδοποιώντας ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Νωρίτερα, Τελαβίβ και Τεχεράνη ανακοίνωσαν παύση των επιθέσεων, ωστόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι ο πόλεμος δεν έχει λήξει και υποσχέθηκε ισχυρή απάντηση αν η χώρα του δεχθεί πυρά. Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η διαφύλαξη του καθεστώτος των Αγίων Τόπων βρέθηκαν στο μεταξύ στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Στη σύλληψη ενός Γάλλου υπηκόου 70 ετών προχώρησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου, η οποία είναι σε ύφεση. Ο άνδρας εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει μέτρα πυρασφάλειας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την αρχή του έτους έχουν γίνει πάνω από 70 συλλήψεις για πυρκαγιές και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 400.000 ευρώ. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Και Υφυπουργός Εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Χωρίς τον Τζέντι Όσμαν που έχει ενοχλήσει στη μέση, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στον απόψινό τρίτο τελικό της Basket League κόντρα στον Ολυμπιακό που αρχίζει σε μία ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκτός αποστολής των Ερυθρολεύκων, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στο ποδόσφαιρο, η ΠΑΕΑ ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή της Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Real Weather.
23: Σχεδόν αίθριος καιρός αύριο με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και τι κάναμε εμείς? Εμείς φέραμε τον ειδικό. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλώς σας βρήκα. Δεν ξέρω γιατί, παρόλο που πολιτικά και τα λοιπά και τα λοιπά, αισθάνομαι πολύ οικεία.
0: Δημήτρης Μαύρος, Γενικός Διευθυντής MRB.
1: Δεν είναι πολιτικό, μάλλον είναι αξιακό.
0: Καλώς ήρθες.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Εμείς επίσης την ίδια γραμμή έχουμε. Καλούμε εκείνους που θέλουμε. Να σε ρωτήσω.
1: Με δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Προφανώς. Αυτό είναι δημοκρατία. Τι είναι δημοκρατία? Θα το πάρω ανάποδα.
1: Για πες.
0: Δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις προφανώς έχουμε πει, το έχουμε συμφωνήσει, είναι ένα εργαλείο καταγραφής στιγμής, ένα εργαλείο ανάλυσης πραγματικότητας, είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Είναι και εργαλείο διαμόρφωσης της πραγματικότητας. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως τέτοιο?
1: Θα πω το εξής. Επειδή εμπιστευόμαστε, πρέπει να εμπιστευόμαστε κάποιους φορείς πάνω από μας, όλοι μας, και οι δημοσιογράφοι και οι εταιρείες ερευνών κτλ. Έχουν γίνει πολύ σοβαρές μελέτες και δεν παίζουν αυτοί οι άνθρωποι στην ESOMAR, που είναι ο διεθνής φορέας μας, όπου πραγματικά δεν έχει στατιστικά αποδειχθεί ότι μπορείς να επηρεάσεις τον κόσμο, γιατί ενδέχεται να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή να δείχνεις ότι ένα κόμμα κερδίζει και πώς το λένε, και τελικά το κόμμα να συσπυρώσει τον αντίπαλο και να πει όπα, μέχρι εδώ, δεν πάει παρακάτω. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα. Το bullet νούμερο 2 είναι ότι είναι και λίγο προσβλητικό προς τους πολίτες να θεωρείς ότι θα τους βάλεις από τη μία μεριά μια κάρτα input και θα σου βγάλουν από την άλλη μεριά λουκάνικα. Δεν δουλεύει έτσι το μυαλό του Έλληνα, κυρίως του Έλληνα, ο οποίος είναι και πεισματάρης με την καλή έννοια και λέει σε έχω καταλάβει τι πας να μου κάνεις, οπότε εγώ θα πάω ανάποδα γιατί έτσι μου αρέσει. Αυτό το οποίο γίνεται όμως είναι ότι όταν γίνονται αρκετές έρευνες οι οποίες βγάζουν περίπου το ίδιο αποτέλεσμα, τότε αρχίζει ο κόσμος να δημιουργεί στο μυαλό του ένα κέντρο βάρους. Δηλαδή το κέντρο βάρους αυτή τη στιγμή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Τώρα αν θα βγάλει αυτοδυναμία ή δεν θα βγάλει και τι θα κάνει, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Αλλά είναι πρώτο κόμμα. Επειδή φαίνεται αυτό το πράγμα παντού, ο κόσμος το δέχεται και σε βάθος χρόνου θεωρεί ότι είναι δεδομένο.
0: Αυτό ότι το δέχεται ο κόσμος, του διαμορφώνει και συμπεριφορά.
1: Ναι, το διαμορφώνει και συμπεριφορά. Επίσης, αυτό το οποίο ενδέχεται να γίνει είναι ότι επειδή για αρκετά, να μην πω μήνες, μπορώ να πω και χρόνια, ο Έλληνας ήταν σε ένα υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης. Νιώθει ότι κάθε φορά που εμφανίζεται κάτι καινούριο είναι διατεθειμένος να το πρημοδοτήσει γιατί ψάχνει για ζάχαρη, έτσι, με την έννοια του γλυκογόνου, όχι του ψεύδους, και μπορεί εκεί να πρημοδοτηθεί μια κατάσταση, να διωγγωθούν ποσοστά τα οποία στη συνέχεια μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές αυτό ή να αποδυναμωθεί ή εν τέλει αν σταθεί κάποιος από όλους αυτούς αξιοπρεπώς να ενδυναμωθεί κιόλας. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα πετύχεις με το ζύγι την ώρα που τρέχεις μια δημοσκόπηση. Επίσης, ελπίζω να το έχουν καταλάβει οι ψηφοφόροι, οι ακροατές, οι τηλεθεατές, ότι μια εταιρεία δεν παίζει με τα ευαίσθητα της σημεία προσπαθώντας να πει κάτι άλλο από αυτό που συμβαίνει. Συγγνώμη, που συμβαίνει, γιατί σε μερικούς μήνες θα κρυθεί. Δεν μπορεί να βγάζεις τώρα παραδείγματος χάρη ότι το τάδε κόμμα θα είναι δεν ξέρω και εγώ πού στο Θεό και ξαφνικά να βγει το κόμμα αυτό ότι δεν είναι στο Θεό. Και έχουν συμβεί γεγονότα και είμαι σίγουρος ότι θα το γράψουν οι ακροατές, ότι μα την πατήσατε με το ΣΥΡΙΖΑ. δείχνατε ότι θα πάρει 25-26 και τελικά πήρε 17,8 στις δεύτερες εκλογές.
0: Ή στο δημοψήφισμα.
1: Ή στο δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα επιστημονικά εξηγείται λίγο καλύτερα. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπήρχαν στοιχεία, χρονοσειρές για το πώς συμπεριφέρεται ο Έλληνας στην, πώς το λένε, στα δημοψηφίσματα, άρα δεν ξέραμε. Συν το ότι προκηρύχθηκε μια εβδομάδα πριν υλοποιηθεί και δεν προλαβαίναμε να τρέξουμε τυπικές και ουσιαστικές έρευνες. Εκεί λοιπόν απεδείχθη εκ των υστέρων με άλλες μεθοδολογίες ότι ενώ το ναι το υποστήριζαν λίγα κέντρα με πολύ μεγάλες μύτες, με έντονα ποσοστά, από κάτω όλα τα άλλα σημεία όμως ήταν άδεια, δεν υποστηριζόταν. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχει, πώς το λένε, απλωθεί, ενώ ο λαός, συγγνώμη, ο κόσμος ήταν απλωμένος από λίγο και παντού. Αυτό δείχνει μια υγεία στο πολιτικό αισθητήριο του κόσμου. Εκεί ήταν επιστημονικό πάλι το θέμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και με τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης το 2023. Τέτοιο είδους καμπανεβάσμα. Εδώ πιάσαμε τα ποσοστά τότε το 2012 που είχε έρθει το πάνω κάτω σε αυτή τη χώρα. Αλλά υπάρχουν στιγμές που φεύγει αυτό το πράγμα.
0: Η πολιτική δεν είναι και στα πάνω της από την άποψη της αξιοπιστίας, των προτύπων, του αξιακού φορτίου. Βλέπουμε και τα παζάρια τώρα, τα πήγε εσύ από εδώ, εγώ από εκεί, έρχονται να προσθεθούν και όλα αυτά. Η δημοσιογραφία είναι σε μεγάλο βαθμό στο μυαλό των ανθρώπων ένα παρακολούθημα. Ας τα αφήσουμε αυτά τα περί τέταρτης εξουσίας. Ένα παρακολούθημα του πολιτικού γίγνεσθε.
1: Απλά τη δύναμη έχει της τέταρτης εξουσίας.
0: Ναι.
1: Όχι αυτόβουλη, ίσως.
0: Είναι μία.
1: Ξέρω.
0: Τελικά δεν κάνουμε εκπομπή, κουβέντα κάνουμε. Είναι μία εξουσία που παριστάνει την εξουσία την ώρα που τη δύναμή της την προσφέρει στον ισχυρό. Τον κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κλείνω την παρένθεση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ανήκουν στον ισχυρό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κλείνω την παρένθεση. Έτσι είναι τα μέσα μαζικής. Οι δημοσκοπικές εταιρείες στη συνείδηση του κόσμου είναι επίσης
1: κάπου κοντά. Κάπου κοντά.
0: Το βιώνετε αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος, όταν εσύ τον ρωτάς, καλέ μου άνθρωπε, τι θα ψηφίσεις, σε παίρνει στα σοβαρά, σου απαντάει σοβαρά,
1: ναι.
0: Έχει διάθεση να σε εξαπατήσει, έχει διάθεση να σε δουλέψει.
1: Έχουμε κάποια από αυτά, τα έχουμε λύσει τεχνικά. Και κάποια άλλα τα παρακολουθούμε στην ουσία. Παραδείγματος χάρη, η συμμετοχή στις πολιτικές έρευνες είναι αναλογικά μεγαλύτερη από ό,τι είναι στις καταναλωτικές, γιατί ο κόσμος θέλει να τα σούρει σε εισαγωγικά και είναι μια ευκαιρία να πει η γνώμη μου μετράει. Σκεφτείτε ότι στα κλεισίματα των ερωτηματολογίων οι ερωτώμενοι μας λένε και πες τους 1, 2, 3, 4, 5, διότι θέλει να το πει. Άρα αυτό το έχουμε ψιλολιμένο.
0: Και στο λέγει ο Ζαμπέτα, στο λέγει και γράφει το όπως το λέω.
1: Όπως το λέω, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο που με ρώτησες είναι αν λέει αλήθεια ή μαζουλεύει. Γι' αυτό και τα ερωτηματολόγια έχουν μεγαλώσει σε μήκος χρόνο, διότι βάζουμε διπλές και τριπλές ερωτήσεις για να τσεκάρουμε την αλήθεια ευαίσθητων ερωτήσεων που έχουν προηγηθεί. Δεν μπορεί να σου λέει στη μία ερώτηση, παραδείγματος χάρη, καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Τάδε, εγώ θα ψηφίσω ένα κόμμα το οποίο είναι δεν ξέρω και εγώ τι, και ποιος μπορεί να λύσει τα προβλήματα της χώρας, είναι ένα τρίτο κόμμα άσχετο, διότι αυτά κάτι μυρίζουν. Και εκεί τσεκάρεται η αρτιότητα του εκάστοτε δείγματος, έτσι.
0: Λέει η Τζίνα, η δυνατότητα να προσθέτω κάτι άλλο σε αυτό που με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μου τη δίνεις αυτή την εναλλακτική ή τη δίνετε.
1: Συνήθως τη δίνουμε προσθέτοντας κάτω-κάτω στη λίστα την επιλογή άλλο. Όπου αυτό το άλλο είναι ένας χώρος, αν θέλετε, στο τηλέφωνο, όπου εκεί ο ερευνητής γράφει, πληκτρολογεί δηλαδή, την απάντηση που λέει ο άνθρωπος τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μεγάλη διάθεση συμμετοχής. Γιατί μου βάζεις μόνο αυτούς για καταλληλότερους πρωθυπουργούς? Πιθανά, γιατί δεν έχει πιάσει το αρχικό μέρος της ερώτησης, που είναι η αρχηγή των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Αναγκαστικά τώρα το έχουμε ανοίξει αυτό και δεν λέμε των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Αλλά υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει. Δηλαδή, δεχόμαστε τηλέφωνα μετά, εγώ προσωπικά, σαν διευθύνων και την MRB, και μου λένε, κύριε Μαύρο, είπα εγώ, είπα, αλλά μου είπε και μετά ξαναείπα.
0: Από αυτά που τρέχετε τώρα, που φαντάζομαι είστε σε μια κατάσταση αναβρασμού, ναι. Η αίσθηση που έχετε, δεν λέω ότι πάτε να το ρωτήσετε αυτό, λέει, η αίσθηση που έχετε, ο κόσμος τι λέει? Άντε να κάνουμε εκλογές, να τελειώνουμε τώρα κοντά ή να πάμε Μάρτι?
1: Είναι διχασμένος ο κόσμος. Δεν υπάρχει σαφή, γιατί δεν ξέρει, κοιτάξτε, για να αποφασιστεί αν θα τρέξουν εκλογές τώρα ή όχι, αυτό συνδέεται και με τη διεθνή κατάσταση. Δηλαδή τώρα πια δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη. Υπάρχει ένας πόλεμος στην Ουκρανία, υπάρχει ένα φλεγόμενο πράγμα στο Ιράν κτλ. Κτλ. Και ο κόσμος δεν ξέρει πώς να το χειριστεί και αυτό μέσα στα ντόπια πράγματα που μας αφορούν. Και με αυτό σαν δεδομένο είναι διχασμένος ο κόσμος, διότι είτε θα το κάνει τώρα, κακά τα ψέματα, ή θα γίνουν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή θα γίνουν τον Μάρτιο-Απρίλιο. Το κάθε ένα από αυτά, ενώ στο παρελθόν η συζήτηση γινόταν ότι έχει τα πλεονεκτήματά του το να γίνουν τώρα ή να γίνουν τότε, τώρα η συζήτηση γίνεται ότι το κάθε ένα έχει τα μειονεκτήματά του. Διότι αν γίνουν τώρα κοντά και πετύχουν τα μικρά κόμματα σε διόγκωση, εκεί ξαφνικά ο κόσμος μπορεί να τρομάξει και να πει δεν πάω να ψηφίσω, μπορεί χίλια δύο πράγματα. Εάν από την άλλη μεριά το αφήσει αυτό και πάει να κάνει κανείς τις εκλογές το Μάρτιο, εκεί θα έχει ένα χειμώνα πίσω του που δεν ξέρουμε τι θα έχει βγάλει, ούτε ξέρουμε και τι θα γίνει με τις φωτιές τώρα. Και ο κόσμος τα κουβαλάει, έχει πάθει δηλαδή σαν αυτοάνοσο με τέτοιου είδους κρίσεις, φωτιές, χιόνια, καύσιμα, αεροπλάνα και πάει λέγοντας. Άρα εάν πάμε στην περίοδο Μάρτι, εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνουν οι εκλογές στο Μάρτι, θα γίνουν βαθιά στο Μάρτι για να πιάσει και λίγο Απρίλη, να ξεχάσει ο κόσμος τα έξοδα ενός χειμώνα. Αν γίνουν τώρα...
0: Να έρθουμε και στον ωραίο ήλιο που λέει και ο Γεωργιάδης.
1: Ναι, έτσι... Εάν γίνουν τώρα, πρέπει να προσεχθούν πάρα πολύ καλά οι αριθμητικές, διότι η αριθμητική συνδέεται με το θα γράφει 3 μπροστά το ποσοστό της κυβέρνησης, θα γράφει 2, πόσο 2 θα είναι αυτό το 2, θα βγαίνει η αυτοδυναμία, θα μπορούν να γίνουν συνεργασίες. Εν τω μεταξύ είναι και ο νόμος που λέει ότι από 25% και κάτω δεν παίρνει τον πόνους. Και άρα οι έδρες οι οποίες αιωρούνται ξαναμοιράζονται αναλογικά σαν απλή αναλογική πίσω στα κόμματα. Επίσης, το πόσο κοντά μπορεί να είσαι από την πάνω μεριά, αλλά το πόσο κοντά θα είσαι στο 25, λέει πράγματα σε πολιτικό επίπεδο. Πόσο μακριά θα είσαι από αυτό και κοντά στις ευρωεκλογές, πάλι λέει πράγματα. Άρα... όλα αυτά δεν ξέρω αν μπορούν να ζυγιστούν αν δεν έχουμε όλοι εμείς εδώ που συζητάμε και τη γνώση του διεθνούς τοπίου. Θα μας αφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι σε επίπεδο μοιράσματος? Και πότε θα μοιραστούν αυτά που θα ταχθούν στη ΔΕΘ, εντός του 2026 ή θα πάνε για το 2027?
0: Μπορείς να εκτιμήσεις, να εκτιμήσετε ως χώρος, γιατί είχαμε στις αμέσως προηγούμενη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση ένα ευρωεκλογές, δεν είναι? Και εκεί έχουμε ένα
1: και
0: δραματικό...
1: Και μάλιστα Νίκο, τότε είχα πει ότι από τις ευρωεκλογές μέχρι τις επόμενες εκλογές μεσολαβεί μεγάλο μεσογονάτιο διάστημα και εκεί θα είμαστε έρμεα των δημοσκοπήσεων. Το μόνο πράγμα δηλαδή που θα μας δίνει στίγμα θα είναι οι δημοσκοπήσεις. Και τέτοιο φορτίο γνησίως και αντικειμενικά οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να το σηκώσουν.
0: Εκεί λοιπόν σε ευρωεκλογές είχαμε ένα δραματικό ποσοστό αποχής.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Το ποσοστό συμμετοχής νομίζω δεν ξεπέρασε το 45% σε ευρωεκλογές.
1: Όχι.
0: Μπορείτε να εκτιμήσετε οι εκλογές που έρχονται. Είναι εκλογές με αυξημένο ενδιαφέρον? Θα έχεις αύξηση συμμετοχής? Θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει?
1: Θα απαντήσω έμεσα. αυτό το πόσοι θα πάνε και ποιοι θα πάνε συνδέεται με τα κρατούντα συναισθήματα. Τα συναισθήματα στους Έλληνες μονίμως ψηλά είναι τα αρνητικά. Και εναλλασσόντουσαν στην πρώτη θέση οργή φόβος, οργή φόβος, οργή φόβος. Όταν ο φόβος είναι ψηλά, αυτό λειτουργεί προς όφελος της εκάστοτε κυβέρνησης. Όταν η οργή είναι ψηλά, τότε αυτό λειτουργεί προς όφελος της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Σήμερα, Νίκο, δεν είναι πρώτο ούτε η οργή ούτε ο φόβος. Είναι η παρέτηση και η απογοήτευση, το οποίο είναι πιο ποιοτικά πολύπλοκο πράγμα. Οπότε πώς θα το αντιμετωπίσεις? Και θέλω να σου πω εδώ, γιατί εσύ και το ακροατήριο το οποίο έχεις μπορούν να πιάσουν την ψημιθιά, ότι όταν ψάχνουμε να δούμε ποιο είναι το διακύβευμα που έχει στην ψυχή του ο Έλληνας, σε κοντές φράσεις για να μπορούμε να το καταλάβουμε και να το πούμε, μας προέκυψε λοιπόν το εξής. Ο Έλληνας μέσα σε εισαγωγικά λέει: δεν θέλω να με σώσεις, κόμμα, θέλω να μπορέσω. Την πιάνεις τη διαφορά? Δηλαδή, οτιδήποτε του μοιάζει ελεημοσύνη δεν το αντέχει, θα το πάρει. Αλλά εκείνη την ώρα πληγώνεται τόσο πολύ η αξιοπρέπειά του, που είναι λέξη διακύβευμα, που δεν το θέλει. Θέλει να του δημιουργήσει ένα δίκαιο πλαίσιο για να μπορεί να αποφασίσει αυτός τι θα κάνει. Όσο δεν το βλέπει και πότε θα το κάνει. Συνδέεται και με αυτό που λέμε για το εάν δώσει ένα ψάρι σε κάποιο φτωχό, θα το φάει, αλλά θα τον έχει συντηρήσει για μια μέρα. Αν το μάθεις να ψαρεύει, θα έχει να φάει ο χριστιανός για το υπόλοιπο της ζωής του. Άρα λοιπόν θέλει να μπορεί ο Έλληνας.
0: Άρα με βάση την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή, βεβαίως είναι πολύ καταθλιπτικό αυτό το η παρέτηση, έτσι. Σημαίνει απογοήτευση, σημαίνει...
1: Μα είναι δύο λέξεις μαζί, απογοήτευση.
0: Η ελπίδα είναι πολύ καταχωνιασμένη.
1: Είναι τέταρτο συνέστημα, αλλά έχει φρακάρει, δεν μπορεί να ανέβει.
0: Άρα λοιπόν πού θα κριθούν αυτές οι εκλογές? Στην ακρίβεια, στα σκάνδαλα, στη διαφθορά, στην ασφάλεια, στην να θέλω αυτοδυναμία, ναι. Θέλω να φύγει αυτός γιατί τον βαρέθηκα, δεν θέλω να έρθει ο άλλος γιατί τον ξέρω. Μπορεί να το μετρήσεις αυτή τη φάση?
1: Ναι, συνδυάζοντας πολλές ερωτήσεις. Παραδοσιακά τα τελευταία ένα-δύο και παραπάνω χρόνια, και αυτό το πράγμα επιτάθηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, το πρώτο πρόβλημα όταν τους ρωτάς ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος, σου λένε η ακρίβεια. Και έχει γίνει κάτι σαν μάντρα. Δηλαδή όταν τους λες αυτό, η απάντηση είναι αυτόματη. Ακρίβεια. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι ό,τι μπορούσε η κυβέρνηση να κάνει με την ακρίβεια το ψιλοέκανε. Γιατί μετά αρχίζει και πιέζεται από τη μία μεριά με συμφέροντα, από την άλλη μεριά με ανυμπόριες της δομής της αγοράς και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε ο Έλληνας, τι ήταν? Ανέβασε στη δεύτερη θέση, κάτω από την ακρίβεια, τα εισοδήματα. Και λέει, ωραία, αφού δεν μπορείς να μου μειώσεις την ακρίβεια, πέφτε. Έτσι. Και το τρίτο από κάτω είναι η υγεία, διότι έχει αρχίσει και φοβάται αν θα μπορεί να επιβιώσει για να ανταπεξέλθει. Και το τέταρτο από κάτω είναι το κράτος δικαίου, διαφθορές και τέτοιου είδους πράγματα, η δικαιοσύνη κτλ.
0: Θα σου πω λοιπόν γιατί είμαι εγώ εδώ. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ για να λέω στον κόσμο που έχει αυτή την παραπιστική εικόνα για την πραγματικότητα ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Ούτε για την ακρίβεια, ούτε για τους μισθούς.
1: Εντάξει τώρα, αυτό είναι πολύ αφοριστικό.
0: Τι έλεγε ο Παζολίνη? Μιλάμε στην υπερβολή για να δίνουμε το πραγματικό νόημα των καταστάσεων.
1: Εντάξει, για να το κάνουμε κατανοητό με τη δραματοποίηση, αλλά εντάξει, μερικές φορές θέλει λίγο.
0: Γι' αυτό λοιπόν είμαι εγώ εδώ, για να λέω δεν έκανε τίποτα. Πώς το είχε πει εκείνος ο ανθρώπακος? Όχι, εγώ το λέω. Εγώ λέω, είπε η φωνή τώρα εκείνου του ανθρώπου. Τώρα πάμε, Αντώνη. Τον θυμάσαι εκείνο το γκαϊμένο έξω από το σούπερ μάρκετ που του λέει: τι έχετε να πείτε για το αυτό? Ναι, λέει. Καλάθι καπαμάς.
2: Real FM.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
2: με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θείε, ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών με
13: TRT 95,1 FM Stereo.
12: Επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα. Μίνι κλαμπ για τα παιδιά. Γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
14: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπηκός για τη δασική φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου. Σε ύφεση βρίσκεται το πύρινο μέτωπο. Το στόχο για μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Αναλυτικά στο real.gr.
4: Την Παρασκευή ορκίζονται ο νέος υπουργός και οι τρεις υφυπουργοί που ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Μαύρο, τον Γενικό Διευθυντή της MRB, σε αυτή την παρατεταμένη, ακήρυχτη, αλλά υπαρκτή προεκλογική περίοδο. Κουβεντιάζουμε για τις δημοσκοπήσεις και όχι μόνο, πολιτική κουβέντα κάνουμε. Αυτοδυναμία θα υπάρχει?
1: Αυτή τη στιγμή είναι οριακά δύσκολη. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση για να βάλουμε το χέρι μας πάνω στο μάτι της κουζίνας. Μιας δύσκολη με τα νούμερα σήμερα έτσι όπως είναι, και για ποσοτικούς λόγους και σε κάποια σημεία και για ποιοτικούς λόγους. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και να κάτσουν οι συγκυρίες και οι δυναμικές με ένα τέτοιο τρόπο που να μπορεί να βοηθήσει κτλ. Κτλ. Για την πρώτη Κυριακή δεν μοιάζει πιο δύσκολο από όλα, αλλά στη δεύτερη Κυριακή, αν το αποτέλεσμα της πρώτης είναι συμπαθές για την κυβέρνηση, μπορεί να διεκδικήσει, να πει ας σοβαρευτούμε τώρα, στείλατε το μήνυμα, πήραμε το μήνυμα, ελάτε τώρα να δουλέψουμε.
0: Λύσε μου μια απορία, λύσε τον κόσμο δηλαδή. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις εκτίμηση ψήφου, πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Ποια είναι η διαφορά?
1: Η πρόθεση ψήφου έχει στην άκρη άκρη, στην άκρη άκρη, και μια μπάρα συνήθως μεγάλη, η οποία είναι η αδιευκρίνηστη ψήφος, που είναι λευκά, άκυρα, δεν ξέρω, δεν αποφάσισα κτλ. Αν αυτό το αφήσεις έτσι, τότε δεν θα μπορείς να συγκρίνεις ούτε τη μία έρευνα μετά την άλλη της ίδιας εταιρείας, ούτε της ίδιας, μα μάλλον διαφορετικών εταιριών, τις δημοσκοπήσεις. Γιατί πρέπει να τις ισοσκελίσεις, γιατί όταν η μία εταιρεία έχει αδιευκρίνηστη ψήφο 22%, τα ποσοστά στα κόμματα είναι χαμηλά. Αν η άλλη εταιρεία έχει 15%, τα ποσοστά είναι μεγάλα. Άρα τι θα συγκρίνεις, για ποιο κόμμα, ποιο νούμερο? Οπότε αφαιρώντας την αδιευκρίνηστη ψήφο από μέσα δια της επαναποσοστοποίησης, ουσιαστικά φέρνεις τα πράγματα να εξισορροπούνται και να μπορείς να συγκρίνεις. Αυτό εμπεριέχει μια, για να μην τα λέμε όλα ωραία και τι καλοί επιστήμονες που είστε, εμπεριέχει μια, ένα μικρό, αν θέλετε, ερωτηματικό, διότι κάνοντας αυτή την κίνηση είναι σαν να υποθέτεις ότι η δομή των αναποφάσεων ή της αδιευκρίνησης ψήφου είναι ίδια αναλογικά με τη δομή αυτών που δηλώνουν τι θα ψηφίζουν.
0: Να γίνω κακόπιστος εγώ τώρα? Λέει λοιπόν ο κακόπιστος, μου δείχνεις εδώ ένα 25 και μετά το 25 του Μητσοτάκη μου το κάνεις 29. Mm-hmm. Κάτι έχεις πειράξει εκεί?
1: Όχι, δεν πειράζεται, γιατί όταν, θα σας το κάνω και με πράξη, όταν έχω βγάλει εγώ στην πρόθεση ψήφου 25 και η αδιευκρίνηση ψήφος είναι 15, αυτό το οποίο κάνω εγώ είναι να πω 25 που λέει η πρόθεση ψήφου.
0: Το 25
1: ψήφου,
0: του αδιευκρίνηση.
1: Μπράβο, δια 85, σε πάει στο 29,4. Αυτό το απλό πράγμα είναι, δεν υπάρχει μαγειρική. Δηλαδή θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν και οι ίδιοι πολίτες, για να μην ξεφύγει τίποτα και αρχίζει και γίνεται αυτό το οποίο εσύ εικάζεις. Με το που το βλέπει θα κάθεται και να κάνει
0: τίποτα. Τι τον κάνει τον άλλον σε αυτές τις συνθήκες μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές να μην έχει διευκρινίσει μέσα του πολιτικά που θα πάει?
1: Υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχει η κατηγορία των ανθρώπων που δεν θέλει να σου πει γιατί πραγματικά και γνησίως δεν ξέρει. Υπάρχει η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι λέει ξέρω, αλλά σιγά μη σου πω εσύ, ένα ποιος εσύ. Θέλω να σου πω όλα τα άλλα όμως, γιατί πήγαινε και πες τους. Και υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις, ξέρει τι θέλει να ψηφίσει και λέει θα το πάω μέχρι τελευταία στιγμή. Σου θυμίζω, Νίκο, ότι λίγο πριν το exit poll, οι τελευταίες έρευνες που τρέχουμε την τελευταία στιγμή δείχνουν ότι περίπου το 15 με 20% αποφασίζει την ημέρα των εκλογών. Μπας και συμβεί οτιδήποτε. Άρα λοιπόν είναι τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν για να αποφασίσουν μπας και συμβεί κάτι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Τα νέα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί. Mm-hmm. από την εκτίμηση που κάνετε, στη συνείδηση του κόσμου, πώς αντιμετωπίζονται? Αντιμετωπίζονται ως προσωρινά κόμματα, αντιμετωπίζονται ως μία από τα ίδια, ως κάτι το οποίο εδώ έχουμε κάτι πραγματικά το καινούργιο?
1: Καταρχάς, η λέξη νέα δεν σημαίνει για όλα τα κόμματα το ίδιο πράγμα, έτσι. Παραδείγματος χάρη, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού είναι κάτι καινούριο. Δεν ξέρουμε αν θα πάει καλά, κακά και πώς ορίζουμε το καλά και το κακά, αλλά είναι πραγματικά κάτι καινούριο. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αν είναι μόνο ο ίδιος και όλοι οι άλλοι που θα έχει δίπλα του είναι καινούργοι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι καινούριο. Ή σημαντικά καινούριο. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο όλοι περιμένουν κάποια στιγμή να ανακοινωθεί, πάλι εξαρτάται από το ποιους θα έχει δίπλα του. Διαφορετικά, αν μείνει ο ίδιος με γνωστά πρόσωπα, δεν θα οριστεί καινούριο. Το πρόβλημα είναι, για να καταλάβουμε, το κίνητρο αυτών των ανθρώπων που θέλουν να πάνε σε αυτά τα κόμματα. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ενεργητική επιλογή. Δηλαδή, δεν λένε θα ψηφίσω Τσίπρα ή Καριστιανού ή Σαμαρά επειδή ξέρω τι θέλω από αυτούς. Αυτό το οποίο κάνουν είναι μάλλον παθητικό, που λέει επειδή δεν θέλω αυτό θα ψηφίσω εκείνο. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό που δεν θέλουν. Γιατί το κάθε κόμμα από τα υπάρχοντα έχει τη δική του ιστορία και το δικό, τη δική του πραμάτια. Η Νέα Δημοκρατία λέει, παιδιά, ελάτε τώρα να σοβαρευτούμε. Ή θέλετε να γίνει χώρα μπάχαλο, άρα πουλάει στον πάγκο πάνω τη σταθερότητα. Το Πασόκ από την άλλη μεριά λέει, σας προκαλώ όλους εσάς εδώ μέσα στην αίθουσα, μπείτε στο site και δείτε ποιο κόμμα από όλα έχει πρόγραμμα κανονικό, σοβαρό και δεν συμμαζεύεται, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει γύρω του πολιτικούς έμπειρους στο να φτιάχνουν προγράμματα. Ο κύριος Τσίπρας από την άλλη μεριά, το ξέρουμε, εκείνος λέει έμαθα και τώρα περιμένουμε να δούμε εάν αυτό το έμαθα θα φέρει κάτι καινούργιο στο τραπέζι. Η κυρία Καριστιανού έχει μία λέξη σαν προϊόν, που είναι η λέξη δικαιοσύνη, την οποία προσπαθεί να τη βάζει σε όλα τα θέματα, ακόμα και σε θέματα δικαιοσύνης, οικονομίας, λέει, εγώ θα διανέμω τον πλούτο που παράγει η χώρα δίκαια. Ναι, αλλά ξέρει πώς παράγεται ο πλούτος και τι σημαίνει δίκαια. Και ο κύριος Σαμαράς από την άλλη μεριά είναι μεταξύ του έχει πληγωθεί το κόμμα μου, μέσα από αυτό έχει πληγωθεί και η Ελλάδα, και οι άλλοι μισοί του λένε δεν είναι αυτά που μας λες, αλλά είναι είναι το ότι σου έχει κατσικωθεί εσένα, ότι σε πετάξαν έξω, και είναι γυνάτη. Το έλεγε και η Αμαλία η Κάτσου το πρωί όταν συζήταγε με τον κύριο Παπαδάκη. Δεν ξέρουμε που θα κάτσει όλο αυτό το πράγμα. Και υπάρχει βεβαίως και η παγκόσμιο σταθερά, το ΚΚΕ, που το έχουμε πει 500 φορές, το οποίο έχει ένα σταθερό σώμα και δεν πάει, μάλλον έχει τάσεις να πάει προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Και πολλές φορές οι πολίτες μας λένε ότι έχω την αίσθηση ότι του κόβουνε με το τσόκ την τροφοδοσία σε καύσιμο για να μην πάει προς τα κάτω.
0: Προς τα πάνω,
1: με συγχωρείς. Και υπάρχει ένα θεματάκι, ότι όταν ξαφνικά ο κύριος Τσίπρας πάει και σφινώνει μία λέξη μέσα στο όνομα που λέγεται αριστερή συμπαράταξη, εκεί μπουρδουκλώθηκε το πράγμα. Διότι ενώ όλοι πίστευαν ότι σημαδεύει προς το Πασόκ, ξαφνικά πού είναι η κέντρο δεξιά και το κέντρο? Υπενήχθηκε ότι είναι κρυμμένο μέσα στο ελληνική. Ναι, ο Έλληνας δεν φτάνει να κάνει τόσο βαθιά ανάλυση, άρα του έμεινε το αριστερή. Και η λέξη συμπαράταξη δεν είναι και πολύ κεντρώα, έτσι, σαν λεκτικό δηλαδή. Και εκεί εγώ περίμενα να μην γίνει και κανένας καυγάς με το είσαι ό και λέγεσαι συμπαράταξη και αριστερή. Δεν έγινε κάτι. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί.
0: Έχω απάντηση γι' αυτό, γιατί δεν έγινε καυγάς και δεν πρόκειται να γίνει μάλλον καυγάς, γιατί εκεί που κρεμάγανε οι Ελασίτες τάρματα, κρεμάνε οι νεοτσιριμόκοι τα ανταούλια. Σας πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, γιατί θέλω να πω κάτι ακόμα για το κουκουέ.
0: Πες.
1: Λοιπόν, το κουκουέ είναι σαν να προσπαθείς να μετρήσεις γη και λες, υπάρχει ένα λιθάρι. Και ξέρετε πως είναι τα υποθηκοφυλακία και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα πάρεις ένα σκηνί, θα το βάλεις στη μία άκρη στο λιθάρι, θα το τεντώσεις στα 50 μέτρα, αρχίζει του Κώστα, του Τάδε, το οικόπεδο. Είναι δηλαδή ένα σημείο αναφοράς με σοβαρότητα. Δεν είναι ένα σημείο αναφοράς τριαλαρά τριαλαρό. Και αυτό το πράγμα του έχει δώσει αυτή την αξιοπιστία που δεν λιγοστεύει το ποσοστό. Όλοι λένε κάτσε ρε μεγάλε, τι έγινε, δεν πεθάναν οι απάνω και οι μικροί συνεχίζουν και πάνε. Ναι.
0: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είναι γεγονός. Η θρυλική Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: βλέπω. Ή και ο άλλος που και να έρθει, τον έχω ζήσει δυο φορές, τέτοιος είναι. Τεστ τόσο μεγάλες ακρότητες δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν και εναλλακτικές. Δηλαδή η ομάδα δεν έχει πάγκους. Και κάποιοι από αυτούς τους πολιτικούς για πολύ κόσμο δεν είναι πάγκος. Είναι, θεωρούνται ηγέτες στο χώρο τους κτλ. Το άλλο κομμάτι που με ρώτησες είναι σημαντικό, η αποειδεολογικοποίηση του πράγματος. Πράγματι φαίνεται ότι ο άξονας αριστερά-δεξιά δεν υπάρχει εύκολα πια. Τον χρησιμοποιούμε απλά για να ψιλοσυνεννοηθούμε. Αλλά δεν υπάρχει επί της ουσίας, διότι ο κόσμος έχει μπει, και κυρίως οι νεότεροι άνθρωποι, σε θέματα πρακτικά καθημερινότητος. Εδώ ρε φίλε, εδώ μπορείς να μου πεις εμένα τι θα κάνεις αύριο το πρωί. Θα βρω τη δουλειά που θέλω ή θα ταλαιπωρούμε από εδώ και από εκεί?
1: Επειδή έλεγες προηγουμένως και είμαστε εν αναμονή του τι θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, κοινό που περιμένει τον Σαμαρά έχετε εντοπίσει?
0: Ναι, υπάρχει. Το θέμα είναι αν αυτό το κοινό πόσο μεγάλο θα είναι, εν πάση περιπτώσει, και από πού θα τραβήξει κόσμο. Μοιραία θα τραβήξει από την Νέα Δημοκρατία και από τα υπόλοιπα δεξιόστροφα κόμματα, αλλά το πόσο πολύ θα τραβήξει ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί, και όποιος θέλει να κάνει τέτοιου είδους εικασίες δεν είναι πολύ σοβαρός, γιατί καταρχάς δεν τον έχουμε μετρήσει και τυπικά σωστά, γιατί δεν το έχει ανακηρύξει το κόμμα, έτσι.
1: Λοιπόν, θα μας υποσχεθείς ότι λίγο πριν πήξουν εντελώς τα γάλατα θα τα ξαναπούμε εδώ.
0: Καταρχάς έχουμε τις τάσεις. Σου υπόσχομαι ότι θα...
1: Ωραία. Λοιπόν, πριν όμως φύγεις, βλέπει ο κόσμος, υπάρχει μία πανσπερμία δημοσκοπικών εταιριών, έτσι. Όλες οι ταυτότητες των διεξαγόντων της έρευνες είναι αξιόπιστες, είναι ασφαλείς?
0: Πρέπει να διαβάζονται, δεν μου επιτρέπετε, γιατί εδώ υπάρχει ένα συνταγματικό θέμα που λέει ότι επειδή δεν είναι ο άλλος μέλος του ΣΕΔΕΑ, δεν σημαίνει ότι είναι κακός άνθρωπος ή κακό παιδί. Άρα λοιπόν, γιατί το πες αυτό που είπες, συνεπώς καταγγέλλω, διότι κτλ. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να κοιτάζουν οι αναγνώστες τις ταυτότητες των ερευνών, ποια είναι η εταιρεία που τρέχει την έρευνα, ποιοι είναι οι συνεργάτες τους οποίους έχει, και ποια είναι τα μεθοδολογικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήσει στην εκάστοτε έρευνα. Δηλαδή πώς την έκανε, τηλεφωνικά, μεικτά, σκέτο, ίντερνετ, και ποιος είναι ο πελάτης. Διότι αυτά τα πράγματα οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
1: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

στα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

CRT 95,1 FM Stereo.